πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
4: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης.
5: Star FM 9:33. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπικο

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς Star FM 933. Star FM.
3: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
5: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο Star FM 933.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Κύριος Ψαλτής, με τον κύριο Ρίζο, με όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλειά σας και τα ζητήματα συνταξιοδότησης, και εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 6.

περιλαμβάνουν συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Σε ομιλία του στη Λάρισα χθες ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η παρέμβαση για τη θέρμανση είναι διπλή, καθώς συνδυάζει την ενίσχυση των νοικοκυριών με την απευθεία συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην Αντλία. Σημειώνεται ότι με βάση τα μέτρα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινά να διατίθεται από σήμερα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα με την αύξηση του επιδόματος κατά 30%, το πραγματικό κόστος για ολόκληρο τον χειμώνα θα είναι κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα θα φτάσει μέχρι τα 1.200 ευρώ και αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Η Εύβοια, οι Σποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω της έναν νεκρό στο νησί της Δωδεκανήσου, καθώς και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος στον δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο. Στον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στον Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων. Κλειστά θα παραμείνουν και στη Ρόδο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλες τις δημοτικές ενότητες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών. Όπου αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων, προβλέπεται τηλεκπαίδευση. Ένας 14χρονος νεκρός και πολλές καταστροφές είναι ο τραγικός απολογισμός της κακοκαιρίας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μία λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν παρασυρθεί και δεκάδες πολίτες έχουν εγκλωβιστεί. Συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 2.500 κλήσεις για βοήθεια. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις, τόνισε σε συνέντευξη στον Sky και τον διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείται ένα μοντέλο εκπεριτροπής. Πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάσει του Βρετανικού Δικαίου. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τον εντοπισμό και την κατάσχεση πάνω από 3.000 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σε κοντέινερ που είχε αφιχθεί από την Κίνα με προορισμό τη Βουλγαρία, εντοπίστηκαν κυβότια με εκατοντάδες όπλα, κυρίως στιλέτα, μαχαίρια τύπου πεταλούδα και σπαθιά. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν εξαπατήσει μία 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Τους δύο εντόπισε αρχικά αστυνομικός της ομάδας Δίας που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ενώ κοντά τους υπήρχε αυτοκίνητο με ακόμη δύο επιβαίνοντες. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε αντίθετα σε δρόμο της περιοχής. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι τέσσερις επιβαίνοντες προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ωστόσο οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο. Χαοτική παραμένει η κατάσταση στην Αλβανία με βία επεισόδια και πετροπόλεμο ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν μολότοφ και έσπασαν τζάμια σε υπουργεία, δημόσια κτίρια, ακόμη και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Όσοι διαραίουν πληροφορίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις θα έπρεπε να πυροβολούνται, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Αριζόνα. Τον παλιό καιρό τους πυροβολούσαμε, είναι τα μεγαλύτερα αποβράσματα, συμπλήρωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε το χρονοδιάγραμμα των αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.

0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, χθες για τη δεύτερη αγωνιστική της League Fest του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1. Για την πρώτη αγωνιστική της League Fest του Conference League, απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Fest του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέιγ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Τώρα λοιπόν ακούγομαι, γιατί εγώ μιλάγα μόνος μου, να ξέρεις. Στέλνει μηνύματα ο Αηδός. Ναι, 43 χρόνια τα στέλνει τα μηνύματα. Άμα το χειμώνα τούτο λέει, πάλι τον πηδήσαμε για άλλα 10 χρόνια, γιατί ακούω για το φετινό χειμώνα θα είναι δύσκολος. Και πω πω πω τι δύσκολος, γιατί ο Πρεσβυτός θα είναι πιο εύκολος δηλαδή. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δυστυχώς είχαμε και ανθρώπινη απώλεια πάλι. Τέταρτος νεκρός από την κακοκαιρία φέτος, το 26, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω, θα μου πεις τώρα με αυτό ξεκινάς ψάλτη. Το λέω γιατί, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, είχαμε στη Γλυφάδα, στη Νέα Μάκρη, στο Ρέθυμνο και τώρα στη Ρόδο, τον 60-60χρονο, ο οποίος ετοιμαζόταν, λέει, να πάρει και σύνταξη ο έρμος, αλλά από ό,τι κατάλαβα έκανε μια προσπάθεια να πάει να σώσει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάλι στο μάτι του Κυκλώνα και η Εύβοια, η έρμη Εύβοια, έβλεπα χθες με τη βοήθεια ενός, τέλος πάντων, φίλου εκεί για τα σημεία, τέλος πάντων, τα οποία είναι κρίσιμα και κέρια στην Κέρκυρα, στην Εύβοια, αλλά έφαγε και εκεί πολύ νερό, όπως πολύ νερό και πάλι στη Ρόδο, η οποία και αυτή είναι και έχει ευαισθησίες όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Τι τις λείπουν οι υποδομές, υπάρχουν οι φωτιές, υπάρχουν οι κλασικοί λόγοι που ενδεχομένως και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτή τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάζουν τους πάντες και τα πάντα. Και δυστυχώς το κακό όλης αυτής της ιστορίας, εκτός από τις μεγάλες ζημιές οι οποίες προκύπτουν και πρέπει να διορθωθούν, είναι και οι ανθρώπινες απώλειες. Αυτό είναι το χειρότερο στην όλη ιστορία, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, γιατί μια ανθρώπινη απώλεια δεν μπορεί να καλυφθεί, δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω. Ό,τι και να θέλουμε να κάνουμε και ό,τι και να θέλουμε να λέμε, οι ανθρώπινες απώλειες δεν έχουν, πώς θα το πω, επιστροφή. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είναι, τι μέρα είναι, Πέμπτη. Φτάσαμε αισίως στα μέσα του Οκτώβρη. Πότε μπήκε ο Οκτώβρης, πότε φτάσαμε στις 15. Τρέχει με ταχύτητα φωτός ο χρόνος. Πόσο, 7:33 ανατολή σήμερα, ενδεχομένως θα το δούμε τον ήλιο. Την ώρα που κατέβαινα έβλεπα ότι ήταν καθαρός ο ουρανός εδώ στο λεκανοπέδιο. Βέβαια, να σας πω, βλέποντας τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αυτή την ώρα που μιλάμε, μάλλον ναι, τώρα πριν από 10 λεπτά που έβγαλε τα καινούργια δορυφορικά στοιχεία, πολύ αέρα Κυκλάδες. Εμείς εδώ στο λεκανοπέδιο καλά είμαστε, δεν μπορώ να πω ότι φυσάει, αλλά Κυκλάδες βλέπω αέρα μπαμπάτσικο που λένε, όπως επίσης και στο Ηράκλειο, και βλέπω και βροχές και στα Χανιά και βρέχει στα ψηλά στην Κρήτη, όπως επίσης και στην Αλεξανδρούπολη. Δεν έχουμε πολλές συννεφιές. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως η Υπηρωτική, είναι καθαρή. Εντάξει, όμως οι θερμοκρασίες λόγω των βοριάδων έχουν πέσει, τα έχει πει η κυρία Σούζη. Θα είμαστε στα χαμηλά, 14 η Αλεξανδρούπολη, στους 5 στη Φλόρινα, στους 7 στην Καστοριά, 7 και οι Σέρες, 11 η Δράμα, η Θεσσαλονίκη πόσο, 12, 13, το βλέπω και πάρα πολύ καθαρά, 12 στο Βόλο, 16 η Πρέβεζα, πόσο, 10 η Τρίπολη, 14 η Καλαμάτα, 16 τα Χανιά, 17 το Ηράκλειο, 17 και η Σαντορινάρα, 18 στην Κάσο. Λοιπόν, τώρα εδώ σε εμάς, στο λεκανοπέδιο δηλαδή, το Λαύριο έχει αέρα, 18 βαθμούς. Είχατε αέρα στο χωριό σας, νεαρέ?
1: Ναι.
0: Λίγα πράγματα, ναι. Γιατί είσαι στα νότια, γι' αυτό το λέω, κατάλαβες. 17 η Ραφίνα, 16 ο Βενιζέλος, 17 εδώ στα νότια προάστια. Έτσι περπατάμε. Με συννεφιά δείχνει το λεκανοπέδιο, αλλά όχι πυκνή συννεφιά. Έχει συννεφιά όμως. Το πρωί σας λέω, το είδα λίγο πιο καθαρό το σύστημα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στη στενή της Εύβοιας έπεσαν ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 300 χιλιοστά βροχής, δηλαδή 30 τόνοι νερό το στρέμμα. 280 χιλιοστά στη Ρόδο, στη Σιμονόπετρα. Πώς το λέει το τραγούδιο, στη Σιμονόπετρα δεν λέει, χτυπάει καμπάνα που το είπε και ο Αλέξης. Το τραγούδι που για το Άγιο Όρος, ρε παιδί μου. Δεν το θυμάσαι. Βέβαια, είναι νέας γενιάς, πρώτα θυμάσαι εσύ, κύριε Νότη. Σιμονόπετρα 271, ωραία βροχή, κάμποση. Στη Σκόπελο 260, στη Σκιάθο, τι τραβήξαν και οι σποράδες, 237, και στη γλώσσα Σκοπέλου 212. Μιλάμε, αυτός είναι η ετός, λέει, 2 ημέρων. Όπως και να έχει, παιδιά, πάντως, έπεσε νερό, Θα μου πεις, από τη μια μεριά ζημιές, ναι, από την άλλη μεριά όμως, παιδιά, νερό που το έχουμε ανάγκη, ελπίζω να μην πηγαίνει όλο στη θάλασσα, κάπου να καταλήγει, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, να ποτίσουμε κάνα χωράφι, να πιούμε κάνα ποτηράκι νερό και να γίνουν και τα σχετικά έργα, τα οποία και αυτά θα κοστίσουν πολύ. Τώρα που λέω και έργα, γιατί τα έχω έτσι όλα μαζεμένα. Πρώτον, γιατί δεν έχουμε ονόματα στις κακοκαιρίες, τα κλείζαμε αυτά. Θυμάστε που έρχεται ο Βασίλης, έρχεται ο Κώστας, έρχεται ο Γιάννης, έρχεται ο Ιωσήφ. Καλημέρα, Ιωσήφ. Πιούμε καφέ, τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτή η κακοκαιρία ανώνυμη περνάει και φεύγει χωρίς όνομα. Να ξέρουμε πότε θα έρθουν οι αποζημιώσεις της κακοκαιρίας στη Στάδε. Όταν έρθει η ώρα, ρε παιδί μου, λέω. Λοιπόν, ξέρετε τι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση χθες. Μου το λέγατε, το κουβεντιάζαμε εδώ και με τους συναδέλφους, γιατί τέλος πάντων. Αυτή την ιστορία στο Μαρούσι τη μάθατε με την 89χρονη, η οποία πήγε ένα κάτι λαμόγια. Τη χτυπήσανε την πόρτα, τη είπανε, λέει, ξέρω από το ΔΙΕΑ. Όχι, όχι, κοινόχρηστα, λέει, είναι διαχειριστές και κάτι τέτοιο λοιπόν. Τους βάζει μέσα η κυρία. Λοιπόν, και πώς κατάφεραν να την πείσουν και βρήκαν αυτή σε τοίχο 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες. 220.000, κύριε Νότι μας. Με λίγα λόγια θέλω να πω, ρε παιδί μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι βρίσκουμε διάφορα τέτοιες ειδήσεις. Κάποιοι λοιπόν έχουν λεφτά κάτω από το μαξιλάρι για κάποιους λόγους που ποιος ξέρει τώρα. Έχουν το μυαλό του καθενός ό,τι θέλει κάνει, ας πούμε. Αλλά είδες, επενδύουν και σε λίρες. Δηλαδή βρίσκουν και λίρες. Τακτικά προκύπτει ζήτημα λιρών. Είναι με βάση αυτά που μας λέει ο Ντόκας. Κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Αγοράζουμε λίρες και τα κάνουμε μασούρια, τα ξέρετε τα μασούρια. Ρώτησα τέλος πάντων μια ψυχή που ασχολείται και μου εξήγησε τι είναι το μασούρι, τα φυσέκια. Μασούρια. Έχει βγει το μασούρι, τι θα το κάνει το μασούρι. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σύνοδος κορυφής σήμερα, θα πούμε κάποια πράγματα και εμείς, λέει. Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πέσουνε κορμιά, να ξέρετε, γιατί δεν φαίνεται να τα βρίσκουν. Οι 7 χώρες, οι πλούσιες, οι λεγόμενες, οι οποίες βάζουν λεφτά, λόγω των εσωτερικών του ζητημάτων, θέλουν να κόψουν πολύ χρήμα. Και όπως καταλαβαίνετε, το πολύ χρήμα σημαίνει ότι θα κοπούν τα κονδύλια τα οποία δίνονται σε διάφορα τμήματα της οικονομίας. Στον αγροτικό τομέα και σε άλλους τομείς παραγωγικούς που εμείς ως χώρα που παίρνουμε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, άλλες 16, 17, 15, γιατί υπάρχουν λίγοι και 2-3 οι οποίες είναι στο μετέχμιο μεταξύ των δύο πλευρών. Α, δούμε τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Όπως επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε αν η Ευρώπη καταλάβει ότι ο χειμώνας τούτος, που λέει και ο Αηδός, από το 83 τα λέει τα τραγούδια αυτά, ο συγχωρεμένος ο Σαββόπουλος, είναι ζώρικος. Πώς το είπε ο Μητσοτάκης εχθές, με αφορμή την ενίσχυση που ανακοινώσε εμέσως. Αλήθεια, γιατί μαγνητοσκοπημένο το μήνυμα των υπουργών για τα μέτρα? Γιατί δεν ήταν ζωντανό να απαντήσει και σε ερωτήσεις? Κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω, ο αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος για κάποια ζητήματα που ενδεχομένως να μην ήταν και πάρα πολύ ευχάριστα. Εντάξει, τώρα υπουργός οικονομικών, το έχει. Είπε διάφορα πράγματα οικονομικά, το έχει το ζήτημα. Αλλά. Κύριος Πετραλιάς εννοώ. Λοιπόν, αλλά γιατί πρώτη φορά αυτό το πράγμα να είναι μαγνητοσκοπημένο το μήνυμα των τριών υπουργών και ένα δελτίο τύπου για τα 40 λεπτά. Για να ξαναγυρίσω, διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον δελτίο τύπου που έβγαλε το βιομηχανικό μελτήριο Πειραιά, το εμπορικό. Ο φίλος μας, ο κύριος Κορκίδης, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μιλάει για το πόσο κοστίζει ο ενεργειακός λογαριασμός φέτος για τη χώρα που θεωρείται πανάκριβος. Να ξέρετε λοιπόν ότι, ας πούμε, για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο, για τα καύσιμα κίνησης γενικότερα, ούτε λίγο ούτε πολύ η επιβάρυνση είναι 2 δισεκατομμύρια με τους σημερινούς υπολογισμούς, με βάση αυτά που καταναλώνουμε μέσω όρο. 2 δις για τη βενζίνη, ψέματα, 2 δις για το ντίζελ και 1,35 δις για την αμόλυβδη παραπάνω λόγω της αύξησης της τιμής. Τεράστια διαφορά, Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα πληρώσουμε παραπάνω, έτσι κι αλλιώς 400 εκατομμύρια χοντρικά. Είτε υπάρχει ενίσχυση, είτε δεν υπάρχει ενίσχυση, είτε αυξάνεται το επίδομα κλπ. Συν 400. Πώς το είπε ο Μητσοτάκης εχθές, σε αυτό δεν έχει άδικο. Γιατί σε άλλα μπορεί να έχει. Αλλά σε αυτό δεν έχει άδικο. Ότι εμείς δεν είμαστε γαλατικό χωριό για να μην μας ακουμπήσει κρίση. Το γεγονός ότι υπάρχει μια ενίσχυση, ας πούμε, για να τα κουβεντιάσουμε τώρα και το πετρέλαιο θέρμανση, γιατί χθες ρώταγα εκεί το βενζινά της γειτονιάς μου και άλλους βενζινάδες εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Θα τα πούμε και με τον Γιώργο τον Ασμάτογλου σε λίγο. Καταρχήν οι παραγγελίες, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα είναι μικρές. Έτσι, η τιμή το 1,55 είναι ο μέσος όρος. Στο Λεκανοπέδιο, στη Θεσσαλονίκη και σε κάποιες ακόμα κοντινές περιοχές με τα δηληστήρια μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω. Αλλά αυτό εξαρτάται και από διάφορους άλλους παράγοντες, από την ποσότητα, από την απόσταση, από τις τιμές στις διεθνείς αγορές. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Πέρυσι λοιπόν έκλεισε στο 1,75 αλλά ξεκίνησε στο 1,15 χοντρικά. Άρα αν πάρουμε την αρχή είμαστε πιο ακριβά. Αλλά αν πάρουμε το τέλος της περσινής περίοδου, είμαστε 20 λεπτά φθηνότερα. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα είναι τι λεφτά έχεις στην τσέπη σου, ψάλτη, για να πληρώσεις τους λογαριασμούς. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί άκουγα χθες ότι έχουμε δώσει τα περισσότερα χρήματα ως ενίσχυση. Σωστό είναι αυτό, μπορεί να είναι σήμερα με τα στοιχεία. Αλλά ξαναλέω, το ζήτημα έχει να κάνει με το τι λεφτά έχεις στην τσέπη σου για να πληρώσεις. Είτε το πετρέλαιο, είτε το φυσικό αέριο, είτε τα ξύλα, είτε τα μήλα, είτε οτιδήποτε χρησιμοποιείς για να ζεσταθείς, για να ζεστάνεις το σπίτι και την οικογένεια. Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, μην ξεχνάτε τα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο, γιατί θα έχουμε το Διονύση σήμερα στις 8 παρατέταρτο. Οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου 210-48-0-170-174. Κυρία Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Υπάρχει το skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράψτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το ερώτημα που θέλετε να υποβάλλετε για τον κύριο Ρίζο. Μια καλημέρα, ένα σχόλιο, μια παρατήρηση, ό,τι τέλος πάντων θέλετε. Και υπάρχει και το Viber. Πλέον μπορείτε και μέσω ενός κινητού τηλεφώνου, το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά μπορώ να δω τα μηνύματά σας. 698, το έχετε μάθει πλέον. 698-123-1003, κύριε Παπαγιαννάκου. Απλό, εύκολο, κατανοητό. Ξαναλέω, ό,τι θέλετε ως μηνύματα έρχονται όλα εδώ. Τα βρίσκουμε, τα βάζουμε σε μία τάξη και τα περπατάμε. Κύριε Παπαγιαννάκου, στη ρύθμιση των ήχων, μάλιστα. Η κυρία Σαμαλαδέλη στα ηχητικά που χλωμό το βλέπω. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης, για να κουβεντιάσουμε και να μιλήσουμε και σήμερα και να πούμε τα δικά μας. Σήμερα θα μιλήσουμε πάλι για τον Κηφισό. Ωραία, χθες που πέσε νερό μου στέλνανε βίντεο πως φούσκωσε, λέει, ο Κηφισός. Ήταν στα όρια, λέει, ο Κηφισός. Εδώ σκέψου ότι θα έπεσε μέσα, Ψάλτη. Θα μιλήσουμε λίγο γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει δουλειά το 23 και έχει ψάξει και τις περίφημες μπούκες. Τις θυμάστε τις μπούκες? Που είναι ο συνάδελφος ο Νίκος ο Υποφάντης. Καλή του ώρα εκεί που είναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε. Όπως επίσης έμαθα ότι ο κύριος Δευτεραίος έχει και στοιχεία τι υπάρχει, λέει, κάτω από την Γκράβα, κάτω από το σχολείο. Τα σχολεία εκεί της Γκράβας, που θυμίζω ότι πλακωνόμαστε γενικώς, τα σχολεία είναι κλειστά. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Θα δούμε πότε θα ανοίξουν. Γιατί από κάτω, λέει, υπάρχουν στοές και σύραγγες. Τι να κρύβουν άραγε αυτές οι στοές και οι σύραγγες, τώρα πλούς σχολεία. Θυμίζω ότι έχουμε κλειστά σχολεία. Τα ακούσατε και στους τίτλους και στο δελτίο ειδήσεων, μάλλον, και στην Βόρειο Κέρκυρα. Τι, Βόρειο, όλο Κέρκυρα λέω. Τι γίνεται, το μυαλό μου στην Κέρκυρα είναι. Βόρειο Εύβοια, το διόρθωσα, και στη Ρόδο. Δεν υπάρχει κίνδυνο με τα σχολεία, αλλά απλώς θέλουν να κάνουν και σωστά, νομίζω, έλεγχο στα σχολικά κτίρια για να δουν τι γίνεται και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Η ΑΕΚΑΡΑ δεν τα κατάφερε χθες. Κάτι έγινε από ό,τι κατάλαβα. Ενώ ήμασταν σε καλό δρόμο, αλλά διαβάζω, μου στέλνανε και διάφορα μηνύματα οι φίλοι μου οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ και ένα συνάδελφο εδώ που έχει πάει να δει τον αγώνα με το γιο του. Ωραίο γι' αυτό, παίρνει άδεια να πάει στη. Είπαμε, είμαστε τρελία. Καλά, όχι μόνο οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Και πήγε να δει τον αγώνα. Ο Γιώργος. Που έγινε στο Λονδίνο, Στάνφορντ. Αλλά το είπα, καλά το είπα. Λοιπόν, 3-1 η ΑΕΚΑΡΑ. Κοινώς τον ήπιαμε, αλλά δεν πειράζει. Εμείς ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ είμαστε έτσι κι αλλιώς, κύριε Νότη μας, να ξέρεις. Το λέω και για τους φίλους μου εδώ πέρα, τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, οι οποίοι μου στέλνετε τα μηνύματα. Και η καλή είδηση της ημέρας βρέθηκε, λέει, κυρίες και κύριοι, το αρχαιότερο ναυάγιο ανακαλύφθηκε στην Ατάλια, ηλικίας 4.700 ετών. Το σκαρίλι δεν διασώθηκε, αλλά βρέθηκαν, λέει, πάνω από 30 κεραμικά αγγεία και 3 πέτρινες άγκυρες, για να δούμε πως τότε οι άνθρωποι αλλά είδατε τι μεγαλείο, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν τα κατάλληλα μηχανήματα, δεν είχαν τις κατάλληλες δυνατότητες κλπ. Ήταν, λέει, την ίδια εποχή με τη μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας. Είναι πρώιμη εποχή του Χαλκού, παρακαλώ πάρα πολύ. Και βρέθηκε λοιπόν στην Ατάλια 30 κεραμικά αγγεία και 3 πέτρινες άγκυρες. Καταπληκτικό. Τα αποτελέσματα της έρευνας Τούρκων, αρχαιολόγων, δημοσιεύθηκαν, λέει, σε επιστημονικό περιοδικό. Να μην σας ζαλίζω τώρα με τα ζητήματα αυτά. Ένα από τα αγγεία φέρνει, λέει, στην επιφάνεια δύο παράλληλες γραμμές, φέρει στην επιφάνεια, χαραγμένες με αιχμηρό εργαλείο. Ενδεχομένως να έχει μέσα, λέει, κρασί ή λάδι. Εμπόριο, Λοιπόν. Το δεύτερο αρχαιότερο άθικτο ναυάγιο είναι αρχαίο ελληνικό εμπορικό πλοίο 23 μέτρων 2.400 ετών. Βρέθηκε στα βάθη της Μαύρης Θάλασσας, παρακαλώ πάρα πολύ. Εκεί, λέει, η έλλειψη οξυγόνου μάλλον βοήθησε να μην αποσυνδεθεί το πλοίο που ήταν ξύλινο. Λοιπόν, έχω να σας πω και άλλα πολλά, αλλά μας έφαγε πολύ λογία. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Εδώ είμαστε Sky 100,3. Πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων με τη Μελάνια, η οποία είναι και σήμερα εδώ. Και θα τα πούμε αμέσως μετά και τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε προγραμματίσει για τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα σας.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός...
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
3: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες συμμετέχει σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την οριζόντια αύξηση των ποσών κατά 30%. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο. Στην Κωνσταντινούπολη, η κακοκαιρία στήχησε τη ζωή σε έναν 14χρονο και προκάλεσε πολλές καταστροφές. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονταν είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά του νομού. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χρόνια πολλά στο Λουκιανό και τη Λουκιανή. Λουκιανό, το συγχωρεμένο το Λουκιανό, το τραγουδιστή. Δύσκολο όνομα, δεν είναι εύκολο. Αλλά χρόνια πολλά, παιδιά. Αν έχετε σήμερα κάποια γιορτή, κάποια επέτειο, το καλύτερα εύχομαι και για τη σημερινή ημέρα. Πριν πάμε στον κύριο Κεραμιτζόγλου να δούμε λίγο τι έγινε μετά της κακοκαιρίας και να μαζέψουμε λίγο τα προβλήματα, τα οποία ως πληγές είναι ανοιχτές και είναι αρκετές. Δεν έχουμε τελειώσει πλήρως από την κακοκαιρία. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στον Κώστα, στην Κρήτη. Λοιπόν, εδώ λέει στα Χανιά βρέχει συνέχεια, λέει. Έχει βγάλει νερά σαν όλο το χειμώνα. Το θέμα είναι να αξιοποιηθούν τα νερά, να πάνε εκεί που πρέπει και να μην τα χάνουμε στη θάλασσα, Κώστα μου. Γιατί και εσείς εκεί πέρα στην Κρήτη είχατε προβλήματα αρκετά όσον αφορά την έλλειψη βροχοπτώσεων. Βέβαια, περάσαμε στο άλλο, στην άλλη πλευρά τώρα, στην άλλη όψη. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στη γιαγιά Κατερίνα και στον παππού την ΑΕΚΑΡΑ. Χάσαμε χθες, αλλά δεν μας πειράζει. Εμείς εδώ είμαστε έτσι κι αλλιώς. ΑΕΚ θα συνεχίσουμε να είμαστε, είτε κερδίζουμε. Καλύτερα όμως, μάλλον καλύτερα να κερδίσουμε παρά να χάνουμε. Αλλά. Σωτήρη μου, καλημέρα Ζαγορά Πηλή. Όταν τα ξεκινάει να βρέχει, λέει ξεχνάει να σταματήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μου από την Καλυθέα, καλημέρα. Άραγε, λέει, αυτοί που έφυγαν από το Πασόκ και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, καταμετρώνται στη δύναμη του κόμματος που άφησαν. Αυτή είναι η άποψη του Τσίπρα. Καλά, ο Τσίπρας είπε και κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ είμαι επιφυλακτικός, γιατί ακόμα, τέλος πάντων, είπε ότι εγώ, λέει, δεν συνεργάστηκα, λέει, ποτέ, λέει, με τη συντηρητική παράταξη και εγώ δεν έχω στελέχη, λέει, που έφυγαν και πήγαν, λέει, στο κόμμα. Και του απάντησε εδώ από τον Sky ο Ανδρουλάκης ότι συγγνώμη, εσύ δεν συνεργάστηκες με τον Καμένο. Ο Καμένος τι είναι ακριβώς? Και ορθώς κατά την άποψή μου, τώρα μην με πάρετε, αλλά θέλω να πω ότι είχε ένα επιχείρημα ο Ανδρουλάκης. Λέει, όταν πάμε στο παρελθόν τα θυμόμαστε όλα, λέει, όχι μόνο όσα μας συμφέρουν, αλλά το θέμα είναι τι λέει ο πολίτης, και να μην ξεχνάει εύκολα. Ο κύριος Κιμιονής μας θυμίζει ότι σαν σήμερα έφυγε ο Γιώργος Δελαστίκ. Εξαιρετικός. Είχα όχι συνεργαστεί, αλλά είχα, επειδή ήμασταν εδώ στον Όμιλο. Λοιπόν, ο Γιώργος Δελαστίκ ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα, όπως αρκετοί παλιοί δημοσιογράφοι, πρέπει να πω. Καλημέρα Σωτήρη. Ανέ, καθένη Ρόδος είχε μεγάλες βροχοπτώσεις. Δεν είναι τυχαίο, λέει, που οι ομπρέλες είναι παραδοσιακό σουβενίρ από εκεί. Έχεις δίκιο, Σωτήρη, σε αυτό που λες. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος ακροατής λέει: οι συμμορίες αυτές αναφέρεται στα λαμόγια που, όπως είπαμε, βρήκαν εκεί την 89χρονη στο Μαρούσι, αλλά και άλλες συμμορίες κλπ. Για να πάνε εκεί και να ψάχνουν σε τείχους, έχουν κάποια εσωτερική πληροφόρηση. Νομίζω ότι στην περίπτωση της συγκεκριμένης γυναίκας, μάλλον η ίδια τους τα είπε, αν κατάλαβα καλά από αυτά τα οποία έμαθα. Ο Κώστας μου λέει: πιστεύεις, λέει, ότι οι ακροατές, που οι περισσότεροι, λέει, είναι της πόλης, καταλαβαίνουν το 300 τόνοι νερό αναστρεμά? Περισσότερο, λέει, από τα 300 χιλιοστά βροχής. Εντάξει ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Κάτι θα έχουν στο μυαλό τους. Ο Γιώργος εντωμεταξύ μου λέει: καλά ρε, σας ακούω, λέει, μισή ώρα στο πρώτο ημίωρο. Τα έχεις βάλει, λέει, όλα μαζί και λοιπά. Μα αυτή είναι η λογική, να τα βάλεις όλα μαζί και να κάνεις μια σούπα, Γεώργιε. Δεν υπάρχει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος στην ιστορία αυτή. Και να ξέρεις ότι έχω και άλλα να πω, αλλά δεν προλαβαίνω. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Καλημέρα, Γεώργιε.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, να έχουμε μια όμορφη μέρα.
0: Για πες μας τα νέα τώρα, ρε Γιώργη, να μαζέψουμε λίγο τις κατάστασεις εκεί πέρα στην κακοκαιρία.
1: Πρώτον, από τη Ρόδο που έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα έχουμε σήμερα και μια συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ώστε να γίνει μια πρώτη εκτίμηση για τις ζημιές, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παρόλο που τα καιρικά φαινόμενα έχουν κοπάσει, δηλαδή δεν έχουμε τις βροχές που είχαμε χθες, παρόλα αυτά ακόμα έχουμε πλημμυρισμένους δρόμους, ναι, πλημμυρισμένες περιοχές. Μάλιστα έχει καταστραφεί και αυτή η γέφυρα που πηγαίνει από την πόλη της Ρόδου προς τον Αρχάγγελο, δηλαδή δεν γίνονται εύκολα μετακινήσεις. Είχαμε πάρα πολλές κλήσεις προς την πυροσβεστική από τη Μόνο, από τη Ρόδου, δηλαδή ξεπέρασαν τις 130, ναι, και μάλιστα έγιναν και πάρα πολλές μετακινήσεις πολιτών σε πιο ορεινά σημεία, σε ασφαλή σημεία. Δηλαδή φανταστείτε ότι το νερό είχε φτάσει σε πολύ μεγάλο ύψος, σε πολλούς δρόμους, σε ριάκια, σε ποτάμια, και γι' αυτό είχαμε πάρα πολλές καταστροφές. Είχαμε και τον θάνατο του 62χρονου εχθές το νωρίς το μεσημέρι, ναι, που ο άνθρωπος πήγε να πάρει το αυτοκίνητό
0: του. Αυτό είναι το λάθος, ρε παιδί μου. Θέλει μια ψυχραιμία. Θέλει μια ψυχραιμία εκεί. Τέλος πάντων.
1: Και ποιο είναι το τραγικό? Ότι ακριβώς πριν από 5 λεπτά είχε χτυπήσει 112 και έλεγε στους κατοίκους της Ρόδου σταματήστε τις μετακινήσεις σας. Mm. Έντονα καιρικά φαινόμενα, ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Και πήγε ο άνθρωπος, σου λέει, να σώσει το αυτοκίνητό μου.
0: Αυτό είναι τώρα.
1: Μπήκε μέσα, έφυγαν τα νερά, έφυγε προς τη θάλασσα.
0: Αυτό δεν είναι. Πρέπει να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της δύναμης του νερού. Το νερό δηλαδή δεν πτωείται ούτε σε αυτοκίνητο, ούτε θα σε παρασύρει. Και άμα σε παρασύρει, δεν μαζεύεται μετά η κατάσταση.
1: Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι έχουμε τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα, κοιτάζουμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας.
0: Πρώτα, πάνω απ' όλα.
1: Και μετά όλα τα άλλα. Και τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, όλα αυτά αγοράζονται. Δηλαδή, δεν. Τέλος πάντων.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και στην Εύβοια, κυρίως στο Δήμο Οδυρφίων Μεσαπίων, εκεί κοντά στα Ψαχνά, έσπασε και η γέφυρα. Που μπαίνουν οι κάτοικοι μέσα στην πόλη, χρειάζεται λοιπόν.
0: Η κλασική περιοχή, ρε παιδί μου, με προβλήματα. Ναι. Η κλασική περιοχή. Δυστυχώς. Πάμε, είναι το βόρειο κομμάτι που είναι και το πιο επικίνδυνο.
1: Και το βόρειο κομμάτι, και εκεί που είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές το 20.
0: Έτσι. Και εκεί, θυμίζω λοιπόν, ότι και εκεί έχουμε, Γιώργο, υποτίθεται πρόγραμμα και λοιπά για έργα και τα σχετικά. Και χθες, επειδή συνομίλησα εκεί πέρα με ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής, μουρμουράνε ακόμα, περιμένουν τα έργα υποδομής. Πάμε παρακάτω.
1: Έχουν γίνει κάποια αντιπλημμυρικά, αλλά βέβαια δεν είναι αυτής της κλίμακας
0: για
1: που περίμεναν,
0: ναι,
1: για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τα νερά της βροχής. Δηλαδή έγιναν κορμοδέματα, κορμοπλέγματα, αλλά παρόλα αυτά αυτά είναι δέντρα, είναι ξύλα. Χρειάζονται σοβαρά έργα υποδομής εκεί, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν τα πλημμυρικά φαινόμενα όταν έχουμε τόσο δυνατές καταιγίδες. Το θετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα σοβαρό στην ηλεκτροδότηση, αλλά χθες πραγματικά και εδώ στην Αττική έγινε χαμός. Πάρα πολλές περιοχές, δηλαδή φανταστείτε ότι στην Αρτέμιδα από τις 6 και 20 εχθές το πρωί το ρεύμα αποκαταστάθηκε αργά το απόγευμα. Έμειναν οι άνθρωποι χωρίς ρεύμα πάρα πολλές ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο στην Αρτέμιδα, και σε Μαρκόπουλο, Παλίνη, Αγία Βαρβάρα εδώ στην Αττική. Βλέπω πάρα πολλές περιοχές που λόγω των έντονων βροχοπτώσεων,
0: Γιώργο,
1: είχαμε διακοπή ηλεκτροδότηση.
0: Ωραία, πάμε και λίγο να πούμε δύο κουβέντες και στα τι έγινε εκεί, Σκόπελο, Σκιάθο κλπ. Γιατί και εκεί είχαμε ζητήματα,
1: Ναι, στη Σκιάθο ειδικά έπεσε πολύ μεγάλο. Είχαμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Εκεί λοιπόν πλημμύρισαν οι δρόμοι. Είχαμε προβλήματα και στις μετακινήσεις. Και επίσης θα είναι και σήμερα, δηλαδή και θα είναι και σήμερα τα σχολεία κλειστά στη Σκιάθο και στη Σκόπολο, όπως επίσης και στους δήμους της Εύβοιας, αλλά και στην Ρόδο. Τα σχολεία θα είναι και σήμερα Πέμπτη κλειστά.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις.
0: Ωραία. Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
1: Και εγώ.
0: Καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος και Ναμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Τι μου λέει εδώ πέρα, για μισό λεπτό. Η κυρία Σούζη μόλις μου λέει ότι δεν έχουμε βροχή στη Ρόδο. Καλημέρα. Οκ. Okay. Άρα δεν βρέχει στη Ρόδο. Που κάτσα να τσεκάρω και εγώ εδώ πέρα τα τισέμι εδώ πέρα. Καλημέρα, κυρία Χριστίνα μας. Πού τι. Να τι. Για να δούμε. Τι γίνεται στη Ρόδο. Να δούμε που βρέχει τώρα με τα νεότερα στοιχεία που βγήκαν από τη μεριά της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Έχει απόλυτο δίκιο, δεν βρέχει. Βλέπω βροχή μόνο τουλάχιστον με τα στοιχεία που δίνει 6,5 ώρα ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολη, στη Μυτιλίνη και στα ορεινά του νομού Ηρακλείου. Ελπίζω να μην πέφτω έξω. Με ανέμους ισχυρούς στα Κυκλαδονίσια και στην Κρήτη, εκεί στο Ηράκλειο. Καλημέρα, κύριε Χριστίνα μας. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για την επικοινωνία. Ξαναλέω ότι έχουμε σήμερα τον κύριο Ρίζο. Εγώ στέλνω καλημέρες. Αγαπητή Αθηνά, να πάρεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στο τηλεφωνικό κέντρο για να ζητήσεις το τηλέφωνο του κύριου Ρίζου, εφόσον το ζητάς. 210-4800-170-174. Ένας φίλος ακροατής, DJ, υπογράφει το μήνυμά του. Ο Βασίλης είναι, okay. Μου λέει το εξής, λεωφόρο Αθηνών, λέει, Χαϊδαρίου, okay. Τι γίνεται με τα φανάρια, με τις κάμερες που καμιά φορά, λέει, όλοι περνάμε, λέει, και πορτοκαλί πάνω στην κίνηση, και ειδικά, λέει, άμα κουβαλάς κόσμο δεν μπορείς να σταματήσεις ακαριαία λόγω, λέει, απότομων κινήσεων. Δεν θα έπρεπε να υπήρχαν, λέει, στα φανάρια πριν προειδοποιητικό φανάρι, όπως ορισμένα, λέει, να έχουμε την άνεση να σταματήσουμε? Ωραίο το ερώτημα. Δεν έχω απάντηση όμως γύρω από το ζήτημα αυτό. Έχεις δίκιο για το ζήτημα του πορτοκαλί, που υποτίθεται το πορτοκαλί σταματάς, θεωρητικά. Λοιπόν, μπράβο Ελένη, και εγώ μαζί σου για αυτά που μου γράφεις. Μια χαρά. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Η φίλη μου η Ελένη από τη Χαραυγή, από το Κερατσίνι, χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Γεια σου, Τάσο, καλημέρα. Κάτι έχει γίνει στο ποτάμι, λέει, στο κατέβασμα και έχουν μπλοκάρει, λέει, όλα. Κίνηση ξεκινάει από πολύ ψηλά. Για να δούμε τι έχει γίνει, γιατί είχαμε αρκετά νωρίτερα ένα τροχείο εδώ στο κατέβασμα, στο Δαχτυλίδι εδώ σε εμάς. Α, ναι, το βλέπω όμως, μάλλον, όχι, έχει, στο, είσαστε από πού τώρα πιάνει το, σχεδόν από το ύψος του Λιρόι Μερλίν, τώρα κάνω και μια διαφήμιση, αλλά δεν πειράζει. Και βλέπω ότι είναι, γιατί ναι, έχει ένα όχημα το οποίο είναι ανάποδα. Μας το είπε νωρίτερα στην εκπομπή του κυρίου Γιαννή, ένας επαγγελματίας οδηγός, εδώ στον ανισόπεδο κόμβο μπροστά σε εμάς. Γι' αυτό έχει κίνηση. Νομίζω ότι αν δεν το μαζέψουν γρήγορα θα έχουμε θεματάκι. Βλέπω εντωμεταξύ, τώρα μιας και λέμε για την κίνηση, λίγο παραπάνω κίνηση στο ρεύμα ανόδου σήμερα στο ποτάμι, μικρό κομμάτι αλλά υπαρκτό για τις 7 παρατέταρτο. Τώρα για να δω και λίγο στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών, κλασικά η κίνηση, όπως επίσης και στην Σχιστούς Καραμαγκά. Πού αλλού κίνηση, η παραλία είναι καλή. Μεσογείων και η Κηφισίας προς το παρόν γενικά καλές. Λίγα πράγματα στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Α, εντάξει, μικρό ζητήματα που έχουν να κάνουν ενδεχομένως και με τα φανάρια, κυρίες και κύριοι. Ούτε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πάλι ξαναλέω, λίγα πράγματα σε κάποια φανάρια, κυρίως στην άνοδο, και λίγο παραπάνω κίνηση εκεί στην περίφημη, πώς το λένε, διασταύρωση που είναι Κηφισίας, Φιδιππίδου και Αλεξάνδρας, Φιδιππίδου, Κηφισίας. Λίγα πράγματα όμως, όχι πάρα πολλά. Τουλάχιστον από αυτά που βλέπω εδώ μπροστά μου από τον χάρτη που σε πραγματικό χρόνο δίνει τι γίνεται με την κίνηση. Ωραία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανδρέα από την Ελευσίνα. Στην έξοδο για Γλυφάδα από τον Κηφισό έχει μείνει ένα αυτοκίνητο. Αυτό είναι δεξιά και δημιουργεί πρόβλημα να έχουν το νου τους οι οδηγοί. Να λοιπόν το πρόβλημα ο Ανδρέας. Καλημέρα Ανδρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Για να είμαστε εντάξει για τα ζητήματα τα οποία ενδεχομένως προέκυψαν νωρίς σήμερα το πρωί. Έτσι λοιπόν. Καλημέρα Γιάννη στην Ολλανδία, χαιρετισμούς. Είδα τα μηνύματά σου και νωρίτερα στον κύριο Γιαννήρη, να ξέρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο Γιάννη. Καλό δρόμο. Βλέπω και το κινητό σου. Να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα είναι παρατέταρτο, θα πάμε σε διαφημίσεις. Να πω και καλημέρες, μισό λεπτό, μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Στη Βούλα, στο Παγκράτη, τη Σοφία, στη Σπάρτη, τον Στέφανο, στο Γέρακα, τον Γιώργο από το Πήλιο που βάζει και μια ερώτηση για τον κύριο Ρίζο. Όπως και ο Παναγιώτης βάζει μια ερώτηση για τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα στον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο, τον Σπύρο στο Βοτανικό. Και η Φρίντα βάζει ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία, την καλημέρα μου σε όλους σας. Λοιπόν, τηλεόραση Sky αύριο, Dragon's Den, το απόλυτο business show με τον Σάκη Ταλεμανίδη. Αύριο λοιπόν, 16 Οκτωβρίου, και κάθε Παρασκευή στις 10:10. Το Dragon's Den συνδυάζει την ψυχαγωγία με την πραγματική αγορά και έρχεται για να προσφέρει ευκαιρίες, κεφάλαια και μεγάλες συμφωνίες σε επιχειρηματίες κάθε ηλικίας και τομέα που διαθέτουν πάθος, όραμα και καινοτόμες ιδέες. 7 Dragons έχουν τη δύναμη να δώσουν ζωή στα όνειρα των start-uppers. Τι είναι όμως αυτό που θα τους οδηγήσει στο πολυπόθητο deal? Η απάντηση έρχεται αυτή την Παρασκευή στις 10:10 στην τηλεόραση του Sky. Διαφημίσεις.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
10: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
4: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Πάμε Breaking Bad.
14: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
13: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
14: Stand-up είναι.
13: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
14: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
13: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
15: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
16: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
17: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: eWin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια, η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν. Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ στο Sky.
3: Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αλεξάνδρα μου λέει το εξής: χθες το βράδυ στις 10 στο σταθμό μετρό Ιωνία, μια ομάδα 7 ατόμων Ρωμά την έπεσαν στο γιο μου μέσα στο βαγόνι, ενώ είχε κόσμο, του κράτησαν τα χέρια και του άρπαξαν το βαφτιστικό του σταυρό. Τραγικό γεγονός λέει. Δεν υπήρχε security. Οι κάμερες δηλαδή του μετρό έχουν νόημα. Προφανώς έχουν νόημα. Να κάνετε καταγγελία, να ζητήσετε το υλικό και βεβαίως να ψάξουν να βρείτε του, να βρεθούν οι δράστες. Το κουβεντιάζετε κύριε Αλεξάνδρα. Προφανώς. Ανεπίτρεπτο. Θα μου πει και τι να κάνουν και οι άλλοι που ήταν μέσα στο τρένο, μα είναι 7 άτομα μέσα. Δεν ξέρω. Γιατί αυτές οι ομάδες δεν είναι και αθώες, όπως καταλαβαίνετε. Κύριε Ασμάτογλου, καλημέρα, τι κάνετε?
4: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στο κρατές μας.
3: Πόσο ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανση σήμερα?
4: Αυτό που ακούστηκε από χτες, το 1 ευρώ και 55 λεπτά στα μεγάλα αστικά κέντρα και για τις μεγάλες ποσότητες το διευκρινίζουμε, ναι, αυτό το 1,55, ναι, ναι. Γιατί περιφέρεια ακόμα περισσότερο, μικρές ποσότητες ακόμα περισσότερο, αλλά ακόμα περισσότερο από το 1,55 και μικρές ποσότητες μέσα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
3: Ναι. Άκουγα χθες ότι μάλιστα μου ήρθε και ένα SMS από εταιρεία που παλιότερα πέραμε πετρέλαιο, ότι το έχει λίγο φθηνότερο με ποια ποσότητα και πάνω, κάτω δηλαδή από το 1,55, και σου δίνει τη δυνατότητα με 12 δόσεις.
4: Αλλά αυτό συμβαίνει, ναι. Με το θέμα των δόσεων είναι... Ναι. Κάτι, ναι, το οποίο υπάρχει, ναι, κάθε φορά.
3: Βέβαια, ξαναλέω, το τώρα που μιλάμε, δηλαδή που το πετρέλαιο είναι 100, πόσο είναι, 104, θα μου πεις τι, ναι, έχει το πετρέλαιο, αλλά το λέμε και αυτό.
4: Τελικά δείχνει αυτό το τελευταίο διάστημα ότι δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου τελικά με το δηλισμένο.
3: Ναι.
4: Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν...
3: Έχει
4: δεν,
3: και αστάθμητους παράγοντες.
4: Το ένα με, ναι, το άλλο.
3: Ναι.
4: Και βέβαια οφείλω να πω ότι οι προβλέψεις, γιατί η σημερινή μέρα έχει μια αύξηση στα πετρέλαια 3,5 λεπτά.
3: Αμάν.
4: Ναι. Και χθες είχε 2 και προχθές είχε 3.
3: Αμάν. Και οι βενζίνες.
4: Οι βενζίνες έχουν 1 λεπτό αυξήσεις.
3: Μάλιστα.
4: 3,5 το πετρέλαιο, που σημαίνει ότι αν αυτές το 3,5 λεπτά στις 3 μέρες είναι 10 λεπτά, από τα 20 λεπτά που δίνει το δηληστήριο έφυγε το 10 λεπτό.
3: Ναι, σε καλό δρόμο είμαστε.
4: Γιατί έτσι.
3: Ναι. Να σας πω, έχει παραγγελίες κυρία Σμάτογλου?
4: Έχει παραγγελίες, αλλά δεν πάβει να είναι η μείωση σημαντική και μεγάλη, αλλά δεν πάβει να είναι και υψηλή η τιμή.
3: Προφανώς.
4: Και το 1,55 ή το 1,60 που θα γίνει μεθαύριο, αν έχουμε αυτές τις αυξήσεις των 3,5 λεπτών, δεν θα, πάλι είναι 1,60, είναι πάρα πολύ μεγάλο.
3: Ναι.
4: Και βέβαια,
3: ναι,
4: φανταστείτε, ο άλλος θα πάρει 300 λίτρα, θα είναι πάνω από το 1,60, έτσι. Και το διευκρινίζω για τις μεγάλες πόλεις.
3: Μάλιστα.
4: Το διευκρινίζω
3: στην περιφέρεια, στα νησιά, πόσο θα πάει δηλαδή το πετρέλαιο? Πόσο μπορεί να είναι τώρα?
4: Κοιτάξτε, η Κρήτη τουλάχιστον είναι πάνω από την τιμή που λέμε, τουλάχιστον 12 λεπτά.
3: Δηλαδή 1,67 ας πούμε.
4: Εκεί περίπου.
3: Μάλιστα.
4: Τώρα από εκεί και πέρα, η σχετική Ελλάδα, η άγωνη γραμμή των Κυκλάδων,
3: ναι,
4: έτσι μπορούμε να το δούμε και 1,85. Ναι. Τις μικρές ποσότητες ίσως και 1,90.
3: Μεγάλη διαφορά.
4: Ναι. Και βέβαια η πυρωτική Ελλάδα έχει το πρόβλημα, γιατί εκεί είναι το θέμα, επειδή υπάρχουν χιλιομετρικές αποστάσεις, είναι να κάνει μια απόσταση ένα βιτίο ενός πρατηρίου και 10 χιλιόμετρα ακόμα να πάει και να έρθει, εκεί επιβαρύνεται πολύ.
3: Μάλιστα.
4: Γιατί έχουν και μικρές ποσότητες, μικρές δεξαμενές, δηλαδή έχουν βαρελάκια τα οποία θα πάει 200 λίτρα. Τώρα καταλαβαίνετε, είναι πιο μεγάλο το μεταφορικό κόστος από το κέρδος του πετρελαίου, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η επιβάρυνση.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σμαντούλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στον Άγγελο. Μου λέει: έχει πολλή κίνηση στο σχιστό, λέει, με κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο. Υπήρχε τροχονόμος που άδειασε τον δρόμο, λέει, με την τεχνική του στον σχιστό. Τον τελευταίο καιρό υπάρχει τροχονόμος, αλλά δεν γίνεται να επανέλθει ο άνθρωπος αυτός, λέει, ο άλλος τροχονόμος. Πού να κάνω, είναι ζητήματα αυτά, αγαπητέ μου Άγγελε. Δεν ξέρω υπηρεσιακώς πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Δίκιο έχετε. Πρέπει να υπάρχουν και οι έμπειροι που θα κάνουν τη δουλίτσα για να διεκπεραιώνεται σωστά η κίνηση. Λοιπόν, προς το παρόν τελειώσαμε για την πρώτη ώρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά πράγματα. Σας θυμίζω τον κύριο Ρίζο σε λιγότερο από μία ώρα από τώρα. Κανονίστε τα ερωτήματά σας. Έχω χρόνο και έχω και κάποια ερωτήματα ήδη, αλλά μπορώ να εξυπηρετήσω και περισσότερα ερωτήματα και τηλεφωνικά. 210-48-00-170-174 και μέσω του skyradio.gr και μέσω του Viber 698-123-1003. Καλημέρα σας, Sky 100,3, διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
8: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
10: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
13: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
12: Η συνένεση της Νίνα.
14: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
15: Πλήρης ανακαίνιση.
14: Άψογα υλικά.
15: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
14: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
15: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
14: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
15: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
14: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
15: Και όλα γίνονται εύκολα.
16: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι. Κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 620 85 531. Γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub. Η νέα σας στάση στα Γρεβενά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: 23 με 25 Οκτωβρίου Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
2: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 15 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες συμμετέχει σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επιδόμα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Σοβαρά προβλήματα προκαλέσει η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το χυμά του από χύμαρο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο. Στην Κωνσταντινούπολη, η κακοκαιρία στήχησε τη ζωή σε έναν 14χρονο και προκάλεσε πολλές καταστροφές. Υπνώρα. Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες συμμετέχει σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επιδόμα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Σοβαρά προβλήματα προκαλέσει η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το χυμά του από χύμαρο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο. Στην Κωνσταντινούπολη, η κακοκαιρία στήχησε τη ζωή σε έναν 14χρονο και προκάλεσε

0: Προβλήματα προκαλέσει η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο. Στην Κωνσταντινούπολη, η κακοκαιρία στήχησε τη ζωή σε έναν 14χρονο και προκάλεσε πολλές καταστροφές. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωση, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Επεισοδίκια καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με τον εντοπισμό και την κατάσχεση πάνω από 3.000 τεμαχιών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕΤ, οι ολονιακοί ελεγκτές κατά τη διενέργεια τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλίου και χάντρες. Χαοτική βαραμένη κατάσταση στην Αλβανία με βία επεισόδια και πετροπόλεμο ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν μολότοφ και έσπασαν τζάμια σε υπουργεία, δημόσια κτίρια, ακόμα και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ενεργειακή κρίση, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, αλλά και τα νέα μέτρα στήριξης των πολιτών στη χώρα μας που ανακοινώθηκαν χθες. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Στο τραπέζι της Συνόδου αναμένεται να βρεθούν η ενεργειακή κρίση, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η διαπραγμάτευση για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επισημάνει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και αναζήτηση τρόπων στοχευμένης στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες μέτρα που περιλαμβάνουν συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Σημειώνονται ότι με βάση τα μέτρα, η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης που ξεκινά να διατίθεται από σήμερα, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα με την αύξηση του επιδόματος κατά 30%, το πραγματικό κόστος για ολόκληρο το χειμώνα θα είναι κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα θα φτάσει μέχρι και τα 1.200 ευρώ και αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα τόνισε ότι η παρέμβαση για τη θέρμανση είναι διπλή, καθώς συνδυάζει την ενίσχυση των οικοκυριών με την απευθεία συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην Αντλία. Υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα για την προστασία της κοινωνίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ανακοινώθηκε η παρέμβασή μας για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας ως προς τα ζητήματα που αφορούν στη θέρμανσή τους. Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή, το πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, κατά 30%. Φτάνουμε μέχρι τα 1.200 ευρώ, είναι μια παρέμβαση η οποία αφορά σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα και είναι μια δίκαιη παρέμβαση. Ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μια υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες.
0: Στα μέτρα θέρμανσης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Το Μάρτιο είχαν δεσμευτεί για 300 εκατομμύρια ευρώ στην ενέργεια από τον προϋπολογισμό. Έχουν δώσει 216 και έχουν πάρει ήδη υπερβάλλοντα ΦΠΑ το 8μηνο 180. Άρα πόσα δώσανε? 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5 που λένε σήμερα να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
0: Να έρθουμε στο θέμα της κακοκαιρίας που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο στη Ρόδο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νότιου Αιγαίου, με το νησί της Ρόδου να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο. Μέχρι τις 9 χθες το βράδυ, δυνάμεις της πυροσβεστικής είχαν πραγματοποιήσει πάνω από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και περισσότερες από 200 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Αρχαγγέλου, στην

0: Κεντρική Ρόδο, καθώς και στο βόρειο τμήμα του νησιού. Κλειστά θα παραμένουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας, αλλά και στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας. Στην Κωνσταντινούπολη, η κακοκαιρία στήχησε τη ζωή σε έναν 14χρονο και προκάλεσε πολλές καταστροφές. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν παρασυρθεί και δεκάδες πολίτες έχουν εγκλωβιστεί. Συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 2.500 κλήσεις για βοήθεια. Στην πολιτική επικαιρότητα, η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα, ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης.
1: Η αντιπολίτευση αυτά τα τελευταία 7 χρόνια που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός και η κυβέρνηση προσπαθεί να χρεώσει στην κυβέρνηση με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση κάθε ζήτημα το οποίο δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της κυβέρνησης. Είναι ένα μοτίβο αντιπολιτευτικό, αλλά το να χρεώνουν τα πάντα στην κυβέρνηση είναι μια τακτική που ούτε τους έχει δώσει κάτι, ούτε νομίζω ότι την ακούει και ο κόσμος με σοβαρότητα.
0: Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο ραδιοφωνό του Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να πέσει φως για να μην ζήσουμε άλλη μία σιωπή. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στο στόχο του ΠΑΣΟΚ, επεσημαίνει ότι ή η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και θα συνεχίσουμε στα ίδια, ή θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο και θα πάμε σε πολιτική αλλαγή. Πρόσθεσε ότι οι δημοσκοπήσεις έρχονται και παρέρχονται. Τα κόμματα έρχονται και παρέρχονται. Οι συσχετισμοί αλλάζουν. Αυτός που θα αποφασίσει τι θα κάνουμε και πού θα πάει η χώρα είναι ο ελληνικός λαός.
2: Η κυβέρνηση θα μας απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή, άλλο ένα κανόνα της σιωπής.
0: Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και η προηγαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κορακιάς, Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως τη χαρτογράφηση του βυθού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και η δικαιοδοσία όλων των κρατών μελών πρέπει να γίνονται σεβαστά με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλη Κεφαλογιάννη, σχετικά με την παράνομη ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, τα οποία εκτείνονται σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, τόνισε συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν. Όπως ανέφερε, αν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείται ένα μοντέλο εκ περιτροπής, πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάσει του Βρετανικού δικαίου. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρης, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρεντον είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Τους δύο νεαρούς εντόπισε αρχικά αστυνομικός της ομάδας Δίας, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ενώ κοντά τους υπήρχε αυτοκίνητο με ακόμη δύο επιβαίνοντες. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε αντίθετα σε δρόμο της περιοχής. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το τυπικά με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι τέσσερις επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημα και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ωστόσο οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο νεαρούς. Σύμφωνα με την καταγγελία της ηλικιωμένης, της είχαν αφαιρέσει 700 ευρώ, ένα πεντόλυρο και τη μαλφή μεγάλης αξίας. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απίθεια.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σακτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις μειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Manchester City Paris Saint Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Marseille και ο Φι εκτός έδρας στη Γαλλική Ρεν. Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για την τρίτη αγωνιστική του Europe Cup, ο Άρης επικράτησε εύκολα τη Ντερτόνα με 88-68.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
8: Καλημέρα, Μελάνια, κυρίες και κύριοι. Ένα τυπικό κυκλοφοριακά πρωινό, εάν δεν είχαμε δύο συμβάντα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηδισσού. Και έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση ως εξής. Κατεβαίνοντας την Κηδισσού, συναντούν κίνηση οι οδηγοί από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, με ανατμήματα μποτιλιαρίσματα προς το παρόν. Ανοίγει ο δρόμος στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών και ξανακλίνει αμέσως μετά την Πέτρου Ράλη, σε ένα επικίνδυνο σημείο που είναι η αριστερή και δεξιά στροφή. Επαναλαμβάνω, αμέσως μετά τη γέφυρα της Πέτρου Ράλη θα κινητοποιούνται και πάλι τα αυτοκίνητα λόγω τροχαίου συμβάντος. Ξανανοίγει ο δρόμος στο ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντι και κάποιες μικρές δυσκολίες υπάρχουν μετά πάλι στο τελείωμα της Κηφισσού που μας βγάζει στην παραλιακή. Η άνοδος τώρα της Λεωφόρου Κηφισσού είναι ακριβώς όπως την περιμένουμε, από τα ΚΤΕΛ δηλαδή και πάνω, με τις συνήθεις δυσκολίες. Έχει αρχίσει εδώ και αρκετή ώρα η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, ευτυχώς, να έχει καθυστερήσεις. Σιγά σιγά, δειλά δειλά η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο τώρα αρχίζει στο ύψος μεταμόρφωσης να μαζεύει αυτοκίνητα, ενώ ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε. Η Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου και η Λεωφόρος Χιστού με κάτω από ένα χιλιόμετρο αναμονής.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Την Αττική σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, κυρίως τώρα το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με 6 ασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 8, τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 9 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένιση. Υπάρχει ακόμα απαγορευτικό, αλλά από τις 10 η ώρα και μετά θα αρχίσει σιγά σιγά η άρση του. Η θερμοκρασία θα ανέπει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα, έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21. Αθήνα. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Η άνεμη βόρειο 4 με 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμιαία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά και την Κυριακή ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Δεν μπορώ, είναι ωραίο τραγούδι, θα τα αφήνω, αλλά δεν γίνεται, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας, Sky 100,3. Το υπέροχο μήνυμα το έχει στείλει η φίλη μου η Ρουμπίνη, μου λέει, κύριε Ψάλτη, μου λέει, με το μόνο λέει το κονιάκ και το κρασάκι θα μας σώσουν το χειμώνα για να ζεσθενόμαστε. Το θέμα είναι η ποσότητα, αγαπητή μου Ρουμπίνη. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Θέλω να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και πρέπει να τα ακούσουμε. Θα μιλήσουμε και για τα ζητήματα του προλαμβάνω, γιατί ξεκίνησαν κάποια πράγματα, επανέρχονται και νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα να κάνουμε εξετάσεις προληπτικά πριν προκύψει το ζήτημα να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά και άλλα θέματα τα οποία νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καταρχήν το πρώτο θέμα που θέλω να κουβεντιάσουμε είναι τα εγκαίνια που έγιναν εχθές σε ένα αγκαιογραφικό σύστημα 2 επιπέδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Έμαθα ότι είναι εξαιρετικό αυτός ο, πώς να το πω, το σύστημα.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί χθες στην Λάρισα μαζί με τον Υπουργό εγκαινιάστηκε το Κέντρο Υγείας Λασόνας και ακολούθως εγκαινιάστηκε ο αγκιογράφος 2 επιπέδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας δωρεάν της Χελένη Κένετσι. Το οποίο είναι ένα μηχάνημα εξαιρετικά σύγχρονο. Ευχαριστούμε τη Χελένη Κένετσι για την δωρεά που υπήρξε. Και είναι αυτό, να σας πω λίγο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας τα τελευταία χρόνια έχει περίπου 250-300 άτομα περισσότερο προσωπικό.
0: Ναι.
1: Έχει καλύψει σχεδόν όλες τις θέσεις στα τμήματά του, έχει ανοίξει νέα τμήματα και ο αγκιογράφος προστίθεται και ενισχύει ένα τμήμα που μέχρι πριν από 5 χρόνια η χώρα μας δεν παρήχε τη θεραπεία, την παρήχε σε πολύ λίγα νοσοκομεία σε δημόσια ή σε κάποιο στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Μιλάω για τις τρομπεκτομές, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του εγκεφαλικού. Άρα, πέρα από τις δυσκολίες και αν υπάρχουν, το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα νοσοκομεία μας αναπτύσσουν νέα τμήματα, αναπτύσσουν νέες και εφαρμόζουν νέες θεραπείες με τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας αιχμής. Και αυτό είναι που εγκαινιάστηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με τους γιατρούς, με το προσωπικό το οποίο θα το χρησιμοποιήσει, είναι στελεχωμένο για να δώσουμε στους κατοίκους της Θεσσαλίας αλλά σε όλους τους ασθενείς όπου και να βρίσκονται την ασφάλεια ότι θα μπορούν να βρίσκονται σε πολύ εξειδικευμένη υπηρεσία σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα.
0: Και πολύ μικρό. Ναι, και κοντά. Δηλαδή, αν υπάρχουν αντίστοιχα μηχανήματα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα ή ξέρω εγώ στο Ηράκλειο, να μην χρειάζεται ο ασθενής να φεύγει από τον τόπο του και να έρχεται, ξέρω εγώ, στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη για να κάνει αυτές τις εξετάσεις. Αυτό για μένα είναι το πολύ σημαντικό, αφού υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό προφανώς.
1: Ισχύει και η μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί το προσωπικό είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο. Ναι. Πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένη εκπαίδευση για να μπορέσει να κάνει, να φέρει για τα εγκεφαλικά, π.χ. για τις τρομπεκτομές.
0: Ναι.
1: Και το πλάνο είναι, που έχει αρχίσει εδώ και κάποια χρόνια, να φτάσουμε στο σημείο ότι όλα τα περιφερειακά πανεπιστημιακά, μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, θα μπορούν να παρέχουν αυτή την υπηρεσία, έτσι ώστε το εγκεφαλικό, το φέρω ένα παράδειγμα συγκεκριμένης ασθένειας, το οποίο είναι αρκετά υψηλή συχνότητά του,
0: ναι,
1: να μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως υπάρχουν και σε αντίστοιχες άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Μάλιστα. Η ιστορία του ανακαινισμένου κέντρου υγείας Ελασσόνας εντάσσεται νομίζω στην προσπάθεια που γίνεται σε κέντρα υγείας, σε ένα μεγάλο αριθμό κέντρων υγείας και νοσοκομείων, να υπάρχει ένας εξοραϊσμός των χώρων και των εγκαταστάσεων με βάση τα σύγχρονα δεδομένα πλέον.
1: Ναι, δεν είναι μόνο εξοραϊσμός. Ξέρετε, το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας ήταν το πρώτο κέντρο υγείας που φτιάχτηκε στη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Από η ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας ήταν το πρώτο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο κέντρο. Σκεφτείτε, οι εργαζόμενοι του είναι 73, άρα μόνο και μόνο από τον αριθμό των εργαζομένων είναι πολύ μεγάλο.
0: Mm-hmm.
1: Παρέχει πάρα πολλές υπηρεσίες και έχουμε μια ανακαίνιση, μια ανακατασκευή που είναι πλήρης. Από το κτίριο, από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Και εδώ είναι αυτό που λέμε, πώς μετριέται η πολιτική και πώς μετριέται η σωστή πολιτική. Δεν έχει σημασία σε κάποια πράγματα τι θα πούμε εμείς οι δύο μαζί, τι θα πει ο Υπουργός. όποιος επισκεφθεί το κέντρο υγείας αντιλαμβάνεται ότι εδώ έχει γίνει προσπάθεια, έχει ανακαινηθεί με το που μπείτε μέσα. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι πλέον έχουμε ένα κέντρο υγείας ευρωπαϊκού επίπεδου, το οποίο είναι στην Ελασσόνα, είναι σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει κέντρο υγείας ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας το οποίο να μην έχει ανακαινηθεί. Και αυτό πείθονται και πιο δύσπιστοι. Και δεν είναι, και θα έρθω και στο δεύτερο, γιατί πολλές φορές καλά είναι τα ντουβάρια, αλλά προσωπικό είναι που χρειαζόμαστε.
0: Αυτό είναι σωστό.
1: Αυτό είναι καινούργιο. Ναι, γιατί το προσωπικό είναι που χρειάζεται για να γίνει και να αντιμετωπιστεί, να θεραπευτεί κάποιος και ή να λειτουργήσει το σύστημα. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ.
0: Φτάνει, υπουργέ. Φτάνει. Αυτό είναι το ζήτημα. Φτάνει το προσωπικό αυτό, γιατί το ακούω.
1: Η απάντηση είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Και πάντα θα χρειαζόμαστε περισσότερο. Το ΕΣΥ είναι ένα ζωντανό οργανισμό. Μιλήσαμε προηγουμένως για τον αγκιογράφο, αναπτύσσει νέα τμήματα. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε περισσότερο 10% προσωπικό. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας σε σύγκριση με τα προηγούμενα 7 χρόνια έχει 250 περισσότερο.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι το αν φτάνει, φυσικά απαντάω και απαντάω και ως γιατρός και μόνος υπουργός. Χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό. Χρειαζόμαστε περισσότερους νοσηλευτές, αν θέλετε να το στοχεύσω. Πονάμε περισσότερο. Αλλά και εκεί έχει γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά. Έχουμε αναχαιτήσει, έχουμε ανακόψει το να μας φεύγουν οι νέοι γιατροί στο εξωτερικό. Έχουμε γεμίσει όλες τις θέσεις ειδικότητας. Η χώρα το 2019, και δεν αφήνω αντιπολιτευτική αιχμή, ήταν λόγω της γενικότερης κατάστασης της χώρας. Είχε από τις 10.000 θέσεις για να εκπαιδεύσει, για να γίνουν για ειδίκευση, είχε φτάσει να έχει καλυμμένες τις 7.000. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στις 10.000. Σταμάτησαν τα νέα παιδιά, οι νέοι γιατροί να φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτά δεν μπορεί να μην τα βλέπει κάποιος.
0: Υφυπουργέ, πάμε σας παρακαλώ και για την ιστορία του προλαμβάνω, γιατί ήταν ένα πρόγραμμα επιτυχημένο, το λέω κάθε φορά, διότι προκύπτουν αποτελέσματα τα οποία δείχνουν ότι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε, που λέτε και εσείς οι γιατροί. Ξαναενεργοποιείτε πάλι.
1: Ξεκίνησε ήδη από χθες το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για τον καρκίνο του μαστού.
0: Ναι.
1: Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν τα καρδιαγγειακά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη ενεργοποίηση όλων των προγραμμάτων που είχαν μια μικρή διακοπή λόγω γυρίσαμε σε πλέον εθνικούς πόρους και αυτά εντάσσονται στην καθημερινή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας δώσω, που δεν πολλές φορές δεν αποφεύγω να μιλάμε με αριθμούς, γιατί είναι σημασία
0: να τους ακούσουμε σε αυτές περιπτώσεις.
1: Στον καρκίνο του μαστού, μία στις 8 γυναίκες, είναι πολύ υψηλό το ποσοστό, μία στις 8 γυναίκες θα νοσήσει με καρκίνο του μαστού. Περισσότερο από 95%, αν αυτό βρεθεί σε πρώιμο στάδιο, είναι πλήρως θεραπεύσιμο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαν να έχουμε ένα άλλο νόσημα, το βρήκαμε, το αντιμετωπίσαμε τελείως. Αυτό είναι η σημασία, γιατί είναι το πρόγραμμα που δεν θα πρέπει να υπάρξει γυναίκα που να μην έχει κάνει μια πολιτική μαστογραφία.
0: Μάλιστα.
1: Μια απλή επέμβαση, δεν χρειάζεται κανένα σύμπτωμα, με το που λάβει το SMS θα κάνει τη μαστογραφία της και τις πλήσεις περιπτώσεις δεν βρίσκεται τίποτα. Σε κάποιες περιπτώσεις που βρίσκεται, επειδή το βρίσκουμε νωρίς,
0: αντιμετωπίζεται
1: πλήρως.
0: Μάλιστα. Υφυπουργέ, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε και πάλι όμως, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα σας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέο, τον Υφυπουργό Υγείας. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Η Ζωμάτ συμμετέχει για ακόμα μια χρονιά στο Hotel Experience, το διήμερο event για τον κλάδο της φιλοξενίας που πραγματοποιείται 17 και 18 Οκτωβρίου του 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η ομάδα της Ζωμάτ θα παρουσιάσει στο κτίριο δεξαμενές προηγμένες λύσεις και συστήματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική λειτουργικότητα και τις αρχές του Green Building.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Πρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Springsun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Springsun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Springsun. Μόνο από τη Thermovent.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες μετέχει σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο, για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες τα νησιά του Νότιου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το χυμά του από χυμαρό. Σφοδρή καγωγερία πλήττει την Κωνσταντινούπολη, με έναν 14χρονο να χάνει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Τουλάχιστον 1.000 κατοικίες πλημμύρισαν, αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμι και οχήματα παρασύρθηκαν. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρισο, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα. Στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, είναι 7 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3, είναι η 15η μέρα του Οκτώβρη, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε αισίως στα μέσα του Οκτώβρη, το έλεγα και νωρίτερα. Πότε ξεκίνησε ο μήνας, πότε φτάσαμε στα μέσα, δεν τον πολύ πήραμε χαμπάρι. Προσπαθούν να κλείσουν τις πληγές τους στην Εύβοια, στις Ποράδες και στη Ρόδο. Και δυστυχώς στη Ρόδο είχαμε και την ανθρώπινη απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος δούλευε εκεί στον τουριστικό τομέα και μάλιστα ετοιμαζόταν σιγά σιγά, λέει, να ολοκληρώσει τη φετινή του παρουσία εκεί ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος θα έβγαινε, λέει, σε μικρό χρονικό διάστημα σε σύνταξη. Θυμίζω ότι είναι ο τέταρτος άνθρωπος, το τέταρτο άτομο που χάνει τη ζωή του φέτος από κακοκαιρία. Είχαμε στη Λιφάδα, είχαμε στη Νέα Μάκρη, είχαμε στο Ρέθυμνο και τώρα έχουμε στη Ρόδο. Δυστυχώς. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα το οποίο έχουμε συνεννοηθεί να κουβεντιάσουμε με την παρέα του κυρίου Πάνου Δευτεραίου. Ο κύριος Δευτεραίος είναι πολιτικός, μηχανικός, γεωτεχνικός. Στον προγραμματισμό είχαμε πει να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα, γιατί έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά στον Κηφισό ο κύριος Δευτεραίος. Αλλά είδα μια ανάρτησή του η οποία έχει ενδιαφέρον και θέλω να την κουβεντιάσουμε και αυτή. Καλημέρα κύριε Δευτεραίου, τι κάνετε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο για την Γκράβα. Είδα λοιπόν σε μια ανάρτηση που κάνατε ότι κάτω από την Γκράβα έχετε κάποια στοιχεία όπου υπάρχει, πώς το λένε, υπάρχουν υπόγειοι διάδρομοι, υπάρχουν θάλαμοι, βοηθικοί χώροι, σύραγγες κλπ. Όλα αυτά η υπηρεσία τα ξέρει.
1: Να σας πω, αυτή είναι η απορία και η δική μου, ας πούμε.
0: Διότι αν καταλαβαίνω καλά, ψάχνουν τα δίκτυα για την οσμή η οποία υπάρχει και αν κατάλαβα καλά, εκεί δεν φαίνεται να έχει καταγραφεί κάποια διαδρομή.
1: Να σας πω, ναι, νομίζω ότι γνωρίζουν ένα μέρος των υπόγειων εγκαταστάσεων, γιατί τα κεντρικά δίκτυα λειτουργίας των κτηρίων, όπως ένα λεβιτοστάσιο για παράδειγμα, είναι σε υπόγειο χώρο.
0: Ναι.
1: Οπότε λογικά πρέπει να έκαναν ελέγχους και και κάπου εκεί, σε κάποιο σημείο των υπογείων στών του σχολικού συγκροτήματος. Ναι, από ό,τι διαβάσαμε, όντως δεν βρέθηκε διαρροή αερίου. Αλλά...
0: Είναι πολύ δέδαλο το υπόγειο, ας πούμε, εκεί πέρα δίκτυο. Το έχετε επισκεφθεί ή απλώς έχετε στα χέρια σας?
1: Θα σας πω. Είναι από τα ελάχιστα σημεία της υπόγειας Αθήνας, το οποίο δεν έχει τύχει να βρεθώ ο ίδιος μέσα σε αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, το 2022-23, που τότε που προετοιμαζόταν το βιβλίο μου «Υπόγεια Αθήνα» να κυκλοφορήσει, είχα μια συνάντηση με τον Θανάση Βέμπο, γνωστό συγγραφέα ερευνητή, ο οποίος μου παραχώρησε ένα λεπτομερές σχέδιο αποτύπωσης των χώρων αυτών. Από ό,τι φαίνεται, πρόκειται για ένα τοπικό, θα έλεγα, μάλλον υπόγειο δίκτυο, το μάλλον γιατί δεν έχω βρεθεί ίδιος εκεί ακόμη, τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Όπως υπάρχει και σε άλλα εκπαιδευτικά συγκροτήματα, για παράδειγμα την Πολυτεχνιούπολη του Ζωγράφου.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αντίστοιχο δίκτυο που συνδέει με στο ΕΦ κτίρια μεταξύ τους, περνάνε μέσα σωληνώσεις, καλώδια κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν όντως τα κλιμάκια έλεγξαν σωλήνες φυσικού αερίου και δεν βρήκαν διαρροή στους ελέγχους που πραγματοποίησαν, μένει να εντοπιστεί από πού μπορεί να προέρχεται συγκεκριμένη οσμή.
0: Μάλιστα.
1: Από διάφορες συζητήσεις που έχουμε κάνει και με ανθρώπους που έτυχε να γνωρίζουν κάποια πράγματα για το σχολικό συγκρότημα, είτε γιατί οι ίδιοι βρέθηκαν ως μαθητές παλιά εκεί, είτε κάποιος άλλος φίλος που αυτή τη στιγμή ένα από τα παιδιά του πηγαίνει στα σχολεία, σε ένα από τα σχολεία αυτά, μιλούν για μία μυρωδιά η οποία βρίσκεται μονίμως εκεί. Τώρα θα μπορούσε να είναι και από κάτι άλλο, δεν είναι απαραίτητο να είναι από
0: διαρροή,
1: αέριο.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να είναι από ένα παλιό αγωγό υπονόμου, για παράδειγμα. Υπάρχει είναι το παλιό παντορωικό, όπως το λέμε, δίκτυο της Αθήνας, που περνάει με δύο μικρότερους κλάδους, που θα έλεγα, από ό,τι βλέπουμε στους χάρτες του δικτύου. Όχι κυκλώνει ακριβώς το σχολικό συγκρότημα, αλλά δύο αγωγοί περνάνε, ο ένας από τη μία πλευρά και ο άλλος από την άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Κανείς δεν ξέρει τώρα αν μπορεί μέσω κάποιας ρογμής, κάποιων παλιών σωλήνων.
0: Κατάλαβα, να προκληθεί αυτή η ιστορία, κατάλαβα τι λέτε.
1: Μπορεί να προέρχεται από κάπου αλλού. Μάλιστα. Αυτό που μυρίζει και κανείς δεν ξέρει από τι είναι.
0: Και έχει προκαλέσει και αναταραχή εκεί στο σχολείο και κόντρες κλπ. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι επαγγελματικής ζωής, αλλά και ενδιαφέροντος, υποψιάζομαι, στα υπόγεια. Σε κάθε είδους υπόγεια. Πάμε λίγο στον Κηφισό. Γιατί εντυπωσιάστηκα όταν διάβασα πάλι σε μια ανάρτησή σας ότι από το 2023, που σας ζητήθηκε επίσημα από την Περιφέρεια Αττικής να επιθεωρήσετε την καλυμμένη κήτη του Κηφισού κάτω από τη λεωφόρο Κηφισού από τον Ποδονύφτη μέχρι το Πέρας, εδώ δηλαδή δίπλα σε εμάς στην περιοχή του Ρέντι, εσείς καθίσατε και βρήκατε και ασχοληθήκατε και με την ιστορία των λεγόμενων λιμάτων που ενδεχομένως ή τέλος πάντων σημεία που φαίνεται ότι από εκεί βγάζουν κάποιοι πονηροί, πετάνε και ρίχνουν μέσα λίμματα.
1: Άρα λοιπόν
0: έχετε δώσει στη δουλειά που κάνατε για λογαριασμό της περιφέρειας από το 23 μια πλήρη καταγραφή των σημείων όπου εκεί εντοπίζονται τέτοια δίκτυα.
1: Ακριβώς. Πλήρη δεν θα την έλεγα για τον εξής λόγο, γιατί στο έργο εκείνο η αλήθεια είναι, και το έχω γράψει κάπου, ότι δεν ζητήθηκε να γίνει καταγραφή των τυχών υδρών, ακαθάρτων λιμάτων κτλ. Που μπορεί να μην είναι πάντοτε από κάποιους πονηρούς, όπως είπατε, παράνομες συνθέσεις δηλαδή. Είναι και περιπτώσεις που υπάρχουν πλαϊνή αγωγή και όχι μόνο μικρή και ολόκληρη κλάδη του Κηφισού, όπως κάποιοι που έρχονται από τα δυτικά προάστια, Νίκαια, Περιστέρια κτλ. Αλλά και από το ίδιο το κέντρο της Αθήνας, το λεγόμενο ρέμα του Κυκλοβόρου για παράδειγμα, που σε μόνιμη βάση, σταθερή βάση, παροχετεύουν μέσα στον Κηφισό κάποια κάθαρτα.
0: Αυτά δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί αυτά πέφτουν στη θάλασσα.
1: Το λέμε και εμείς.
0: Τα τρώμε μετά.
1: Βέβαια, ειδικά στις συνθήκες βροχής, όπως χθες για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Που είδαμε εικόνες από τον Κηφισό.
0: Φούσκωσε ο Κηφισός.
1: Και έτσι είχαμε να τις δούμε ίσως και πολύ καιρό σε τέτοιο βαθμό. Όλα αυτά βέβαια μαζί με σκουπίδια και ό,τι άλλο μπορεί να παραστήρει το νερό καταλήγουν στη θάλασσα.
0: Άρα λοιπόν με λίγα λόγια, κύριε Δευτέρε, με τη δουλειά που έχετε κάνει, στο κομμάτι που την έχετε κάνει, υπάρχει μια χαρτογράφηση των σημείων στα οποία οι υπηρεσίες έχουν τον τρόπο, αν θέλουν. Θα μου πεις σιγά σιγά, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, τόσα χρόνια λειτουργεί το σύστημα έτσι. Αλλά να βάλουμε ένα στόπ, ρε παιδί μου, με αφορμή αυτό που εντοπίστηκε με το φορτηγό σε ένα φρεάτιο πάνω εδώ στην Κηφισό, να εντοπιστούν όλοι αυτοί οι πονηροί, οι οποίοι όταν έχουν την ευκαιρία, για να μην τους κοστίσει κάτι παραπάνω, πάνε και τα πετάνε εκεί πέρα μέσα.
1: Ακριβώς, ναι. Η πρόταση δικιά μου ήταν ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει μία, όπως το είπατε και εσείς, συστηματική καταγραφή. Δηλαδή ο σκοπός του έργου που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν να καταγράψει αυτά. Εμείς έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στα τεχνικά προβλήματα, στις φθορές, στις βλάβες, στις αποξυλώσεις, στις οξυδώσεις οπλισμών, σίδερο δηλαδή που έχει μέσα το μπετό. Αυτά είχαν ζητηθεί, από μένα τουλάχιστον, στο παρελθόν. Ουδέποτε ζητήθηκε μια λεπτομερής καταγραφή των εισρωών, άλλο αν εγώ με δική μου πρωτοβουλία, αφού έκανα την αυτοψία εκεί με την ομάδα που κατεβήκαμε κάτω, σημειώσαμε, δεν θα μπορούσαμε να τα παραβλέψουμε κιόλας κάποια σημεία που είδαμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Άρα υπάρχει, ξαναλέω για να το κλείσουμε, υπάρχει λοιπόν ένα πρώτο υλικό στο οποίο μπορεί να εντοπιστεί ο έλεγχος.
1: Υπάρχει. Ένα πρωτογενές υλικό.
0: Αυτό. Και από εκεί και πέρα ας ξεκινήσουμε με αυτό να δούμε πού βρισκόμαστε, για να μην πέφτουμε από τα σύννεφα κάθε φορά. Αυτό το λέω, κύριε Δευτερέ, γιατί κάνετε μια δουλειά τουλάχιστον να αξιοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: πρόσκληση.
0: Καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Πάνος Δευτερέως, πολιτικός μηχανικός γεωτεχνικός, με την ομάδα του. Πάνε, κάνει και αναρτήσεις. Πολύ ενδιαφέρουσες. Τις διάβαζα, σχολιόμουν τέλος πάντων. Πολύ δουλειά γύρω από τα υπόγεια και τους χώρους μέσα στη γη. Στη πατρίδα μας, στην πόλη μας, στην ευρύτερη περιοχή μας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα τσκίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Κυρίες και κύριοι, τα τροχαία ατυχήματα δίνουν και πάλι τον τόνο. Το καλό νέο είναι πως τα δύο από τα τρία συμβάντα που συνέβησαν στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου έχουν λήξει. στου Ρέντι εννοώ, και χαμηλά εδώ στην παραλιακή κάθοδος Κηφισού. Υπάρχει ένα το οποίο έγινε κοντά στη Λεωφόρα Αθηνών και επιβαρύνει την κατάσταση. Από το ύψος της Αττικής Οδού λοιπόν προς τη Λεωφόρα Αθηνών συναντάται κίνηση κατεβαίνοντας τη Λεωφόρο Κηφισού. Η άνοδος με ισχυρό μποτιλιάρισμα από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών, και ένα τροχαίο ατύχημα έγινε σχάτως στη Λεωφόρο Αθηνών βγαίνοντας προς την Κόρινθο, στο ύψος της αρχαίας Αφέας, κοντά στη Σχιστού τέλος πάντων. Και έτσι μποτιλιάρισμα κατά μήκος του Χαϊδαρίου και μέχρι να φτάσετε στην αρχαία Αφέα και τη Σχιστού. Η Σχιστού στο χιλιόμετρο, προσέξτε τη Συγκρού, άνοδο Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και την ανηφόρα της Κατεχάκη.
0: Ευχαριστούμε Δημήτρη για τις πληροφορίες αυτά. Τα μάτια σας 14 όπου έχετε ζητήματα, ακούσατε που πρέπει να αποφεύγετε ουσιαστικά τα σημεία της κίνησης νωρίς σήμερα το πρωί, που είναι Πέμπτη θυμίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είστε στη Νόβα, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση κυρίες και κύριοι στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat ThermoSystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat ThermoSystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat ThermoSystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω!
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
7: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
11: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
10: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
11: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
12: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. 11 λεπτά πριν από τις 8. Διονύσης Ρίζος είναι στην παρέα μας. Καλημέρα Διονύση.
19: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε κάτι για να ανακοινώσουμε πριν πάμε στα ερωτήματα?
19: Όχι, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στην επικαιρότητα.
0: Οκ, άρα πάμε στα ερωτήματα. Λοιπόν, ο Νίκος με κυνηγάει τρεις εβδομάδες, να ξέρεις, και όλο το ξεχνάω. Μου λέει το εξής. Βγαίνει στη σύνταξη στα 62 μήνες λόγω χειρίας και ανήλικου τέκνου. Θα έχω συμπληρώσει, λέει, και 40 χρόνια εργασίας. Το πριν των 250. Ποιο είναι αυτό πριν, το δικαιούμε? Τι είναι αυτό πριν, το 400 μου εννοεί. Του Νοεμβρίου. Αλλά αυτό δεν το δικαιούται μόνο αν είναι συνταξιούχος κάποιος.
19: Α, τώρα κατάλαβα.
0: Έλα.
19: Όχι, δεν το δικαιούται, γιατί βγαίνει ως χείρος πατέρας, όχι ως χειρίας. Αν παίρνει όμως χειρίας,
0: ναι,
19: δηλαδή αν παίρνει σύνταξη χειρίας και σύνταξη χειρίας,
0: ναι,
19: αυτή τη στιγμή, και δεν παίρνει δικιά του γύρατος,
0: ναι,
19: και έχει συμπληρώσει και τα 60, ναι, θα το πάρει.
0: Μάλιστα.
19: Δηλαδή τα 400 ευρώ κάτω των 65 θα τα πάρουν όσοι είναι άνω των 60, συνταξιούχοι κυρίας, αλλά παίρνουν μόνο αυτή τη σύνταξη.
0: Okay. Αν παίρνουν και σύνταξη χειρίας, δεν το παίρνουν.
19: Αν παίρνουν και χειρίας και γύρατος, δεν τα παίρνουν, όχι.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Πάμε, Γιώργος από το Πήλιο, τι χρειάζεται για να βγάλω σύνταξη περίλικα?
19: Τι χρειάζεται? Εισόδημα, ναι, να έχει κάτω από 4.400 ευρώ ατομικό, ή αν είναι παντρεμένος κάτω από 8.300.
0: Μάλιστα. Ο Παναγιώτης λέει:
19: Είμαι 67ο έτος ηλικίας.
0: Α, 67, ναι, ναι. Ο Παναγιώτης λέει: Είμαι δημόσιος υπάλληλος. Τι είναι η ρήτρα Τσίπρα? Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Υπάρχει η ρήτρα Τσίπρα?
19: Όχι, δεν έχω εικόνα.
0: Ναι, και εγώ δεν έχω εικόνα. Παναγιώτη, πρέπει να μας δώσεις παραπάνω εξηγήσεις, παρακαλώ πολύ. Η Φρίντα λέει το εξής: 65 ετών, έχει πληρωμένες τις εισφορές στο ΙΚΑΤΕΒΕ, αλλά μου έγινε καταγγελία, λέει, από το προσωπικό, και το ποσό αυτό δεν μπορώ να το πληρώσω. Μπορώ να πάρω σύνταξη?
19: Φυσικά και μπορώ να πάρω σύνταξη. Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των εργοδοτικών εισφορών που μπορεί να οφείλει κάποιος και τη σύνταξη. Η σύνταξη μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλεται, να συνεχίσει να προχωρήσει κανονικά.
0: Μάλιστα.
19: Αντίθετα, υπάρχει σύνδεση με τις ατομικές εισφορές κάποιου για το... για τη δικιά του ασφάλιση.
0: Okay. Η φίλη μας Ειρήνη λέει το εξής: η 17 ετία μέσα στην οποία πρέπει να συγκεντρωθεί αριθμός ενσύμων ορίζεται από την πρώτη του χρόνου ή από την ημερομηνία που ορίζεται το ηλικιακό όριο?
19: Από το μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Δηλαδή, η κυρία αναφέρεται στα βαρέα, όπου πρέπει να έχεις 1000 βαρέα ένσημα την τελευταία 17 ετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Άρα, μετράς από το μήνα που υποβάλλεις την αίτηση 17 χρόνια πίσω.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Πάμε στην Ιωάννα. Κοίτα, γυναίκες. Είμαι γεννημένη το 69, πρώτο ένσημο τον 10ο του 93. Δεν συμπληρώνω 40 χρόνια ασφάλισης. Αν θέλω να βγω στη σύνταξη τα 62, χρειάζομαι 100 ένσημα το χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια ή 750 ένσημα τελευταία 5 ετία? Μπορώ να επιλέξω να βγω στη σύνταξη στα 63 για να μετρήσει διαφορετικά η τελευταία 5 ετία?
19: Η κυρία από ό,τι λέει είναι ασφαλισμένη μετά την 1η-1η του 93.
0: Ναι.
19: Οι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή αυτοί που είναι μετά την 1η-1η-93, θέλουν 750 ένσημα την τελευταία πενταετία, ανεξάρτητα του σε ποια χρόνια είναι αυτά κατανεμημένα. Δηλαδή θέλουν όλα μαζί 750. Οι παλιοί ασφαλισμένοι, δηλαδή αυτοί που είναι πριν
0: το 1993,
19: θέλουν 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία.
0: Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν στα άλλα ερωτήματα, και τα έχω και από εδώ και από εκεί, να τα βάλουμε σε μία τάξη. Λέει λοιπόν ο φίλος μου ο Γιώργος: με 16,5 χρόνια ένσημα στα 67 μου, 2 χρόνια ΙΚΑ και 14,5 τσά, με τις λιγότερες φορές που κατέβαλα, πόση περίπου θα είναι, λέει, η σύνταξη μου? Α, είναι Μαρία, η Μαρία λέει. Ο Γιώργος λέει, αλλά η Μαρία είναι.
19: Στα 67 του,
0: ναι?
19: Στα 67 έτη, με 16,5 χρόνια, θα πάρει εθνική σύνταξη μειωμένη κατά περίπου 7%, γιατί δεν έχει συμπληρώσει τα 20 χρόνια ασφάλισης.
0: Ναι.
19: Επομένως εδώ θα πάρει περίπου από την Εθνική περίπου 380.
0: Ναι.
19: Συν ό,τι προκύψει από την ανταποδοτική, άρα θα είμαστε γύρω στα 460 με 470 ευρώ.
0: Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο. Σε ένα μήνα κλείνουν τα 58. Εργάζομαι από το 89 έως σήμερα στο ΙΚΑ ΕΦΚΑ. Από το 2000 είμαι στα βαρέα και συνεχίζω. Μεσολαβούν 6 μήνες ταμείο ανεργίας και 6 μήνες ασθένεια. Ρωτάω αν μπορώ και με συμφέρει να φύγω στα 60 μου ή να παραμείνω 40 χρόνια εργασίας και πόσο θα πρέπει να συνεχίσω.
19: Καθαρά θα πρέπει να γίνει μια εκτίμηση ποσών.
0: Ναι.
19: Αν συμφέρει το 60 ή το 62. Στα 60 θα μπορεί να βγει αφού έχει 1500 με 7.500 βαρέα. Στα 62 με 12.000. Η διαφορά η σημαντική είναι στο γεγονός ότι στα 62 του θα μπορέσει να αξιοποιήσει όλο το χρόνο των βαρέων για προσάυξηση της σύνταξης. Δηλαδή θα πάρει περίπου ένα 6 με 7% παραπάνω, μόνο και μόνο γιατί θα χρησιμοποιήσει τη γενική διάταξη.
0: Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Γιάννης ρωτάει το εξής. Εργάζομαι ως μόνιμος καθηγητής σε δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχω εργαστεί για 9 μήνες ως μόνιμος υπάλληλος, όχι συμβασιούχος, στην Εθνική Τράπεζα. Τι έγγραφο πρέπει να ζητήσω από την Εθνική προκειμένου αυτό το χρονικό διάστημα των 8 μηνών να προσμετρηθεί στο συντάξιμο χρόνο μου? Αυτό το έγγραφο
19: το Ταμείο της Εθνικής Τράπεζας θα πρέπει να πάει να ζητήσει μια βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
0: Α, από την Εθνική λοιπόν θα ζητήσει χρόνο.
19: Το Ταμείο της Εθνικής.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε γιατί έχουν και άλλες ερωτήσεις. Η ζωή. Καλά λέω, έτσι, η ζωή δεν βλέπω. Ναι. 68 γεννημένοι, ασφαλισμένοι πριν το 93. 6.300 ένσημα ως τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Τετράωρη απασχόληση. Μέσος όρος αποδοχών 550 ευρώ. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ και πόσο σύνταξη περίπου αναλογεί? Θα με συνέφερε να βγω στα 62 ή στα 67.
19: Στα 62 με μειωμένη και στα 67 με πλήρη. Πιθανότητα θα δεν συμφέρει στα 62 με μειωμένη.
0: Ναι.
19: Τώρα το CPSTEX θα πάρει, είναι...
0: Ναι, σχετικό με τα λεφτά που έχει δώσει, ε. Τώρα, η τετράωρη επίσης είναι, πώς το λένε, έχει διαφορά, δεν έχει από το οκτάωρο, είναι αλλιώς τα δεδομένα.
19: Το οκτάωρο είναι 25 ένσημα το μήνα, το τετράωρο είναι 16 ένσημα το μήνα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στη Χαριτίνη που λέει το εξής. Είμαι 60 ετών και έχω 35 χρόνια εργασία, παλιά ασφαλισμένη. Μπορώ να καταθέσω για πλήρη σύνταξη στα 62?
19: Με εξαγορά πλασματικού για να φτάσει 40 χρόνια ασφάλιση.
0: Ναι. Μου φέρει ο κύριος Γιαννήρης τη ρήτρα Τσίπρα που ρώτησε ένας ακροατής. Λέει, η σύνταξη λέει με βάση το μέσο μισθό ολόκληρου του εργασιακού βίου, σε παρένθεση ρήτρα Τσίπρα, και όχι με βάση το μέσο μισθό της τελευταίας διετίας ή πενταετίας, όπως συνέβαινε λέει πριν το μνημόνιο Τσίπρα, οδηγεί σε μεγάλη μείωση στη συντάξη των νέων συνταξιούχων.
19: Α, όχι, δεν μιλάει για τη ρήτρα Τσίπρα. Αυτό είναι ο νόμος Κατρούγκαλου που λέει.
0: Α.
19: Ο νόμος Κατρούγκαλου. Όταν συζητάμε πολιτικά,
0: ναι,
19: ποιος μείωσε περισσότερο τις συντάξεις, είναι η κουβέντα. Αν τις μειώσαν οι προηγούμενοι με τις περικοπές,
0: ναι,
19: ή οι επόμενοι με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού. Προφανώς η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού έφερε μείωση των συντάξεων. Γιατί την έφερε τη μείωση των συντάξεων? Γιατί στον καινούριο τρόπο υπολογισμού, βέβαια έχει κρυφθεί συνταγματικός εδώ και μια 8-9 ετία από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο 4387 του 2016 προέβλεψε ότι για να υπολογιστεί η σύνταξη δεν υπολογίζεις όπως ήταν πριν τον τελευταίο μισθό που ήταν στο δημόσιο, πριν ήταν ο τελευταίος μισθός, και στον ιδιωτικό τομέα η καλύτερη πενταετία στην τελευταία δεκαετία της ασφάλισης.
0: Μάλιστα.
19: Τώρα υπολογίζεις
0: στο σύνολο
19: όλο τον
0: εργασιακό βίο
19: από το 2002 και μετά.
0: Μάλιστα. Αυτούς
19: που βγαίνουν τώρα υπολογίζονται 20 κάτι χρόνια. Όταν θα φτάσουμε, ας πούμε, το 2040, θα υπολογίζεται όλο
0: το σύνολο του εργασιακού βίου. Μάλιστα, κατανοητό. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου.
19: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα στους ακροατές, καλή συνέχεια.
0: Να είμαστε καλά. Διονύση Ρίζο, δικηγόρος εργατολόγος, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε, καλημέρα σας.
20: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
21: Sky 100,3.
22: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
23: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. με το προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
2: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.
24: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι, κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531, γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
25: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6.30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
26: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
27: Τον πρώτο σταθμό.
26: Star FM 933.
28: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
29: Για... Και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
30: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
31: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στην Ιερά Οδό και την Αττική Οδό. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων επίσης στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του νοσοκομείου Αττικών προς τη λεωφόρο Σχιστού λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Βεϊκού από τη Γαλατσίου προς το Άλσος Βεϊκού και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς το Ψυχικό. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, αναμένεται να τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Ωστόσο, θα τονίσει, απαιτούνται και πιο μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα ανταποκρίνονται στη δύσκολη συγκυρία. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans επέβαλε έτοιμο στο Υπουργείο Εξωτερικών κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, αναμένεται να τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Ωστόσο, θα τονίσει, απαιτούνται και πιο μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα ανταποκρίνονται στη δύσκολη συγκυρία. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans

0: Εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Ωστόσο, θα τονίσει, απαιτούνται και πιο μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα ανταποκρίνονται στη δύσκολη συγκυρία. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε έτοιμο στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως τη χαρτογράφηση του βυθού. Τις πληγές που άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία μετρά σήμερα η Ρόδος. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χύμαρο και πολλές πλημμύρες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω τη κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείλιση του πατώμου Κυρέα παρέσυρε τμήμα του οδοστρώματος στο δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά. Αναμένεται άρση μετά τις 9 το πρωί. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια κατά την κρίση του πλοιάρχου. Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από Λαύριο και Ραφίνα, με εξαίρεση ένα δρομολόγιο από Ραφίνα για Μαρμάρη στις 8 το πρωί. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Κωνσταντινούπολη, με έναν 14χρονο να χάνει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Τουλάχιστον 1.000 κατοικίες πλημμύρισαν, αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν και οχήματα παρασύρθηκαν. Κλειστά θα μείνουν σήμερα σχολεία και πανεπιστήμια. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν συμβιβασμού στον σε συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσπορν. Όπως ανέφεραν, όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Manchester City Paris Saint-Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης επικράτησε εύκολα τη Ντερτόνα με 88-68.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με εξασθένηση, η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά έθριος,

0: η άνεμη μέχρι 5, Μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
3: Στη λατρεμένη τουρκική δημοκρατία που κάποιοι στην Ελλάδα λατρεύουν τον Ερντογάν γιατί είναι ο ισχυρός ηγέτης, λέει τώρα ο Μανώλης Κωστίδης στην τηλεόραση του Sky, στους τελευταίους 20 μήνες σε 10 ιδιωτικά κανάλια μπήκε κρατική διοίκηση. Εννοείται, διότι η δημοκρατία προχωρεί πλέρια, όπως θα λέγαμε κάποτε, ή στην ομιλουμένη, καθομιλουμένη τότε πασοκική, πλέρια ελευθερία και δημοκρατία σε αυτήν την λατρεμένη δημοκρατία της Τουρκίας. Εννοείται ότι θα πάει η κρατική διοίκηση αλίμονα να θα αφήνουμε τα ιδιωτικά κανάλια να λένε ό,τι θέλουν. Καλημέρα σας αδέλφια. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Πρωινό 5ης 15 Οκτωβρίου. Ο καιρός είναι μη μουάπτου, που λέγαμε κάποτε. Δηλαδή είναι και λίγο συννεφιά και λίγο κάπως, εν πάση περιπτώσει. Αλλά θα γίνουν όλα καλύτερα, ωραιότερα. Ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, όπως λέει η κυρία Σούζη. Υπομονή, κουράγιο. Ευτυχώς έβρεξε και έφυγε η γλίτσα, έφυγε και η μπίχλα από την Αθήνα. Δόξα τω Θεώ, και όπως σημειώνει σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης, επειδή ακριβώς είναι βαθιά οικολόγος ο Δήμαρχος, δεν ξοδεύει νερό και περιμένει τη βροχή να κάνει τη δουλειά. Και μπράβο στον Δήμαρχο, διότι υπάρχει ένα μικρό, αυτό θα το έχει τακτοποιήσει φαντάζομαι ως τη λήξη της θητείας, να κατέβει και 5 βαθμούς θερμοκρασία η Αθήνα, γιατί αυτή είναι η μεγάλη επιδίωξη, αλλά μισό δέντρο δεν έχει βάλει. Πού να κάνουμε τέτοιες δουλειές τώρα, κύριε Δήμαρχέ μου, σε καταλαβαίνω εδώ. Προέχει η δημοκρατική συμπαράταξη. Προέχει η συνεργασία σας με τον Τσίπρα. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι και προέχει πώς θα χάσει ο Ανδρουλάκης. Αλλά μην χαθούμε τώρα σε αυτά. Θα σας ψυχαγωγήσω, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινώ αυτοαναφορικά, αλλά θα σας ψυχαγωγήσω, να το ξέρετε. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον, έτσι. Θα μου πείτε εσείς αν το κατάφερα ή όχι. Αυτοαναφορικά ξεκινώ. Ευτυχώς είναι εδώ ο φίλος Wiper, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, ένας λογαριασμός στην X μου λέει: ήρωας ρε φίλε, ήρωας σε τόσο λαϊκισμό, πραγματικά θέλει γερό στο μάχη, πώς αντέχεις? Είμαι βλαμμένος φίλε μου, αυτό είναι το θέμα, το έχω ξαναπεί, διότι αλλιώς δεν έχει νόημα να έρθω να ξημερώνομαι, να έρθω από το ξημέρωτο εδώ. Αν να κάνουμε μια δουλειά, την κάνουμε όπως πρέπει να την κάνω, όπως νομίζω εγώ. Σε ευχαριστώ πάντως, Wiper φίλε μου. Την ίδια ακριβώς σκέψη έκανε και ο Υπουργός Υγείας. Μόλις βγήκα από το τηλεοπτικό στούντιο, γι' αυτό είναι αυτοαναφορική έναρξη, μόλις βγήκα από το τηλεοπτικό στούντιο μου λέει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Πώς αντέχεις? Λέω, όπως αντέχεις και εσύ. Τι πώς αντέχω? Διότι το έχω ξαναπεί. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν έχω γερό στομάχι ή και το ξέρει το στομάχι μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να ακούω και παλαβομάρες. Να με συγχωρείτε δηλαδή. Λοιπόν, δεν μπορώ να ξεχάσω. Τι θέλω να πω, τα τελευταία 16 χρόνια πορευόμαστε με μία αντίληψη. Τι να κάνουμε, ο ορθολογισμός πρέπει να έχει, να είναι πιο πάνω από το θυμικό και από τις επιθυμίες μας. Ωραία, μην κάνουμε θεωρία, θα πάμε κατευθείαν στην πράξη. Μου λέει λοιπόν ο Υπουργός δύο δείκτες, θα τους συζητήσω σε λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη. Δείκτης μεταποίησης, ο οποίος δείχνει ότι η Ελλάδα πάει καλά στο δείκτη μεταποίησης. Τι είναι ο δείκτης μεταποίησης? Βγάζεις μια ντοματούλα από τη γη, την συσκευάζεις και αυτή η συσκευασία με την οποία φτάνεις στην αγορά, είτε είναι ο προπολείο είτε είναι σούπερ μάρκετ, αυτό το λέμε μεταποίηση. Στο δείκτη μεταποίησης πάμε καλά. Σε έναν άλλο δείκτη που είναι η απόδοση του ΦΠΑ, επίσης πάμε καλά. Δηλαδή τι εννοούμε απόδοση ΦΠΑ? Να μην χάνε το ΦΠΑ. Δηλαδή μην τον καρπούνται διάφοροι λατρεμένοι συμπατριώτες, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, που λέγανε μετά πρέπει να πληρώσω και ΦΠΑ. Όχι αδελφέ μου, εσύ θα αποδώσεις το ΦΠΑ, διότι καλός ή κακός είσαι εσύ που τον εισπράττεις για λογαριασμό του κράτους. Λοιπόν, σε αυτά πάμε καλά, αλλά και ευκαιρίας δοθήσεις, μου λέει ο Υπουργός, ξέρεις πόσες θεάσεις έχει χτυπήσει το βιντεάκι από τα εγγένεια του κέντρου υγείας στην Πάρο? Του λέω κάποιες χιλιάδες, παιδί μου, του λέω πόσο να... 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια θεάσεις για αυτόν τον πρόλογο 44 δευτερολέπτων θα του το δώσουμε στον Υπουργό, παρακαλώ.
4: Ούτε μπάνιο δεν έχει.
5: Έλα μαζί να το δείξουμε, έλα να το δείξουμε λίγο, έλα. Όποιος θέλει να δει αν έγινε καινούργιο το κέντρο υγείας, μπαίνει μέσα. Όποιος θέλει να γκρινιάζει, μην τα παίξω. Α, δεν σε ενδιαφέρει.
4: Εμάς μας ενδιαφέρει για γιατρούς.
5: Δεν σας ενδιαφέρει ότι έγινε καινούργιο. Δεν σας ενδιαφέρει.
4: Όχι, μακάρι να είχε γιατρούς και ήταν όπως ήταν.
5: Πώς γιατρούς έχουμε, Χριστό?
4: Δηλαδή εσύ.
5: Πώς γιατρούς έχουμε, πώς γιατρούς.
6: 14 έχουμε τώρα. Συν ένα καρδιολόγο που προσλάβαμε μόνιμο και έρχεται.
4: Για πέστε μου.
5: 15 λοιπόν.
4: Αιματολογικές εξετάσεις κάνουν.
5: Οι εξετάσεις δουλεύουν μια χαρά εδώ τώρα. Εδώ, είναι όλο πλήρες εργαστήριο.
3: Επαναλαμβάνω. Είναι ένα πράγμα να κάνεις αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, να κάνεις. Να λες ότι εγώ θα κάνω καλύτερα. Εγώ θα βάψω κι άλλα κέντρα υγείας. Περισσότερα από ό,τι κάνατε εσείς. Θα βρω από εκεί τα λεφτά και θα τα κάνω όλα τα νοσοκομεία 5 φορές καλύτερα από αυτά που τα κάνετε εσείς. Αλλά να αμφισβητείς ένα χρέπι κέντρο υγείας στην Πάρο, χρέπι επί 25 χρόνια, ξέρω εγώ πόσα ήταν, ότι έγινε καινούριο, να το αμφισβητείς και να κάνεις συγκέντρωση απ' έξω. Ζητώ συγγνώμη, αλλά όσοι φουκαράδες είχαν παριώτες ή δεν ξέρω τι από αλλού, αν τους μετέφεραν από αλλού, μαζεύτηκαν απ' έξω να διαμαρτυρηθούν στον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι, θέλω να πω, όχι για τους ανθρώπους, αλλά για αυτούς που τους στείλαν εκεί, ότι είναι ηλιθιώδης αντιπολίτευση. Δηλαδή, πώς να το πω, προσβάλλει προσβάλλει τον άνθρωπο. Ανεξαρτήτως αν είναι έξυπνος, λιγότερο έξυπνος, πολύ έξυπνος, προσβάλλει τον άνθρωπο. Αλλά αυτό το ονομάζουν αντιπολίτευση στον Άδωνη και μας δίνουν εμάς ψυχαγωγία. Εννοείται 2 εκατομμύρια θεάσεις τα βιντεάκια του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος πια βάζει και μουσικές, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή μπορεί σε κάποια φάση να πεις, να θυμηθώ και εγώ τον Μπένι Χιλ στα νιάτα μου, ας πούμε. Λοιπόν, με την Μπένι Χιλ αντιπολίτευση, έτσι, ωραία. Και ενοχλεί τώρα ο Άδωνης που πάει εκεί και κατά πρόσωπο λέει, παιδί μου, δεν είναι αυτό το ό,τι βλέπεις μες στο μυαλό σου, είναι αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γυρίζουμε ένα χρόνο πίσω, κυρίες και κύριοι, εγώ θα μεταφράζω εδώ από πάνω, αλλά είναι η στιχομηθεία την ώρα που η κυρία Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ επιδίδει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Τασούλας Γκιλ Φόιλ.
7: There was a great anticipation for your arrival. Tremendous anticipation.
8: Thank you. Yes, it's been
7: wonderful. You can recognize it from the photo.
3: Λάθος δικό μου, λάθος δικό μου. Δεν ξεκινάει από εκεί. Όχι, λάθος δικό μου. Ξεκινάμε από κάπου μέσα Αυγούστου. Παρακαλώ, είναι ένα βράδυ που ο γίγας της πολιτικής μιλάει στο τηλέφωνο με έναν δικό του άνθρωπο στην Κρήτη.
9: 10ου μηνός Οκτωβρίου.
10: Ναι.
9: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
10: Τι λες τώρα?
3: Ο άλλος ψαρωμένος κάτω. Τι λες ρε φίλε, είσαι δίπλα της, πω ρε φίλε. Και υπάρχει και συνέχεια, θα έρθω να τον διώξουμε και τα λοιπά. Δεν μην μπούμε σε αυτά, θα τα θυμόσαστε. Λοιπόν, είναι ότι είναι, προσέξτε, έχει σημασία αυτό το πρόσωπο. Γιατί σήμερα ένας άλλος κάνει ότι δεν τον ξέρει. Γι' αυτό σου λέω, στην Ελλάδα είναι comedy όλα. Αρκεί να έχεις υγεία και να έχεις κάποια λεφτά να απολαμβάνεις, γιατί αυτό είναι μόνο ψυχαγωγία τώρα, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε, ακούσαμε τον γίγαντα της πολιτικής πάνω καμένο. Μπράβο, πολύ ωραία. Έρχεται η κυρία Γκιλ Φόιλ με τα στράστα έτσι, τα γιουβέτσι. Τώρα στο μεταξύ δεν κάνει μόνο ο Τραμπ ότι δεν τον ξέρει, ότι δεν την ξέρει. Λέει, ποια κοπέλα είναι αυτή, ρε παιδιά, πού την βρήκατε, ρε παιδιά, αυτήν? Την είχαμε στην οικογένειά μας. Μπα, πέρασε απ' έξω από την πόρτα. Πέρασε μια μέρα και πήρε το γιο μου και πήγανε βόλτα. Δεν ξέρω εγώ τίποτα. Στο μεταξύ, κάνει ότι δεν την ξέρει και ο Αργυρός τώρα. Μα τόσο κομμωδία. Τώρα όσοι βγάζουν φωτογραφίες μαζί θα λένε, εγώ. Ποια είναι αυτή? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ποια ήταν και αυτή η κυρία που αναστάτωσε την Αθήνα? Προσέξτε τώρα, υπάρχουν και προσωπικά εδώ. Εγώ θα σταθώ λίγο στα προσωπικά, αν μου επιτρέπετε, γιατί δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ψυχαγωγία. Λοιπόν, τα διαπιστευτήρια της λοιπόν επιδίδει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και γίνεται η εξής στιχομηθεία, παρακαλώ, πάμε.
7: There was a great anticipation for your arrival. Tremendous anticipation.
3: Όπως βλέπετε, υπήρξε εξαιρετική προσμονή για την άφηξή σας, λέει ο κύριος Στασούλας, εξαιρετικά μεγάλη προσμονή. Μπορείτε να το καταλάβετε από τους φωτορεπόρτερ. Ευχαριστώ, απαντά η κυρία Γκυλφόιλ. Ναι, ήταν υπέροχα, μου φέρονται τόσο καλά. Είναι εξαιρετική εμπειρία και χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Έχετε έρθει ως τουρίστρια, είχατε έρθει ως τουρίστρια, αντιτείνει ο πρόεδρος. Η κυρία Γκυλφόιλ λέει ναι, για την ακρίβεια κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC. Αλλά η αλήθεια, το 2004, ναι, είχα το μήνα του μέλητος εδώ, θαυμάσιο μήνα του μέλητος, αλλά. Αφήνει ένα αλλά η κυρία Κίμπερλι. Ο μήνας του μέλητος ήταν θαυμάσιος. Ο γάμος ήταν. Αλλά έχω νέο σύζυγο, λέει η κυρία Γκυλφόιλ. Λέει αλήθεια, λέει ο κύριος Στασούλας. Στην Αθήνα ήταν ο μήνας του μέλητος ή και στα νησιά. Στην Αθήνα και παντού. Ήδρα, Κέρκυρα, Μύκονο, Σαντορίνη. Οπότε, αφού έγινε αυτή η στιχομηθεία, χθες ο Πετρουλάκης σκιτσάρει το εξής στην Καθημερινή. Κύριε Πρόεδρε. Είναι πάλι η κυρία Γκυλφόιλ, χαιρετά, πια αποχαιρετά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Του λέει, κύριε πρόεδρε, ολοκλήρωσα την αποστολή μου στην Ελλάδα. Πότε, ρωτάει ο κύριος Στασούλας, βρήκατε σύζυγο?

0: πρόλογος δεν μπορεί να μην είναι σήμερα μία παράγραφο, θα μου το επιτρέψετε αυτό και ζητώ συγγνώμη, από την στήλη του Στέφανου Κασιμάτη στα νέα. Γράφει: πάντα η ίδια απορία όλα αυτά τα χρόνια που τον γνωρίζουμε. Τι κάνει τον Αλέξη είτε ως Καραμήτρο, παλαιότερα ως Τσίπρα, να ξεχωρίζει? Τι είναι δηλαδή αυτό το κάτι που έχει και δεν το έχουν οι άλλοι? Είναι η αναισθησία ή διαζευτικό ή το θράσος? Γιατί, συνεχίζει ο Κασιμάτης, είναι ένα πράγμα να μην νιώθεις την τροπή και είναι τελείως διαφορετικό να την νιώθεις, αλλά με κάποιο τρόπο να κατορθώνεις να την κυριεύσεις και να την ξεπεράσεις. Η πρώτη κατάσταση, δηλαδή να μην νιώθεις την τροπή, είναι μάλλον, λέει, αναπηρία, κατά την αντίληψή μου, λέει ο Κασιμάτης. Η δεύτερη όμως, δηλαδή το να την καταφέρνεις και να την ξεπερνάς, προϋποθέτει ένα είδος ηθικού σθένους. Κατέβηκε στην Κρήτη να αντιμετωπίσει τον Ανδρουλάκη, του κάνουν ερώτηση και δίνει την εξής απάντηση. Παιδιά,
1: δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
0: Δεν κυβέρνησε ποτέ με τη δεξιά. Προσέξτε, δεν κυβέρνησα. Τώρα θα μου πεις, μου λένε το πρωί στην τηλεόραση, μου λέει ο οικονόμου. Ναι, αλλά δεν τον είπαν. Τον ρώτησαν απλώς αν κυβέρνησε με τη δεξιά. Δεν του είπαν αν κυβέρνησε με την ακροδεξιά. Αλλά ο ίδιος λέει δεν κυβέρνησε με τη δεξιά. Δηλαδή ο καμένος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή τον εξαφανίζει μέσα στο rebranding και μετά θέλει να είναι και αξιόπιστος. Τώρα, περιττό να ξαναπώ ότι τζάμπα το rebranding, έτσι, τζάμπα. Αλλά να θυμηθούμε μια μόνο από τις ένδοξες στιγμές του 2015.
1: Είναι εξαιρετική η σχέση μου με τον Πάνο Καμένο. Είναι εξαιρετική η σχέση μου. Πρέπει να πω ότι έχουμε σφυριλατίσει μια πολύ στενή σχέση. Και πράγματι στις πολύ δύσκολες στιγμές ο Πάνος ο Καμένος έχει σταθεί πολύ στενά δίπλα στις προσπάθειές μου.
0: Ο άγνωστος. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. Δεν τον έχει δει ποτέ τον Καμένο στη ζωή του. Και επίσης δεν έχει, λέει, και δεξιούς στο κόμμα. Αυτός ο βουλευτής ονόματι Κόκαλης, από τα γενοφάσκια του αριστερός. Κλήτης μια ζωή και μετά πέρασε στον συνασπισμό και εξελίχθηκε σε Τσιπρέος. So προφανώς κατάλοιπο της καμενικής συνεργασίας ο κύριος Κόκαλης, ο οποίος από ό,τι νομίζω συνεχίζει και στο καινούριο κόμμα, το ριμπρανταρισμένο. Ενώ οι άλλοι οι σύντροφοι περιμένουν στη σειρά και τους εκθέτει και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν γίνει ανεξάρτητοι, αλλά δεν παραδίδουν την έδρα τους. Και μεταξύ αυτών και έναν έρμο εκεί που τον λένε Φάμελο, ο οποίος υπήρξε και πρόεδρος του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Τι τραγωδίες. Θα μου πεις, ρε φίλε, και αυτός ένα εισόδημα έχει εκεί, τη βουλευτική αποζημίωση, τι θα κάνει, θα βγει, που θα παρατήσει την έδρα, τι θα κάνει? Αυτά είναι τα δύσκολα της ζωής, το καταλαβαίνουν και δεν ειρωνεύομαι καθόλου.

0: Σωστά. Και την κυρία Κουντουρά μου υπενθυμίζει ο κύριος Γιαννίδης. Αριστερή και αυτή από τα γενοφάσκια της. Αριστερή ξεκίνησε ακριβώς, ακριβώς. Αριστερή και έτσι εξελίχθηκε, αλλά δεν τους ξέρει όλους αυτούς ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτοί τώρα θα κάνουν αντιπολίτευση και θα γίνουν και πιστικοί στην αντιπολίτευσή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σταθώ σε δύο ακόμη πραγματάκια. Είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ερωτώμενος εδώ από τον Γιώργο Μουρούτη, φιλοξενήθηκε από τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη ο Νίκος Ανδρουλάκης, και έχω κρατήσει δύο ατάκες δευτερολέπτων και αυτές. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη, παρακαλώ πολύ. Ποιος θα είναι κατά την άποψη του Νίκου Ανδρουλάκη νικητής των επόμενων εκλογών?
1: Αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν.
2: Και πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος σε τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Είναι προφανές.
0: Λοιπόν, αυτό κρατήστε το. Πρωθυπουργός θα είναι ο άνθρωπος εκείνος που θα νικήσει. Πρωθυπουργός θα είναι ο άνθρωπος εκείνος που θα είναι αρχηγός του πρώτου κόμματος που θα βγει σε εκλογές. Του πρώτου κόμμα. Έστω εγώ να βάλω και με μία ψήφο διαφορά. Εντάξει, για να συνοούμαστε. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός? Βάλτε κάτω τώρα τις δημοσκοπήσεις έως σήμερα και κρίνετε εσείς. Έως τώρα λέω, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί στους επόμενους 7 μήνες, δεν γνωρίζω, δεν μελλοντολογώ όπως έχουμε πει. Εγώ κρίνω με βάση αυτά που έχουμε έως σήμερα, ότι όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Συμφωνεί, ωραία. Κρατήστε το και αυτό στο μυαλό σας. Ξέρω, δύσκολα αυτά τώρα με τι, πού να τα θυμάσαι όλα αυτά που λένε. Το καταλαβαίνω, αλλά κρατήστε το. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε επίσης σκληρή κριτική στην κυβέρνηση επί των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, αλλά πολύ σκληρή αντιπολίτευση. Δηλαδή, πήρε την κυβέρνηση και την χτυπούσε στάχτα πόδι με τον πολύ σοβαρό και αξιόπιστο τρόπο. Παρακαλώ, πήγε τις προάλλες. Μας είπε στο Καστελόριζο και ακούστε τι συνέβη στο Καστελόριζο με ευθύνη, όπως λέει και ο Σανδουλάκης, της κυβερνήσεως. Παρακαλώ.
1: Και προχθές πήγα στο Καστελόριζο και διαβάζω σήμερα μια τουρκική εφημερίδα. Απόβαση Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο. Απόβαση που πήγα σε ένα νησί της ελληνικής επικράτειας. Είναι δυνατόν? Εδώ έχουμε συνεχιζόμενες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Και λέγαμε ήρεμα νερά, ήρεμα νερά. Τη μια γαλάζια πατρίδα. Την άλλη καλώδιο που δεν ποντίζεται. Την άλλη διχοτόμηση της Κύπρου.
0: Αυτό και ο Σανδουλάκης το ονομάζει αξιόπιστη κριτική στην εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Εγώ θέλω να μείνω στο αξιόπιστη και σοβαρή πάνω απ' όλα. Πρόεδρε μου, μπράβο, συγχαρητήρια πραγματικά. Έσχος κύριε Γεραπετρίτη, δηλαδή ντρέπομαι για σας και για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και για σας και η Πρωθυπουργέ που δεν τραβήξατε το αυτή της εφημερίδας που έγραψε ότι έγινε απόβαση του Ανδρουλάκη στο Καρτελόριζο, της τουρκικής εφημερίδας. Έσχος, πρέπει να την κλείσετε και αυτήν, εννοείται να την κλείσετε, δηλαδή κάντε ένα τηλεφώνημα παρακαλώ στον Ερντογάν και πείτε του: Πρόεδρε, κλείστε αυτή την εφημερίδα διότι έγραψε ότι ο Ανδρουλάκης έκανε απόβαση στο Καρτελόριζο. Έσχος και ντροπή. Ξαναζυγίστε για να κερδίσετε, κύριε Ανδρουλάκη, για να κερδίσετε την ψήφο εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι την Κυριακή των εκλογών, την μοναδική Κυριακή των εκλογών. Αυτό σε αυτό να καλά τα λέει ο Σάκης Μουμτζής, θα μας το εξηγήσει τώρα σε λίγο, γιατί όπως το σημειώνει σήμερα στο άρθρο του στο Liberal, στην μοναδική Κυριακή αυτό να το χωνέψουν λίγο και, και οι βουλευτές και οι βουλεύτριες, τα νεοδημοκρατόπουλα, για να μην παρασύρονται στα παράθυρα. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή και στις εκλογές η κοινωνία δεν στέλνει μηνύματα, η κοινωνία εκλέγει πρωθυπουργό, γιατί έχει κυκλοφορήσει πολλή ανοησία μέσα στην αντιπολίτευση που δήθεν είναι σοβαρή ως προς τον Μητσοτάκη, και όσο κυκλοφορεί αυτή η ανοησία, καλό είναι οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να μην τσιμπούν στην ανοησία και να απαντούν κανονικά και με ορθολογισμό. Ταπεινή συμβουλή. Διάλειμμα εδώ, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 15 δεν έχουμε σήμερα, πολύ ωραία. Η φύθεση μας λέει: ψάχνεις για νέο σπίτι και δεν έχεις βρει ακόμα αυτό που θέλεις. Μπορείς να ξεκινήσεις πρώτα από τη χρηματοδότηση. Με τη φύθεση.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
4: Sky 100,3. Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι. Κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531, γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Ενεργητικό. Ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν. Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ στο Sky.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού και σε μήκος 7 χιλιόμετρων μέχρι την Ιερά Οδό λόγω τροχαίων συμβάντων αλλά και εργασιών. Ίδια εικόνα επικρατεί και στο ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στη Λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών λόγω σύγκρουσης στο ύψος της Αρχαίας Αφέας και στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα λόγω τροχαίου στο ύψος του Φλισβού. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών χθες κατά 30%. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Τις πληγές που άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία μετρά σήμερα η Ρόδος. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χυμαρό και πολλές πλημμύρες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω τη κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως καλημέρα Θοδωρή από τη Ζηρίχη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου, για τη φωνή του λογικού ανθρώπου στο ράδιο κάθε πρωί προσπαθεί. Να είσαι καλά αγαπητέ μου φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε και για όλους εσάς αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες που στέλνετε τα μήνυματά σας από την Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είτε αυτά για τα οποία μου επισημαίνετε θέματα ή αυτά της απλής καλημέρας και της συμπαραστάσεως. Ευχαριστώ, ευχαριστώ από βάθους καρδιάς. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Δεν έχουμε βροχή σήμερα, αλλά δυστυχώς έχουμε τροχαία ατυχήματα και εργασία.

0: Monsieur Minimal. Μιχάλη Μπάκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι απολαμβάνεις τα ηχητικά, να είσαι καλά. Γεράση, με ευχαριστώ, μου λέει να ενώσω και εγώ τη φωνή μου με τους υπόλοιπους ακροατές. Από καρδιά σε ευχαριστώ πολύ. Και εσένα, αγαπητέ Ευάγγελε, σημειώνει ο Ευάγγελος, σε κάποιους ανθρώπους πρέπει πάντα να τους λέμε ναι κεφαλαία. Πάρε δύο μεγάλα ναι από μένα, ένα για εσένα για το στομάχι και τα σκυρά και ένα για τον ομοιοπαθή Άδωνη για τα 44 δευτερόλεπτα. Βάλε και άλλα 16 δεύτερα από μένα. Η Δήμητρα μου γράφει: τα ναυάγια έξω από τα κέντρα υγείας υπάρχουν και δρούν επειδή η Νέα Δημοκρατία τιμά τους αγώνες αριστεράς. Δημόσιοι υπάλληλοι περισσότεροι ανενόχλητοι στην κομμουνιστική προπαγάνδα. Τι να κάνει, τις απολύσεις, δεν γίνεται, Δήμητρα μου. Οπότε συμβιώνουμε και με αυτούς τους συμπολίτες και συμπατριώτες μας. Απλώς μας δίνουν γέλιο. Πάρτε το έτσι. Δεν έχει μην βασανίζεστε με άλλες σκέψεις, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Τέλεια. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή μελλοντικά θα έχει αλλάξει το πράγμα, αλλά πολύ μελλοντικά τώρα ας μην λέω πού θα είμαστε εμείς. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας, αλλά θέλω να πω το εξής. Κοιτάξτε, όπως εγώ εκτίθεμαι και κάποιοι άλλοι εκτιθέμεθα, όταν βγαίνω στην πλατεία είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν διάφοροι ανόητοι. Όταν βγαίνω στην πλατεία, πες ότι είναι Κολονακίου, πες είναι των Βρυλισσίων κτλ. Είμαι βέβαιος ότι λένε από πίσω μου το γνωστό ηλιθιώδες. Ότι μια σκέψου πόσα του δίνει αυτούν ο Μητσοτάκης. Εντάξει, διότι η έκθεση όταν πας να υποστηρίξεις τη λογική είναι πολύ μεγάλη. Αυτό μόνο σας λέω. Είναι πολύ μεγάλη η έκθεση και κάποιες φορές είναι και επικίνδυνη στον τόπο μας, δυστυχώς. Αυτά. Για να μην θεωρηθεί ότι περιστρέφω την εκπομπή γύρω από τον εαυτό μου, αλλά μου δίνετε τις αφορμές να πω 2-3 πραγματάκια. Ο Πέτρος όμως θέλει το εξής, θέλει το καλό απόσπασμα. Προσέξτε, όλα ξεκίνησαν, μπορεί να το ξαναβρούμε πάλι, σε παρακαλώ, πριν βάλουμε αυτό το ηχητικό, βρες μου το Τσίπρας, το ότι δεν συγκυβέρνησε, ότι δεν ξέρει τον καμένο, βρε παιδί μου, αυτό μπορεί να το βρούμε αυτό λίγο, σε παρακαλώ, πρώτο για να μπορέσει να γίνει κατανοητό για όλους τους φίλους, οι οποίοι άκουσαν τον ενδεχομένως, ή δεν έχουν ακούσει, γιατί πήγε ο Τσίπρας και έδωσε συνέντευξη σε ένα κανάλι εκεί στην Κρήτη, στην περιοδίωτη, η οποία περιοδίωτη βγήκε χάλια και είπε.
1: Συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
0: Δεν τον ξέρει τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν τον ξέρει τον Καμένο. Δεν τον ξέρει καθόλου, ούτε ξέρει ποιος είναι. Ποιος είναι, ρε παιδιά, ο Καμένος. Από τις ένδοξες στιγμές του 2015.
2: Θυμάμαι ότι ήταν εκεί και ο Πάνος ο Καμένος. Τότε εγώ λοιπόν, ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας πολιτευτής της δεξιάς. Εγώ ήμουν από τότε, από μικρός, στο χώρο της αριστεράς. Είχα την αίσθηση ότι είναι ένας μπούλης. Ένα παιδί, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε, μιας πλούσιας οικογένειας. Και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι ήταν ένας πραγματικά λαϊκός άνθρωπος. Ζεστός. Μιλούσε με όλους. Έπιανε κουβέντα σε κάθε τραπέζι. Και η αποδοχή του κόσμου απέναντι στον Πάνο ήταν εξαιρετική.
0: Πέτρο μου, 1000, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το σωστό. Το σωστό ηχητικό είναι αυτό. Για τον Τσίπρα που δεν ξέρει ποιος είναι ο Καμένος. Έχεις δίκιο, μπράβο σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πολύ καλός συνάδελφος και παραγωγός στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδελφέ. Και πάντα εδώ έτσι σε περιμένω για πράγματα που δεν μου έρχονται εμένα ή δεν τα θυμάται ο Δημήτρης να μας τα υπενθυμίζει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχάσετε, όσο και αριστεροί και αν είστε, το καταλαβαίνω, θέλετε κάποιον να σας εκπροσωπήσει, δεν αντέχετε να βλέπετε άλλο το Μητσοτάκη, αλλά μην ξεχάσετε να ψηφίσετε αυτόν τον σοβαρό άνθρωπο, τον αξιόπιστο πάνω απ' όλα, τον αξιόπιστο μέσα σε 15 χρόνια. Προσέξτε, τι λέει απολύτως, λέει, παιδιά, πόσο ηλίθιοι είστε που δεν θυμάστε. Ζητώ συγγνώμη για τις εκφράσεις, αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο από αυτόν τον ευφυή, όπως τον χαρακτηρίζουν πολλοί, που έπιανε και πουλιά στον αέρα, με αυτόν το έξυπνο αγόρι, το οποίο τώρα πια είναι μεσήλιξ, βαριέται ατελείωτα, αλλά όχι απλώς βαριέται, και το δείχνει, που υποτίθεται ότι έκανε και rebranding και τέτοια και όλα αυτά, αλλά συνεχίζει να είναι και οκνηρός, με στη βαρεμάρα του και επιπόλαιος εννοείται να κάνετε να λέει τώρα πήγε να χτυπήσει τον Ανδουλάκη υποτίθεται στην Κρήτη. Εννοείται ότι βούλιαξε στην Κρήτη. Λοιπόν, πολύ γρήγορα ένα σχόλιο Νίκος Φιλιππίδης σε πρώτη φάση και Σάκης Μουμτζής, καλημέρα σας και στους δύο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σάκη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, Άρη, καλημέρα κύριε Φιλιππίδη.
0: Λοιπόν,
3: καλημέρα, κύριε.
0: Νίκο, αυτό που, δεν ξέρω, είναι αρκετά τώρα αυτά που δίνεις στο πετρέλαιο θέρμανσης ή έχουμε λόγους να διαμαρτυρόμαστε, τα 40 λεπτά είναι αρκετά νομίζεις ή όχι?
3: Είναι περισσότερα πρώτα απ' όλα από όσα παίρνουν η τιμή που θα διαμορφωθεί είναι πολύ χαμηλότερη από το ευρωπαϊκό μεσόωρο.
0: Ναι.
3: Τουλάχιστον
0: τώρα στα 40 λεπτά θα προσθέσουμε και το επίδομα, αλλά το οποίο είναι 30% παραπάνω, αλλά ας μείνουμε
3: και χωρίς
0: στα 40
3: το επίδομα. Ναι. Για να δώσουμε να καταλάβουμε, επειδή αμέσως μετά άρχισαν να βγαίνουν οι ανακοινώσεις των εταιριών. Το πετρέλαιο θέρμας ξεκινάει σήμερα από το 1,49. Επειδή χτες οι υπουργοί λέγανε για 1,55. Από 1,49 ξεκινάει σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμασης. Από εκεί θα βγαίνει στις περισσότερες περιοχές και επειδή είναι ελεύθερη η αγορά θα υπάρξει διαβάθμιση και προς τα πάνω. Δηλαδή το 1,55 που είπαν οι υπουργοί δεν είναι η τιμή που θα αγοράσουν όλοι οι άνθρωποι. Πολλοί θα αγοράσουν και φθηνότερα. Στην αγορά υπάρχει από 1,49. Ενδεχομένως να υπάρχει και τιμή υψηλότερη. Η επιδότηση σε κάθε περίπτωση είναι 40 λεπτά. 20 λεπτά τα δηληστήρια, οι εταιρείες, δηλαδή οι βιομηχανίες που μεταποιούν το πετρέλαιο και άλλα 20 λεπτά το κράτος. Και υπάρχει και το επίδομα. Το επίδομα κατεβάζει άλλα 20 λεπτά περίπου σε κατά μέσο όρο την επίπτωση της τιμής. Όλο αυτό διαμορφώνει μια τιμή υψηλότερη από πέρσι. Μόνο που έχουμε ένα 60% ακριβότερη πρώτη ύλη σε σχέση με πέρσι. Το γεγονός δηλαδή ότι πάνω από τη μισή επιβάρυνση έχει απορροφηθεί, θα έλεγα ότι είναι προφανώς προς σωστή κατεύθυνση. Τώρα όλοι θα θέλαμε να μην έχουμε κρίσεις, να μην έχουμε πολέμους, να αγοράζουμε φθηνή ενέργεια και να είμαστε έξω στην κίνηση και να οδηγάμε τα αυτοκίνητά μας και να πηγαίνουμε όπου είναι να πηγαίνουμε, σταματημένοι κατά κύριο λόγο τέτοια ώρα. Έτσι, αλλά τέλος πάντων να μπορούμε να καταναλώνουμε. Αυτό φαίνεται ότι θα πρέπει να το σκεφτόμαστε. Γιατί πολύ απλά έχουμε έκτακτες συνθήκες. Και στις έκτακτες συνθήκες παίρνεις έκτακτα μέτρα. Και τα μέτρα εδώ είναι σημαντικά. Δεν είναι μικρά, είναι πολύ πιο υψηλά οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δηλαδή, ακόμα και ο μύθος της Κύπρου, το οποίο είναι αυτός που συζητάνε όλοι, πόσο πιο χαμηλά καύσιμα έχει η Κύπρος, το πετρέλαιο θέρμανση το ελληνικό είναι φτηνότερο από το πετρέλαιο θέρμανση Κύπρου. 1,67 είναι η συζήτηση των προϋπολογισμού που κάνει χτες και προχτές στο Κυπριακό Κοινοβούλιο ο Υπουργός Οικονομικών ο Μάκης Κεραυνός. 1,49 είναι η τιμή στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι οι φόροι στην Κύπρο είναι χαμηλότεροι και έχουν ΦΠΑ 18%.
0: Στο πρώτο
3: ελληνικό φόρο κατανάλωση.
0: Το πρώτο διάλειμμα θα σηκώσω στο X το άρθρο σου σήμερα στην πρώτη σελίδα της Οικονομικής Καθημερινής με τον τίτλο «Τα καύσιμα στην Κύπρο». Νίκο μου.
3: Λοιπόν. Είναι συζήτηση, είναι πολύ συζητιέται το talk of the town που λένε, ναι, στο χωριό μου. Έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι η συζήτηση ότι γιατί στην Κύπρο έχει χαμηλότερη τιμή. Γιατί είναι άλλη χώρα. Τι να συζητήσουμε. Ελάτε να το συζητήσουμε.
0: Όχι, υπάρχει άλλη μια εξήγηση. Μισό λεπτό. Υπάρχει και άλλη μια εξήγηση. Την έλεγε ο οικονόμου το πρωί στην τηλεόραση. Ναι. Δεν είναι δικό μου, το είπε ο Δημήτρης, ναι, και απλώς για το μην θεωρηθεί ότι δεν το επικαλούμε, εννοώ την πηγή. Στην Κύπρο, αν θυμάμαι καλά, τα λατρεμένα μας αδέλφια, νομίζω πόσα μνημόνια είχαν, Νίκο μου?
3: Ένα, αυτό γράφω.
0: Ένα. Μπράβο. Λοιπόν, ότι το λες εσύ δηλαδή, το έλεγε ο οικονόμου, το γράψεις εσύ.
3: Ναι,
0: λοιπόν,
3: ναι, ναι, ναι.
0: Ο εξυπνότερος λαός του κόσμου πόσα μνημόνια είχε?
3: Τρία. Τρία με αλλεπάλληλες αυξήσεις του ΦΠΑ για παράδειγμα. Ο ΦΠΑ ήταν 19%, αν θυμίσουμε το 10, έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Πήγε στο, και έχει ανέβηκε στο 24 από 23 τελευταία φορά το 2016.
0: Το τελευταίο, το τρίτο μνημόνιο του λαοφιλούς ψηφισμένου δύο φορές το 2015 από τον εξυπνότερο λαό του κόσμου, γίγαντα που επιστρέφει με σοβαρότητα πάνω απ' όλα και αξιοπιστία. Σοβαρός και αξιόπιστος. Ναι, γιατί για το ότι λέει αλήθειες.
3: Ειδικός φόρος κατανάλωσης, το ίδιο πάλι, στα 70 λεπτά. Αλλά ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Στα 70 λεπτά πάλι το 2000, την περίοδο 15-19.
0: Ναι. Τώρα, εγώ λέω να τον αύριο το πρωί, επειδή θα έχουμε θέμα πάλι για τα καύσιμα, γιατί με έκλεισε έναν πολύ σοβαρό συνομιλητή για συνάντηση ο κύριος Γιαννίρης. Αύριο θα ξεκινήσουμε μαζί, Νίκο μου. Εντάξει.
3: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ.
0: Σάκη, μετά το διάλειμμα ερχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. μάλλον δεν θα προλάβω τους δύο δημοσκόπους. Γιατί έδωσα έμφαση στο ψυχαγωγικό μέρος της εκπομπής. Γιατί είχα υποσχεθεί χθες στις 9.30 ότι θα μιλήσουμε και με τον Ζαχαρία Ζούπη και με τον Δημήτρη Βασιλιάδη. Δεν τους προλαβαίνω. Θα είσαι μόνο εσύ, Σάκη. Κλείνουμε και σε παίρνω μετά το διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή και την αντοχή σου. Κυρίες και κύριοι. Από τη χρηματοδότηση μέχρι την αναζήτηση του ακινήτου, η Φίνθεση συγκεντρώνει όσα χρειάζεσαι για να προχωρήσεις με μεγαλύτερη σιγουριά. Συνεργάζεται με μεγάλες ελληνικές τράπεζες, διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων μεσητών και σου δίνει την πλατφόρμα ή στεγαστικό για εύκολη ηλεκτρονική αίτηση. Και σε όλη τη διαδρομή, εξειδικευμένοι σύμβουλοι παρακολουθούν την υπόθεσή σου και σε υποστηρίζουν προσωπικά, χωρίς χρέωση για τη στεγαστική διαμεσολάβηση. Περισσότερα, Φίνθεση.gr.
5: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
6: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
5: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Φίνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα ή στεγαστικό.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
6: ή στεγαστικό.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
7: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
0: Λοιπόν, Σάκης Μουμτζής, καλημέρα σας αγαπητέ Σάκη.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς βλέπετε λοιπόν την καθυστερημένη αντίδραση της κυβερνήσεως, διότι μία από την κριτική την οποία υφίσταται η κυβέρνηση είναι ότι καθυστερεί να ανταποκριθεί στην ακρίβεια και ειδικότερα το καύσιμο.
4: Νομίζω περίμενε να δει πού θα κατασταλάξουν οι διεθνείς τιμές ή εν πάση περιπτώσει πού θα βρεθούν οι διεθνείς τιμές και πήρε μια απόφαση, δεν ξέρω αν ήταν καθυστερημένη ή όχι, διότι ο καιρός μέχρι τώρα ήταν σχετικά καλός, ήταν ήπιος. Το θέμα δεν είναι αυτό, Άρη, το θέμα είναι κατά πόσον η κυβέρνηση έχει διαβεί την γραμμή από την οποία και κάτω ο κόσμος δεν την ακούει, δηλαδή ό,τι και να κάνει δεν έχει απήχηση σε εκείνο το μέρος του κόσμου το οποίο το έχει ανάγκη, δηλαδή το να απευθύνεται στο 27, στο 28 και στο 30% Okay, είναι κάτι το σημαντικό. Αυτό είναι ένα συμπαγές ποσοστό το οποίο το διαθέτει. Το ζητούμενο είναι το υπόλοιπο σημαντικό 7-8-10% αν έχει ευήκο άτομα.
0: Έως το 40 εννοείς. Έως το 40, σε αυτήν την γωνία του 40. Ναι. Όμως θες ο Ζαχαρίας έλεγε, έγραφε στο Liberal αναλύοντας την έρευνα του ότι αυτό το υπολοιπόμενο 14-15 πες έως το 40 δεν είναι ούτε στον Τσίπρα ούτε στον Ανδρουλάκη.
4: Ναι.
0: Είναι στην αδιευκρίνηστη ζώνη. Περιμένει να δει τι θα κάνει από εδώ και μετά η κυβέρνηση στους 7 επόμενους μήνες, 8 ξέρω πώς είναι αυτή.
4: Περιμένει να δει, δεν ξέρω τώρα και εδώ μέσα και σε αυτή την αδιευκρίνηστη ψήφο υπάρχουν κάποιοι που έχουν πάρει μια απόφαση ότι δεν θα ξαναψηφίσω αυτή την κυβέρνηση, έτσι, περιμένω να δω κάτι άλλο ή να μην μπορώ να ψηφίσω. Να δούμε και το ποσοστό της συμμετοχής, είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Και υπάρχουν και άλλοι οποίοι έχουν ακόμα μία επαφή με την κυβέρνηση και περιμένουν να δουν και να κρίνουν. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και η αναγωγή ως δημοσκοπική μέθοδος, διότι όλοι οι αναποφάσιστοι δεν θα εγκαταλείψουν το κυβερνόν κόμμα. Κάποιοι από αυτούς θα δελεαστούν από το πρόγραμμά του, από τις υποσχέσεις του, θα αποτιμήσουν θετικά το έργο και δεν ξαναψηφίσουν. Λοιπόν,
0: πάντως στην Κυριακή των εκλογών στα αποτελέσματα δεν θα υπάρχει στήλη αδιευκίνηστη ψήφος.
4: Φυσικά.
0: Δεν υπάρχει τέτοια στήλη.
4: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κάποιοι αμφισβητούν τη μέθοδο της αναγωγής.
0: Της εκτίμησης που λέμε, εκτίμησης ψήφου.
4: Εκτίμησης λοιπόν. Ή πολύ περισσότερο γιατί αμφισβητούν την παράσταση νίκης, έτσι, που είναι ο πλέον αδιάψευτος μάρτυρας.
0: Η παράσταση νίκης τώρα σε αυτή τη φάση είναι ακόμη θηριώδης για την κυβέρνηση, 60%.
4: Και θα παραμείνει θηριώδης στο βαθμό που δεν υπάρξει μια αξιόπιστη αναλλακτική. Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω είναι, και πέρασα παρατήρητο νομίζω από τον κυβερνητικό σχολιασμό μέχρι στιγμής, δεν ξέρω σήμερα θα ασχοληθούν, είναι η χθεσινή δήλωση του Ανδρουλάκη ότι πρωθυπουργός θα είναι αρχηγός του πρώτου κόμματος.
0: Να το ξανακούσουμε αυτό σε παρακαλώ, γιατί το έχω κρατήσει. Είναι στην ερώτηση που του κάνει ο Γιώργος
4: Μουρούτης. Στο Sky το είπε.
0: Ναι. Ήταν καλεσμένος στον Δημήτρη Στούμπο και στον Γιώργο Μουρούτη και τον βοηθάει και ο Μουρούτης να διατυπώσει την απάντηση αυτή. Πάμε να το ακούσουμε.
14: Αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν.
15: Και πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος σε τέτοιο ενδεχόμενο.
14: Είναι προφανές.
0: Λοιπόν, αυτό. Τόνισε το αυτό. Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός κατά τον κύριο Ανδρουλάκη?
4: Θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Και προφανώς αυτή η θέση του Νίκου Ανδρουλάκη είναι θέση αρχής. Δεν είναι δηλαδή θέση συγκυριακή, επειδή το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα, αυτό θα είναι και ο αρχηγός του, θα είναι και ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός. Είναι μια γενική αρχή του Νίκου Ανδρουλάκη ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Τελείωσε. Δεν το πήρε αυτό η κυβέρνηση ακόμα χαμπάρι, τι είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, και άφησε να περάσει έτσι τον ντούκο. Εγώ σήμερα τον αναδεικνύω στο άρθρο μου στο Liberal. Να δούμε τι συνέπειες θα έχει αυτό το πράγμα και αν θα έχει συνέπειες. Από όσο είδα, μια εφημερίδα το έπιασε και μάλιστα σε πρωτοσέλιδο το αναδεικνύει, η εφημερίδα Δημοκρατία. Μια εφημερίδα προφανώς αντιπολιτευόμενη στην κυβέρνηση και η οποία μέφεται τον Ανδρουλάκη για αυτό που είπε.
0: Ναι, σωστά, δεν τη συμφέρει.
4: Φυσικά, λοιπόν. Οπότε το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση είναι από τους αναποφάσιστους πόσους θα μπορέσει να πείσει.
0: Βέβαια, ο Ανδρουλάκης εννοούσε τον εαυτό του εκείνη την ώρα, απαντώντας στον Γιώργο.
4: Ναι, αυτά δεν είναι.
0: Στον Γιώργο Μουρούτη εννοεί τον εαυτό του. Ναι,
4: αυτές οι θέσεις δεν είναι αλακάρτ.
0: Ναι.
4: Δεν είναι αλακάρτ, δηλαδή αφορά μόνο τον εαυτό μου, αλλά από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει. Όταν λες ότι ο πρωθυπουργός είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, ισχύει προς κάθε χρήση. Λοιπόν, προς πάσα κατεύθυνση. Το δεύτερο το οποίο η κυβέρνηση πρέπει να δει, και δεν ξέρω αν έχει την ικανότητα να το κάνει πλέον, είναι σε αυτόν τον αγώνα, το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται στην τελική ευθεία, να μπορέσει να συστρατεύσει όλα τα πρωτοκλασσά τα στελέχη της, τους βαρόνους της. Δεν το βλέπω αυτό.
0: Ναι. Βέβαια όμως πρέπει να σκεφτεί. Τώρα μου δίνεις την αφορμή για το εξής πράγμα, αγαπητέ Σάκη, και θα κλείσουμε σιγά σιγά. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν ενώ τα στελέχη της τιμούν, ενώ οι υπουργοί και τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδος τιμούν αρκούντος αυτό το ποσοστό, το κατ' εκτίμηση 30% των δημοσκοπήσεων των πολιτών, το 30% των πολιτών, οι οποίοι υποστηρίζουν Μητσοτάκη και κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν τους τιμά.
4: Κοίταξε, νομίζω.
0: Έχω αμφιβολίες και το διατυπώνω δημοσίως, δηλαδή, για να μαζευτούν λίγο όλα αυτά τα νεοδημοκρατόπουλα.
4: Νομίζω ότι κάποιοι από αυτούς έχουν μια προσωπική στρατηγική. Τα χρόνια περνάνε. Μία ακόμα τετραετία Μητσοτάκη τους θέτει ουσιαστικά εκτός προεδρικής.
0: Ναι, αλλά εμείς ψηφίζουμε για την πατρίδα μας, αδελφέ Σάκη. Δεν ψηφίζω για κανέναν Μητσοτάκη, για κανέναν Δένδια, για κανέναν Πιερακάκη, για κανέναν Άδωνη, για κανέναν Βορύδη, για κανέναν από αυτούς. Για την Ελλάδα, για τη ζωή μου δηλαδή. Για όσα χρόνια μου απομένουν. Αυτό λέω που έχω μπροστά μου, πρώτο Θεός.
4: Εγώ σου λέω πως σκέφτονται κάποιοι.
0: Ναι, το έχω, αλλά τώρα θα το έλεγα με το ρήμα, αλλά δεν θέλω να κοιταήσω την κουβέντα μου. Τι τους έχουμε όλους αυτούς.
4: Σου λέει 10 χρόνια είσαι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Μέργεσαι να κάτι να κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, δηλαδή αυτό που είπε ο Μητσοτάκης δεν το κάνουν όλοι. Δεν υδρώνουν όλοι για τη φανέλα.
0: Ναι.
4: Αυτό το πράγμα, εάν δεν συμμαζευτεί.
0: Και επίσης και το δεύτερο που λες, και με αυτό κλείνουμε, είναι ότι η φάμπρικα των δύο Κυριακών. Οι εκλογές είναι μια Κυριακή. Και τι κάνουμε ακριβώς στις εκλογές, Σάκη μου, τι κάνουμε.
4: Στις εκλογές, το γράφω σήμερα στο Λίβερο, βγάζουμε κυβέρνηση και εκλέγουμε πρωθυπουργό. Δεν στέλνουμε ψήφο διαμαρτυρίας. Ψήφο διαμαρτυρίας στέλνουμε στις ευρωεκλογές, στις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου θέλουμε, στις συνδικαλιστικές
0: εκλογές. Ούτε στις δημοτικές εκλογές, ούτε σε ευρωεκλογές πρέπει να στείλουμε ψήφο διαμαρτυρίας, γιατί έτσι μπορεί να σου προκύψει ο Δούκας και διάφοροι δημαρχαίοι, νεοδημοκράτες και λοιποί. Μετά βαράς το κεφάλι στον τοίχο και λες, μα τι είναι αυτός ο δήμαρχος που έχω στο Δήμο μου, τι είναι αυτός ο δήμαρχος.
4: Στις εθνικές εκλογές βγάζουμε κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Άρα η ψήφος είναι σαν την υπογραφή. Γραφεί κάτι, Ισάκη. Αυτό πρέπει να ξέρουμε.
4: Να ξέρουμε πού τη βάζουμε.
0: Ακριβώς. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ, Ισάκη.
4: Καλημέρα. Και
0: ευχαριστώ
4: εγώ
0: πάρα πολύ για αυτά τα εξαίρετα άρθρα που γράφεις, για τις σκέψεις που διατυπώνεις, δηλαδή, έτσι, για τις σκέψεις.
4: Ευχαριστώ
0: Δεν είναι θέμα οπαδικό, είναι θέμα εξαίρετων σκέψεων, πολιτικών, βαθιά πολιτικών.
4: Να πω κάτι έτσι λίγο τέτοιο. Μου έκανε εντύπωση ότι στο δεύτερο ηχητικό του Τσίπρα, εκεί που μιλούσε για τον Καμένο στο ακροατήριό του, η Αξάντου ήταν ίδια με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν το πρώτο καιρό που τον ημιμήτω.
0: Ναι.
4: Αν το βάλεις και το ακούσεις, θα δεις ότι είναι η φωνή του ίδια του Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί τέτοιες μέρες που έχουμε, μεθαύριο έχουμε την επέτειο
0: της 18ης. Και επειδή θα γιορτάσει το Πασόκ, σου λέει, κάτσε μην χάσω και εγώ την ευκαιρία. Βαθιά απελπισία πάντως της κοινωνίας να σκέφτεται μελλοντικά με το παρελθόν. Βαθιά απελπισία του Πασόκ που κάνει αναγωγή στο 81, έλεος, παιδί μου, στο 1981, το 2026.
4: Εκατομμύρια νέοι ψηφοφόροι.
0: Δηλαδή 50 χρόνια πριν. Ναι. Για φαντάσου να κάναμε εκλογές, με βάση το 65. Θα μου πεις, το κάναμε. Να είναι καλά ο Κώστας Διαλιώτης. Το 85 κάναμε εκλογές με βάση το 65 και αυτές τις αποστασίες. Έχεις δίκιο, τα έχουμε ζήσει. Τα έχουμε, ναι, τι κάθομαι και λέω τώρα. Καλημέρα, Σάκη μου.
4: Καλημέρα.
0: Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων. Ο κύριος Γιαννίρης. Οι δύο που είπα, οι δημοσκόποι, ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης και ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, θα είναι μαζί μας στις 8:30 με το καλό το πρωί της Δευτέρας για άλλα σχόλια. Σε λίγο, στο δεύτερο μέρος, Βασίλης Κοντογιαννόπουλος να απαντήσει στα θεσμικά που είπε λίγο στη συνέντευξή του για λίγο ο κύριος Πρωθυπουργός. Τα λέμε.
16: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
17: Πλήρης ανακαίνιση.
16: Άψογα υλικά.
17: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
16: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
17: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
17: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβένα.
16: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
17: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation.
2: Με τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία εξ

0: από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
5: Sky 100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό, στο Σκαραμαγκά, στην λεωφόρο Κηφισίας και στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση με τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανση μετά και την αύξηση των ποσών κατά 30%. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρελαίο θέρμανση, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνηση και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανση κατά 30%. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στο Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει την σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Ωστόσο, θα τονίσει ότι απαιτούνται και πιο μεσοπρόθεσμα μέτρα που να ανταποκρίνονται στη δύσκολη συγκυρία. Σε τροχιά επανεκκίνησης έρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεση για την εξαγωγή ερευνών από γαλλικής σημαίας πλοίο. Οι εργασίες αφορούν την θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως τη χαρτογράφηση του βυθού. Τις πληγές που άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία μετρά σήμερα η Ρόδος. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χήμαρο και πολλές πλημμύρες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω τη κακοκαιρία και στην Βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος στον δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις ισχύουν και σήμερα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια εξαιτίας των ισχυρών ανέμων σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν από αυτήν την ώρα, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων. Περιορισμοί ισχύουν και στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, από όπου δεν προβλέπεται η εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων στις 12 το μεσημέρι. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχή και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα κλεπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβασμούς, τόνισε με συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne. Όπως ανέφερε, αν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή, να ακολουθείται ένα μοντέλο εκπεριτροπής, πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάση του Βρετανικού δικαίου. Μισοί 16 ετών απαιτούνται για την αγορά νεόδημου του διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα, με το κόστος να ξεπερνάει τις 4.300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με έρευνα της Deloitte που δημοσίευσε σήμερα η εφημερίδα Η Καθημερινή. Η αγορά ακινήτων της πρωτεύουσας είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη,

0: με βάση τα εισοδήματα των κατοίκων της. Πιο ακριβή είναι η Αυλώνα στην Αλβανία, όπου απαιτούνται μισθοί 21 ετών, και ακολουθεί σε δεύτερη θέση η Πράγα στη Τσεχία με 17 χρόνια, πόλεις οι οποίες παρουσιάζουν ραγδαία τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χρωματοπολείο στην Τίνο. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκταση φωτιάς σε παρακείμενους χώρους. Στην αθλητική επικαιρότητα, η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από την Σαχτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4. Manchester City Paris Saint Germain 2-4. Φέγενορντ Κόμο 3-2. Λασκ Λίβερπουλ 3-6. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0. Μπόντο Γκλιμτ Μπορούσια Ντόρτμουντ 1-0. Μπέτις Πόρτο 3-2 και Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουτγκάρδη 0-3. Για τρίτη αγωνιστική του Europa Cup, ο Άρης επικράτησε της Ντερτόνα με 88-68.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι. Κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620-85531. Γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub. Η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
3: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
4: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
3: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβενά.
6: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από εθνικούς πόρους.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου. Συντονίσου.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Νίνη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Νίνη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM. Είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η εκπομπή «Αντισταθείτε».

σήμερα που είναι Προπαρασκευή. Ο μήνας έχει 15, είμαστε στον Οκτώβριο. Έχει ξεκινήσει και το παζάρι, ο Αχίλης, ε? Η εμποροπανήγυρη στα Γρεβενά. Να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο, εδώ από αυτήν τη μοναδική ενημερωτική εκπομπή από το τοπικό ραδιόφωνο που ακούτε καθημερινά από αυτή εδώ την ώρα μέχρι τις 10. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Είμαι ο Χρήστος Μίμης. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στα Γρεβενά μας, καλώς ήρθατε στην πόλη μας και καλά να περάσουμε. Τσίκνα, χαλβάς, ε? Βρακιά. Πόσο πιο ευγενικά να το πω. Εσόρουχα, α. Κάλτσες. Καλαγουρνοπούλα δεν το συζητώ. Λούνα Πάρκ για τους μικρότερους. Συγκρουόμενα. Μέχρι και όχι στα άλλα τα πιο επικίνδυνα. Πάντως είναι ελεγχμένα, λένε οι πληροφορίες μας όλα, και ορθώς έτσι πρέπει να λειτουργούν τα Λούνα Πάρκ. Αλλά το κακό δεν αργεί να γίνει.

Λοιπόν, και να δούμε τι γίνεται σήμερα. Σήμερα γιορτάζει η ολιγή. Λοιπόν, είναι Πέμπτη, είναι 15 Οκτωβρίου. Ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του και τον απολαμβάνουμε. Πραγματικά είναι υπέρλαμπρος, υπέρλαμπρος ήλιος. Και τι καλά, ξεκίνησε την βόλτα του 33 λεπτά μετά τις 7. Θα μας αφήσει 48 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα έχουν την τιμητική τους οι Λουκιανός και οι Λουκιανοί. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα των τυφλών, ή αλλιώς του λευκού μπαστούνιου. Είναι Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Έχουμε σελήνη 4,4 ημερών. Και τι άλλο έχουμε,

Λοιπόν, έχει τα γενέθλιά της σήμερα η Ρούλα μου. Χρόνια πολλά, Ρούλα. Να σε χαιρόμαστε και να σε αγαπάμε πάντα. Πολύχρονη. Τι έχουμε σήμερα? Α, καιρό δεν έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό. Πώς δεν έχουμε καιρό? Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Είχαμε πολλά προβλήματα τις προηγούμενες ημέρες. Μετρούν τις πληγές τους Ρόδος και Εύβοια από την φωνική κακοκαιρία. Και μιλώ για φωνική κακοκαιρία, αφού ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του στην Ρόδο. Είχε έναν νεκρό λοιπόν η Ρόδος. Υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα σε Εύβοια, σποράδες είπαμε, και Ρόδο, που βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτών των καιρικών φαινομένων. Υπήρξαν σε πολλές περιοχές χύμαροι οι οποίοι ξεχύλισαν και ποτάμια τα οποία παρέσυραν λάσπες και φερτά υλικά, πλημμυρίζοντας εκτάσεις και διακόπτοντας δρόμους. Και σε πολλά σημεία, σε αρκετά σημεία, θάλασσα και στεριά έγιναν ένα... Υπήρξαν θυελώδεις βοριάδες, φτάσαν και τα ενιαία μποφόρ και προκάλεσαν πολλά προβλήματα. Σας έλεγα λοιπόν για τον θάνατο. Είχαμε τραγική λοιπόν κατάληξη στην Ρόδο, που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά. Ακούστε τώρα τι τραγική ηρωνία, Στεγνά, και έχασε τη ζωή του από τα νερά. Δεν είναι τραγική ηρωνία? Κοντά στον Αρχάγγελο, ο χύμαρος που φούσκωσε από την έντονη βροχόπτωση παρέσυρε συνολικά 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα. Τα 3 ήταν χωρίς επιβαίνοντες, ενώ ο 62 χρονών βρισκόταν στο δικό του και δεν πρόλαβε να το εγκαταλείψει. Και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου, αφού είχε νωρίτερα εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του. Εκεί δηλαδή διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πολλά προβλήματα λοιπόν σε Ρόδο. Εγώ να πω ότι και πολλά σχολεία δεν θα λειτουργήσουν σήμερα λόγω από των καιρικών φαινομένων. Πολλά προβλήματα δημιουργήθηκαν εχθές. Να πούμε ότι θα υπάρχει μια πρόσκαιρη βελτίωση σήμερα, αλλά αυτό δεν σηματοδοτεί, αν θέλετε, το οριστικό τέλος αυτής της κακοκαιρίας, και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έρχεται ένα νέο κύμα βροχοπτώσεων και καταιγίδων, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει περιοχές της χώρας από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Στο επίκεντρο της νέας πάλι τώρα αυτής επιδείνωσης αναμένονται να βρεθούν η Ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και η Ανατολική Στερεά Ελλάδα, αν και τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν φαινόμενα ανάλογης έντασης και διάρκειας με εκείνα που προηγήθηκαν. Προβλέπεται και πάλι όμως να πέσουν σημαντικές ποσότητες βροχής, και βέβαια οι αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ειδικά σε περιοχές που έχουν ήδη σημειωθεί πλημμύρες, καταστροφές στο οδικό δίκτυο ή υπερχυλήσεις ποταμών και χυμάρων. Και ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ακόμη και μετά την διακοπή της βροχής, καθώς η στάθμη των υδάτων μπορεί να αυξηθεί ξανά απότομα λόγω της απορροής από τις ορεινές περιοχές, και για το λόγο αυτό οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τα επικίνδυνα σημεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Εμείς, και αναφέρομαι στην Δυτική Μακεδονία ή αν θέλετε στον ομό Γρεβενών γενικότερα, καλά τα πήγαμε. Δεν άκουσα κάτι δυσάρεστο. Δυσάρεστο για πλημμύρες, δεν λέω για άλλα, για θανάτους και τα λοιπά. Και αφού είναι στα Γρεβενά, άκουσα όμως ένα άλλο δυσάρεστο. Είχαμε κυρίες και κύριοι χθες και μια είδηση, βέβαια λογικό είναι να είναι στην κορυφή όλων των ειδήσεων που μετέδωσε χθες το blog του ΑΕΤΟΥ. Αναφέρομαι λοιπόν στην περίπτωση όπου είχαμε την σύλληψη ενός 68χρονου ιερέα εδώ στα Γρεβενά, ο οποίος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν εκδικητική πορνογραφία, στα αγγλικά revenge porn λέγεται, και ενδοοικογενειακή βία. Η σύλληψη του συγκεκριμένου κληρικού πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λάρισας, έπειτα από την θαραλέα καταγγελία που κατέθεσε σε βάρος του μια 43χρονη πρώην σύντροφός του. Τώρα, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης όταν η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία κατάγεται από τη Λάρισα, προσέφυγε στην εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας. Η καταγγελία της προκάλεσε την άμεση διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από τις εισαγγελικές αρχές.
Τώρα, στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών, η ειδικό κλιμάκιο εντόπισε τον 68χρονο ιερέα στην κατοικία του εδώ στα Γρεβενά, όπου και του πέρασαν χειροπέδες. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στο κινητό του, οι αστυνομικοί εντόπισαν αποθηκευμένες φωτογραφίες της 43χρονης πρώην συντρόφου του, επιβεβαιώνοντας έτσι τα καταγγελόμενα, και σε βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία, ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε διήμερη παράταση για να απολογηθεί, και τελικώς θα απολογηθεί και θα λογοδοτήσει για τις πράξεις του την Παρασκευή. Και βέβαια η σοβαρότητα αυτής της υπόθεσης προκάλεσε τα άμεσα αντανακλαστικά της Ιεράς Μητροπόλεως μας, της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών, η οποία προχώρησε στην έκδοση επίσημης ανακοίνωσης για την απομάκρυνση του συγκεκριμένου κληρικού. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει: η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών ανακοινώνει ότι σχετικά με την υπόθεση κληρικού που υπηρετεί σε αυτήν και για τον οποίο έγινε αναφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, προέβη άμεσα στην απαλλαγή του από τα διοικητικά του καθήκοντα και στην αντικατάστασή του. Και αναφορικά τώρα με τη συνέχεια της υπόθεσης, η Μητρόπολη τηρεί στάση αναμονής, σεβόμενη τις εν εξέλιξη νομικές διαδικασίες, και καταλήγει στην ανακοίνωσή της γράφοντας πως ως προς τις περαιτέρω ενέργειες, η Ιερά Μητρόπολη αναμένει την επίσημη ενημέρωση από την αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισσας προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Αυτό λοιπόν ήταν το θέμα το οποίο κυριάρχησε εχθές από νωρίς το μεσημέρι, θα έλεγα, όχι μόνο στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, μια είδηση η οποία έσκασε και την βγάλαμε πολύ νωρίς. Η ώρα αυτή που δείχνει δεν είναι η συγκεκριμένη που ανέβηκε, διότι την ξαναφρεσκάραμε αυτήν την είδηση, είδαμε ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον Ανετό και την ξαναφρεσκάραμε και το βράδυ. Λοιπόν, είπαμε την Παρασκευή η απολογία του, ένα θέμα το οποίο έγινε, μας έκανε, μας έβγαλε τα Γρεβένα στα μανταλάκια. Τώρα, από όσα γνωρίζω, δηλαδή δεν είναι και κανένας ειδικός, 68χρονος ιερέας, πρώην φίλη του κτλ. Κτλ. Αυτό που ξέρω είναι ότι ένας ιερέας, μάλλον για να γίνεις ιερέας, παντρεύεσαι αν θες να έχεις οικογένεια. Αν δεν θες να έχεις οικογένεια, δεν παντρεύεσαι. Από εκεί και πέρα, χωρίζει ένας ιερέας, μπορεί να χωρίσει ένας ιερέας. Έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να χωρίσει ένας ιερέας. Ή κι αν χωρίσει ένας ιερέας, πάβει να είναι ιερέας. Αυτή την αίσθηση έχω και από αυτά τα λίγα που γνωρίζω. Τώρα εδώ διαβάζουμε φίλοι, 43χρονοι, πρώην, ερωμένοι του, και ήταν ιερέας και παρέμεινε στα καθήκοντά του. Πάση περιπτώσει, είναι μια περίπτωση γνώριμη σε αρκετούς εξημών. Όχι, δεν ξέραμε την έκβαση που θα είχε. Ξέραμε πάντως ότι ο συγκεκριμένος ιερέας είχε μια σχέση, διατηρούσε μια σχέση με κάποια κατά πολύ νεότερη του. Είπαμε, αυτός είναι 68, αυτή 43 σήμερα. Αυτή η σχέση κρατά 3-4 χρόνια. Ναι, το ξέραμε αυτό. Το είχαμε ακούσει, εν πάση περιπτώσει. Δεν κρατάμε και φανάρι και δεν μπαίνουμε στην κρεβατοκάμαρα του καθενός. Το γνωρίζαμε αυτό, αλλά ήταν νόμιμο, γιατί κυκλοφορούσε έτσι, τόσο έντονα. Λοιπόν, τα αφήνουμε για την ώρα. Θα έρθουμε ξανά, θα το ξαναβρούμε όταν θα ανοίξουμε και θα δούμε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Για την ώρα, να επιστρέψω σε αυτά που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, στα του καιρού, να σας πω πως πριν από λίγα λεπτά, τώρα αυτό δεν μου φαίνεται λογικό, λέει ότι το θερμόμετρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, του Μετεωρολογικού Σταθμού Γρεβενών, που φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας, πριν από λίγα λεπτά. Τώρα είναι αλήθεια αυτό, ρε παιδιά, εγώ δεν το νομίζω. Δεν το πιστεύω, δεν το νομίζω. Βλέπω εκεί στην περιοχή, βρίσκεται στην περιοχή που είναι το παζάρι μας, που είναι η λαϊκή μας, εκεί στο ΕΠΑΛ, στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας, εκεί στεγάζεται αυτός ο μετεωρολογικός σταθμός, έδειχνε 3,4 βαθμούς. Αυτή η θερμοκρασία έδινε. Η υψηλότερη θερμοκρασία ημέρας ήταν 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 6,3. Χαμηλότερη θερμοκρασία ημέρας, 1,3, ένας βαθμός, και 1,3 βαθμούς είχαμε στις 8 ακριβώς σήμερα.
Και σήμερα μπαίνει και το πετρέλαιο θέρμανσης, έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης και μιλώ για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αέριο, γιατί και έχουμε να ενωμεθούν και καλά γίνεται, καλά συμβαίνει, πολλοί εξ ημών, το ημών τώρα εδώ είναι με ύψιλον, έχουν προμηθευτεί, έχουν κάνει τις εγκαταστάσεις όλες για να υποδεχθούν και μάλιστα αρκετοί έχουν ξεκινήσει ήδη να υποδέχονται το αέριο, φυσικό αέριο, και μπράβο τους. Αλλά είναι και πολλοί που περιμένουν το πετρέλαιο. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο, αφού σας πω προηγουμένως, γρήγορα, σήμερα, μάλλον να ρίξουμε μια ματιά χθες τι κάναμε, ναι, ωραία, χθες η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας 16,7, χαμηλότερη 6,3, 16,7 η θερμοκρασία υψηλότερη στις 15:40 εχθές. Τώρα πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα του meteo.gr, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Δίνει σήμερα χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Λέει ανώτερη σήμερα με σύννεφα, αραιή συννεφιά σήμερα, δεν λέει κάτι για βροχή, και μιλώ για την πόλη των Γρεβενών. Ανώτερη θερμοκρασία περίπου στις 3 στους 18 βαθμούς Κελσίου. Αύριο αρκετά σύννεφα, αραιή συννεφιά ξεκινά η μέρα, αρκετά σύννεφα, πάλι δεν δίνει βροχή, 15 η βαθμή θερμοκρασίας αύριο η ανώτερη. Το Σάββατο δείχνει το σύστημα αυτό το αυτοματοποιημένο καθαρό ουρανό και αραιά σύννεφα, 14 η ανώτερη θερμοκρασία. Κυριακή καθαρός, δηλαδή είναι δυνατόν να υπάρχει παζάρι, να γίνει παζάρι στα Γρεβενά και να μην έχουμε βροχές, και μπράβο μας αν συμβεί και αυτό, Βλέπω Τρίτη 18. Τι να δω, πάλι κοντομάνικα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο σήμερα. Σήμερα έχουμε πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, με τη ζήτηση πάντως να μοιάζει περιορισμένη. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Αυτό είναι του Βαγγέλη Δουράκη το ρεπορτάζ. Περιορισμένη λοιπόν ζήτηση, γράφει ο Βαγγέλης, λόγω των αλμυρών τιμών. Αλμυρές, δηλαδή ακριβές τιμές. Η Διεθνής Ενεργειακή Καταιγίδα διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τα κόστη για την προμήθεια πετρελαίου, κάτι που δεν επιτρέπει στα εγχώρια νοικοκυριά να αγοράσουν τις ποσότητες που ενδεχομένως χρειάζονται εν ώψη του χειμώνα. Τα πράγματα πάντως θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα εάν δεν υπήρχε η επιδότηση στην Αγγλία. Λοιπόν, θα μάθουμε, θα δούμε και εμείς στη διάρκεια της ημέρας, θα ρωτήσουμε και θα γράψουμε τι ακριβώς θα συμβεί, ποια θα είναι η τιμή που ξεκινούν στα Γρεβενά, γιατί θα πρέπει να γίνουν οι παραγγελίες στα δηληστήρια, να ξεκινήσουν τα φορτηγά να φορτώνουν πετρέλαιο, μετά να έρχονται εδώ να αδειάζουν, και όχι μόνο εδώ, θα πάνε σε ολοκλήρη την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν σήμερα θα γίνει κάποια παράδοση, είναι πολύ νωρίς, μακάρι να προλάβουν οι άνθρωποι να παραδώσουν. Ο καιρός για την ώρα, θα έλεγα, και βλέποντας και αυτόν τον ήλιο εδώ από πάνω μας, είναι καλός, δηλαδή μπορούμε να επιβιώσουμε για μία-δυο μέρες ακόμα χωρίς να χρειαστούμε την βοήθεια της θέρμανσης, δεν έχουμε κρύο όπως είχαμε άλλες χρονιές. Προηγούμενες χρονιές ανάβαμε το καλοριφέρ πολύ πριν τις 15 Οκτωβρίου. Σήμερα είμαστε 15 Οκτωβρίου και έχω την εντύπωση ότι για τις επόμενες 2, 3, 4, 5 μέρες αντέχουμε ακόμα και χωρίς πετρέλαιο. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε τι λέει το ρεπορτάζ. Η τιμή με την οποία μπαίνει στην αγορά το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσω, πέρυσι πήραμε με 1,13, 1,10 τέτοια εποχή. Δεν υπήρχαν όμως πόλεμοι, δεν είχαμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, το κακό θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα λένε ότι οι πληροφορίες διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Δεν είναι και λίγο. Αν έπαιρνες πέρυσι 1,10 και τώρα πας στο 1,55, είναι πανάκριβο. Λοιπόν, και αν δεν υπήρχε, προσέξτε, έχουμε και όλα αυτά συμβαίνουν διότι υπάρχει και η έκπτωση των 40 λεπτών. Είναι 20 λεπτά η επιδότηση από το κράτος και άλλα 20 λεπτά το λίτρο η έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Η τιμή αλλιώς θα ήταν στο 1,95. Κάτι έκανε η κυβέρνηση, αλλά δεν έκανε αυτό που θέλαμε. Να, είναι αυτό που σας έλεγα. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως τον Οκτώβριο του 2025 το πετρέλαιο θέρμανσης είχε κάνει με τιμή
Είχε ξεκινήσει τιμή 1,13 που σας είπα ευρώ το λίτρο, μια τιμή που είναι 37% χαμηλότερη από την φετινή του 1,55. Άρα πληρώνουμε φέτος 37% υψηλότερα. Αν πρακτικά σημαίνει, εδώ ακριβώς είναι η δική μου η περίπτωση, ναι. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για κάθε 1000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ο αγοραστής θα καταβάλει 420 ευρώ περισσότερα έναντι της περισσινής πρεμιέρας. Και αν μάλιστα συγκρίνει το περσινό 1,13 με το 1,95, εντάξει δεν είναι 95, έχουμε 40 λεπτά έκπτωση, αλλά εμείς θα κάνουμε τη σύγκριση αυτή, δηλαδή με την τιμή που έχει το πετρέλαιο χωρίς την έκπτωση, θα καταλήξει εύκολα στο συμπέρασμα ότι το πετρέλαιο είναι 72% ακριβότερο σε σχέση με το 2025. Λοιπόν, τώρα πέρα από τις αποκλήσεις έναντι της περσινής χρονιάς, υπάρχουν και εκείνες που αφορούν την τιμή από περιοχή σε περιοχή της χώρας. Είπαμε αυτές τις τιμές είναι στο 1,53 δηλαδή ευρώ το λίτρο, και μπορεί και παρακάτω. Είναι η Αττική, είναι η Πιερία, είναι η Δράμα, βλέπω Σέρες, βλέπω Καβάλα, βλέπω Κόρινθο. Υπάρχουν όμως και οι νομοί όπου το πετρέλαιο θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα και συγκεκριμένα πάνω από 1,60. Και βέβαια δεν μιλάμε, εδώ μιλάμε σίγουρα για νησιά, νομός Δωδεκανήσου, Κυκλάδες, Ερεθύμνου, Φωκίδος, Κέρκυρας και Άρτας. Βλέπουμε, η Άρτα δεν είναι νησί αλλά είναι μακριά. Λοιπόν, βάσει τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή, η έκπτωση θα έχει διάρκεια 15 ημερών, από τις 15 από σήμερα λοιπόν έως και τις 31 του μήνα, και βεβαίως κάθε 15 ημερό θα επαναξιολογείται η κατάσταση, και εφόσον χρειαστεί η επιδότηση θα παρατείνει και ίσως αυξηθεί και το ποσό της επιδότησης. Λοιπόν, τώρα οι δικαιούχοι επιδόματος, γιατί δεν παίρνουμε όλοι επίδομα. Εγώ, ας πούμε, πέρυσι δεν έπαιρνα επίδομα. Είμαι από τους πλούσιους. Ναι, θεωρούμε πολύ πλούσιους. Δεν ξέρω φέτος αν αλλάξει, αν ανέβει επίπεδο τα ποσά επιδότησης, αν ανέβει δηλαδή κατηγορία, αν θέλετε, αυτών που επιδοτούνται. Μπορεί να είμαι και εγώ μέσα στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, όπου αυτοί θα δουν το τελικό κόστος να κυμαίνεται σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, μετά και τα ποσά της επιδότησης που θα εισπράξουν, ειδικά στις περιοχές που ήθιστε να κάνει κρύο, όπως είναι και τα Γρεβενά, καθώς εκεί, εδώ δηλαδή, είναι και το υψηλότερο ποσό της ενίσχυσης. Και βάσει τώρα του σχετικού χρονοδιαγράμματος, η πλατφόρμα My Thermancy αναμένεται να ανοίξει μέχρι 10 Νοεμβρίου, με την πρώτη πληρωμή να υπολογίζεται να γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου. Κατά τα άλλα, η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης επεκτείνεται και για το υπόλοιπο του Οκτωβρίου, δηλαδή από σήμερα έως και 31 του μήνα, με την έκπτωση συνολικά να διαμορφώνεται στα 20 λεπτά το λίτρο και στην αμόλυβδη στα 10 λεπτά.

0: Λοιπόν, είπαμε αρκετά και βλέπω και τον χρόνο τρέχει σαν το γάργαρο νερό. Ε, έτσι δεν γράφαμε έκθεση στο δημοτικό? Τότε μας λέγανε γράψτε μια έκθεση και πείτε τι έγινε πέρυσι και πρόπερσι και ξεκινήσαμε εμείς και λέγαμε ο χρόνος κυλάει σαν το γάργαρο νερό. Πέρυσι, τέτοια εποχή, είχαμε πάει ίστας διακοπάς. Όχι, δεν γράφαμε έτσι. Μπήκαμε διακοπές στην δημοτική, δεν γράφαμε καθαρεύουσα. Δεν είμαστε και πολύ μεγάλοι, δηλαδή εκεί θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, μάλιστα. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, θα περάσω μάλλον σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι σήμερα δεν είναι, μάλιστα, έχουμε μια εκδήλωση την οποία πρέπει να παρακολουθήσετε, διότι σήμερα... Όλοι γνωρίζουμε καταρχήν πόσο σημαντικό είναι το θέμα της απασχόλησης και της δουλειάς. Λοιπόν, έχουμε κάτι νέο. Το Επιμελητήριο Γρεβενών βγήκε μπροστά και διοργανώνει μια ειδική ενημερωτική εκδήλωση για ένα νέο πρόγραμμα και είμαι σίγουρος ότι θα βρεθείτε πάρα πολύ σήμερα, σημειώστε, στις 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Γρεβενών, διότι εκεί θα απαντηθούν τα εξής. Αυτό το πρόγραμμα, το οποίο σκοπό έχει να ενισχύσει την απασχόληση στον τόπο μας, σε ποιους απευθύνεται, τι ακριβώς προσφέρει και πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή. Όλα αυτά λοιπόν θα τα μάθουμε σήμερα στην εκδήλωση αυτή του Επιμελητηρίου Γρεβενών στις 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο. Και να πούμε πως πρόκειται για μια δράση η οποία στηρίζεται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους και αξίζει τον κόπο λοιπόν να πάμε να ενημερωθούμε και να δούμε ποιες πόρτες μπορούν να ανοίξουν. Διαφημίσεις και επιστρέφω, έρχομαι με αετό.
1: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6.30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από εθνικούς πόρους.
2: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι, κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620-85531. Γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε στα RFM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Είπαμε μείνετε εδώ, γιατί τι έχουμε να κάνουμε, έχουμε να ρίξουμε μια ματιά στον αετό.

Είμαστε λοιπόν και εμείς τώρα στο blog του ΑΕΤΟΥ. Την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας σε ολόκληρο τον κόσμο που και σήμερα είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, και μεγάλη μας τιμή. Στο μεταξύ, τώρα κοιτώ τα στατιστικά, κυρίως στις πρωινές ώρες, και βλέπω ότι πάλι ο ΑΕΤΟΥ έσπασε ρεκόρ χθες. Πάλι ο ΑΕΤΟΥ έσπασε ρεκόρ χθες, και ξέρετε πότε σπάμε ρεκόρ, όταν δεν έχουμε καλές ειδήσεις. Γιατί άμα έχεις καλές ειδήσεις, δεν κάθεται ο άλλος να διαβάσει την καλή την είδηση, δεν κάθεται να διαβάσει ένα πανηγύρι, ένα χορό κτλ. Ή λίγοι θα μπουν να τη διαβάσουν. Αν διαβάσουν όμως κηδείες, δεν το συζητώ, και γεγονότα σαν αυτό με τον ιερέα, σπάνε τα ταμεία του ΑΕΤΟΥ. Λοιπόν, γρήγορα ρίχνουμε μια ματιά σε ειδήσεις. Σας είπαμε ότι χθες, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα όπου παίρνει κάποιος 10.000 ευρώ και προκαταβολή 5.000 για μετεγκατάσταση αν κάποιος φύγει και πάει σε κάποια συγκεκριμένα μέρη. Μπείτε και δείτε ποια είναι αυτή η λίστα. Μας το λέει και πιο μετά και ο βουλευτής του νομού μας, ο κύριος Σταυρόπουλος. Μπείτε και δείτε όλη τη λίστα με όλα τα μέρη μέσα στα οποία βρίσκονται και τα γρεβένα. Λοιπόν, τι άλλα λέγαμε χθες. Λέγαμε για τη δημοσκόπηση, για την περίπτωση του θανάτου μιας 51 ετών από αιμοκάθαρση στην Χαλκιδική. Γράφουμε για τη μεγάλη αλλαγή που έχουμε για 670.000 συνταξιούχους, έρχεται από 1η-1η του 27. Σύμπραξη. Έχουμε σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ασπίδα απέναντι στην σχολική βία με 27 νέες δράσεις, και έχουμε και εικόνες από αυτήν. Και μιλάμε για δωρεάν προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας για μαθητές και γονείς από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Στο μεταξύ, το παραδοσιακό παζάρι που αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή ξεκίνησε χθες, και ξεκινήσαμε και εμείς την εκπομπή μας σήμερα καλωσορίζοντας όλους αυτούς τους εμπόρους οι οποίοι προτίμησαν, ναι, τα γρεβενά μας για να πουλήσουν την πραμάτια τους. Και ξεκινάμε με αυτό το δημοσίευμα με εικόνα από τον Ευθύμιο Πολίζο, τον καθηγητή μας, τον Viral, ο οποίος γράφει ότι ξεκίνησε το παζάρι στα γρεβενά και έχει δύο αρκούδες. Και είναι η μία και λέει στην άλλη, η οποία άλλη κρατάει στα χέρια της βρακιά. Ναι. Και ρωτάει η μία, λέει, καλά, τι πολλά βρακιά πήρες από το παζάρι? Και απαντάει η άλλη, η αρκούδα που έχει τα βρακιά στα χέρια, τα πήρα για τους γρεβενιώτες που συναντώ στο δρόμο. Συνήθως τα κάνουν πάνω τους. Αλλά βλέπεις αρκούδα, δεν τα κάνεις πάνω σου. Και πήρε βρακιά η συγκεκριμένη για να τα δώσει στους γρεβενιώτες. Θεσσαλονίκη, επόμενη είδηση. Λουκέτο στην κλινική Ευαγγελισμός αποχώρησαν οι τελευταίοι 23 ασθενείς. Γράφουμε για την γιορτή τέχνης και πολιτισμού που είχαμε στα Γρεβενά την ημέρα της απελευθέρωσης. Είχαμε τα εγγένεια λοιπόν της έκθεσης του κυρίου Μάντζιαρη, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας. Βλέπω τον κύριο, τον υπουργό, τον κύριο Ταχιάο. Βλέπω τον βουλευτή μας, τον κύριο Στανάση Σταυρόπουλο. Βλέπω τον περιφερειάρχη μας, τον Γιώργο Μανατίδη, και τον αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, τον Γιάννη Παναγιωτίδη. Κόβουν την κορδέλα για αυτήν την έκθεση στο Ίδρυμα Καρνάβα. Εκεί πραγματοποιείται. Λοιπόν, βρέθηκαν και κάποια κλειδιά τα οποία παραδόθηκαν ήδη στο τμήμα ασφάλειας του ΑΤΑΘ Γρεβενών. Δείτε μήπως είναι τα δικά σας. Έχουν και κάτι λογότυπα πάνω και κάτι κτλ. Μπείτε και δείτε. Αν χάσατε τα κλειδιά, είναι κλειδί, έχει και αυτοκίνητο μέσα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θα σας πω τι μάρκα είναι το αυτοκίνητο. Α, να σας το πω. Σεατ. Σεατ. Είχαμε και τον αγιασμό, τον καθιερωμένο αγιασμό για την έναρξη της εμποροπανήγυρης του μεγάλου παζαριού στην πόλη μας. Βλέπω εικόνες με τον Μητροπολίτη μας, με τον Δήμαρχό μας, και επίσης εκεί δίπλα από τον κύριο Δήμαρχο ήταν και ο αντιδήμαρχος ο κύριος Λέτσιος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών ο Χρήστος Τζιμορότας. Και στο πλαίσιο αυτών των εγγενείων, ο κύριος Σταταρίδης, ο δήμαρχός μας, απίθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής να στηρίξουν τον θεσμό, ενώ παράλληλα ευχήθηκε ολόψυχα καλές δουλειές στους εκατοντάδες επαγγελματίες και εκθέτες που συμμετέχουν στην φετινή διοργάνωση.
μέχρι και 19 Οκτωβρίου με ρωτούσε ένας πριν, μέχρι πότε είναι το παζάρι στα Γρεβενά, ο Αχίλης που λέγαμε, μέχρι 19 Οκτωβρίου στην είσοδο της πόλης, ερχόμενη από Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, και υπάρχει και Λούνα Πάρκ. Προσοχή όμως. Είχαμε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από τους συνταξιούχους χθες στην Αθήνα. Μας έστειλαν και ένα μήνυμα, ένα mail εδώ, οι συνταξιούχοι των Γρεβενών. Είμαστε, λέει, τώρα στην Αθήνα και τα λοιπά. Τους γράφω πίσω, στείλτε μας, ρε παιδιά, και μια φωτογραφία να δούμε που είστε. Είστε πραγματικά εκεί, δεν είστε? Πείτε μας και κάτι παραπάνω. Δεν μας απάντησαν. Μπας περιπτώσει, ψίχουλα λένε οι συνταξιούχοι, γενικά οι συνταξιούχοι, τα μέτρα της κυβέρνησης. Μπείτε και δείτε και πιάνει και τα αιτήματά τους. Επόμενη είδηση. Ρωτήσαμε το ChatGPT πώς να μην καίει η βενζίνη του αυτοκίνητό μας. Μπείτε και δείτε τι μας απάντησε. Είχαμε και την επιδότηση, ήρθε και η επιδότηση από την κυβέρνηση. Είπαμε στα 40 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά στο ντίζελ. Και βέβαια είναι αυτό που είχε προαναγγείλει πριν από δύο μέρες ο κύριος Πιερακάκης, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Για αυτούς που το παίρνουν όμως. Αν δεν τα παίρνουν, το επίδομα θέρμανσης γίνει δόσεις, αύξηση δε δόσεις, δώρο να δώρο. Λοιπόν, έχουμε μια ιστορική συνάντηση, κυρίες και κύριοι, στα Γρεβενά, όπου να δω την αφίσα, αυτή την Κυριακή στις 12.30 το μεσημέρι η ομάδα μας, η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου, οι Σιρήνες Γρεβενών WFC, συμμετέχει στο πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας γυναικών, υποδέχεται στο ενωσιακό γήπεδο της Ένωσης Χριστός Ευαγγελόπουλος την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ιστορία, μεγάλη ιστορία αυτή, μεγάλο ιστορικό γεγονός, να το πω διαφορετικά, αυτό το οποίο θα συμβεί την Κυριακή, η ομάδα των Γρεβενών να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Θα μου πεις, είναι γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί λίγο είναι το γυναικείο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τι είχαμε άλλο? Ξεκινά, μας λέει ο Δήμος Γρεβενών, η διαδικασία επικαιροποίησης της αναγνώρισης των ιαματικών πηγών Κιβωτού με στόχο τη μελλοντική αξιοποίησή τους, και εκεί υπήρξε αυτοψία του Δημάρχου μας, του Κυριάκου Ταταρίδη, και η έναρξη των απαραίτητων επιστημονικών ελέγχων για την διατήρηση του ιαματικού χαρακτήρα των πηγών. Παιδιά, τώρα δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται εκεί πέρα. Χρόνια πολλά. Κάποιοι οι οποίοι έχουν φύγει τώρα πλέον από τη ζωή και από την Κιβωτό, κάναν αγώνα, μεγάλο αγώνα, αλλά τελικά δεν βλέπω τις πηγές. Βλέπω κάποιες εικόνες που μας έστειλε ο Δήμαρχος χθες, βλέπω κάποιους ειδικούς κτλ. Αποτέλεσμα δεν βλέπω. Ναι, δεν βλέπω επισκέπτες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Να έρθει κόσμος να προτιμήσει τις ιαματικές πηγές. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πολλά χρόνια όμως τρέχει αυτό το θέμα. Επόμενη είδηση, να, και αυτή ωραία. Ωραία, γιατί είχαμε και θετικό αποτέλεσμα, γι' αυτό το λέω ωραία. Ωραία, δεν είναι καθόλου. Διότι μια ηλικιωμένη στα Γρεβενά παγίδευσε, απατεώνησες. Καλή όμως η είδηση, γιατί η ίδια η μεγάλη ηλικιωμένη αυτή κυρία της παγίδευσε. Πρόκειται για δύο γυναίκες, 20 χρονών, και πήραν και βάλαν χειροπέδες αυτές τις 20χρονες, μετά βέβαια από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας. Δεν τα κάνει μόνη της η γυναίκα. Τι είχαμε λοιπόν, ακούστε τώρα μια ωραία περίπτωση. Ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εξαπάτησης ηλικιωμένων έλαβε τέλος στα Γρεβενά χάρη στην παρατηρητικότητα μιας 79χρονης και την επέμβαση, την άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Συνελήφθησαν λοιπόν επαυτοφόρο, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, δύο 20χρονες Ελληνίδες, οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα από ανυποψία στους πολίτες. Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου και σε βάρος τους έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για τα αδικήματα της απάτης και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι αρχές αναζητούν έναν ακόμη συνεργό τους προκειμένου να τον ταυτοποιήσουν και να τον οδηγήσουν στην δικαιοσύνη. Τι έγινε τώρα? Η υπόθεση ξεκίνησε να ξετυλεί γιατί όταν την ίδια μέρα, δηλαδή την Δευτέρα 12 του μήνα, πολίτες εδώ από τα Γρεβενά κατήγγειλαν στις αρχές ότι δεχόταν ύποπτα τηλεφωνήματα.
Στις κλήσεις αυτές ένας άγνωστος άνδρας προσποιούνταν τον υπάλληλο του ΔΔΕ και με το πρόσχημα δήθεν προβλήματος υψηλής τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος κτλ. Και δημιουργώντας κλίμα πανικού, απαιτούσε από τα θύματα να παραδώσουν άμεσα χρηματικά ποσά και χρυσαφικά σε συνεργάτη του προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο. Ό,τι να είναι δηλαδή, λένε. Το απόγευμα λοιπόν της ίδιας ημέρας, το κύκλωμα αυτό επιχείρησε να εξαπατήσει μια 79χρονη γυναίκα στα Γρεβενά. Ο άγνωστος τώρα κάλεσε στο σταθερό της τηλέφωνο, επαναλαμβάνοντας το ίδιο σενάριο και ζητώντας της να παραδώσει κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ. Ωστόσο, η ηλικιωμένη γυναίκα κατάλαβε αμέσως ότι επρόκειτο για απάτη και ειδοποίησε αθόρυβα την αστυνομία. Πολύ καλό αυτό. Τώρα, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών οργάνωσε άμεσα μια επιχείρηση παγίδευσης. Η 79χρονη, ακολουθώντας τις υποδείξεις των αστυνομικών, πέταξε από το σπίτι της στο οδόστρωμα δύο σακούλες και εκείνη ακριβώς τη στιγμή οι αστυνομικοί επενέβησαν και συνέλαβαν επαυτοφόρο τη μία 20χρονη, η οποία προσήλθε για να παραλάβει τα κοσμήματα, είπαμε συνολικής αξίας περίπου 4.000 ευρώ, και παράλληλα σε πολύ κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και συνελήφθη η δεύτερη 20χρονη συνεργός της, η οποία βρισκόταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και περίμενε για να διαφύγουν, και κατασχέθηκαν στη συνέχεια και το αυτοκίνητο και το χρηματικό ποσό των 355 ευρώ. Βέβαια, οι δύο σακούλες με τα κοσμήματα που αποπειράθηκαν να κλέψουν οι δράστηδες αποδόθηκαν αμέσως στην 79χρονη. Ωστόσο, η ηλικιωμένη γυναίκα κατάλαβε αμέσως ότι επρόκειτο για απάτη και ειδοποίησε αθόρυβα την αστυνομία. Πολύ καλό αυτό. Τώρα, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών οργάνωσε άμεσα μια επιχείρηση παγίδευσης. Η 79χρονη, ακολουθώντας τις υποδείξεις των αστυνομικών, πέταξε από το σπίτι της στο οδόστρωμα δύο σακούλες και εκείνη ακριβώς τη στιγμή οι αστυνομικοί επενέβησαν και συνέλαβαν επαυτοφόρο τη μία 20χρονη, η οποία προσήλθε για να παραλάβει τα κοσμήματα, είπαμε συνολικής αξίας περίπου 4.000 ευρώ, και παράλληλα σε πολύ κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και συνελήφθη η δεύτερη 20χρονη συνεργός της, η οποία βρισκόταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και περίμενε για να διαφύγουν, και κατασχέθηκαν στη συνέχεια και το αυτοκίνητο και το χρηματικό ποσό των 355 ευρώ. Βέβαια, οι δύο σακούλες με τα κοσμήματα που αποπειράθηκαν να κλέψουν οι δράστηδες αποδόθηκαν

χρόνια συνεργός της, η οποία βρισκόταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και περίμενε για να διαφύγουν, και κατασχέθηκαν στη συνέχεια και το αυτοκίνητο και το χρηματικό ποσό των 355 ευρώ. Βέβαια, οι δύο σακούλες με τα κοσμήματα που αποπειράθηκαν να κλέψουν οι δράστηδες αποδόθηκαν αμέσως στην 79χρονη και οι συγκεκριμένες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα πλημελιωδικών Γρεβενών. Και μπράβο στην ηλικιωμένη, μπράβο στην αστυνομία μας, και να προσέχετε. Λοιπόν, επόμενη είδηση. Βλέπω ο χρόνος πέρασε. Ειδήσεις ξεκίνησαν. Ξεκίνησε το δελτίο ειδήσεων. Σας λέω κι εγώ ειδήσεις. Τι σας λέω, κοντά σας λέω ειδήσεις. Λοιπόν, από το βουλευτή μας έρχεται η επόμενη είδηση. Έναρξη, έχουμε την έναρξη των αιτήσεων χθες, ήδη από εχθές, για το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης με οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Και έχουμε και την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών στις επιλέξιμες περιοχές με την κατάσταση. Ελάτε στα Γρεβενά να περάσουμε καλά. Άλλη είδηση. Το 586 μηχανοποιημένο τάγμα πεζικού μας ενημερώνει ότι σήμερα, μάλλον και σήμερα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθούν βολές ευθυτενούς τροχιάς, έτσι λέγεται, στο πεδίο βολής προσιλίου Γρεβενών, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Κυρακαλή, από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Οπότε να έχετε το νου σας. Λοιπόν, η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών για την υπόθεση εκδικητικής απαλλάχθηκε, είπαμε, τα λέγαμε και νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής, άμεσα από τα καθήκοντά του ο κληρικός Αλεξάνδρας Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, δίπλα στους πολίτες, λέει, με πράξεις μειώνουμε το πετρέλαιο θέρμανσης και αυξάνουμε το επίδομα. Στο μεταξύ, η αστυνομία Γρεβενών αναλαμβάνει δράση για την προστασία των ζώων και μιλάμε για μια σημαντική μερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο αστυνομικό Μέγαρο. Η εκδήλωση θα γίνει στις 11 τώρα το πρωί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του αστυνομικού Μεγάρου Γρεβενών. Εκεί θα φιλοξενηθεί η μερίδα με κεντρικό θέμα ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συλλογική ευθύνη, αφιερωμένη αποκλειστικά στην προστασία και την ευζωία των ζώων. Και περιλαμβάνει το πρόγραμμα ομιλίες και τοποθετήσεις από εκπροσώπους των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φιλοζωικών σωματείων. Πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουν ο Δημήτριος Παπαδόπουλος, υπαστυνόμος Β του ΑΤΑΦ Δεσκάτης, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα μια σύγχρονη αστυνομία με ενεργό ρόλο στην προστασία και ευζωία των ζώων συντροφιάς. Ο Νίκος Μερίτσης, υπεύθυνος συνεργάτης του Δήμου Γρεβενών, ο οποίος θα εστιάσει στο ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων μέσα από την παρουσίαση συνεργασία Δήμου και αστυνομίας για την προστασία των ζώων, καθώς επίσης και η κυρία Σωτηρία Τσουλτσίδου, είναι η πρόεδρος του Ζωοφιλικού και Περιβαντολογικού Συλλόγου Δεσκάτης Δράση, η οποία θα ρίξει φως στο καθημερινό πρόβλημα με την ομιλία «Αδέσποτα, η ανοιχτή πληγή του σήμερα». Και η Διεύθυνση Αστυνομίας Γρεβενών απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους πολίτες να παρακολουθήσουν τις εργασίες ημερίδας, συμβάλλοντας ενεργά στην δημιουργία μιας κοινωνίας με περισσότερο σεβασμό και συνέστηση προς τα ζώα, και βέβαια είσοδος σε αυτή την εκδήλωση, επαναλαμβάνω, και πάλι σήμερα στο Μέγαρο, στο αστυνομικό Μέγαρο Γρεβενών, στις 11, με θέμα ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συλλογική ευθύνη. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις πριν σας αφήσουμε. Κατακλυσμός με 264 χιλιοστά βροχή στην Ρόδο, ένας νεκρός, πάνω από 30 απεγκλωβισμοί και 200 αντλήσεις υδάτων. Τα ζώδια που δεν ικανοποιούνται ποτέ. Στο μεταξύ, έχουμε ξανά μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων και τουρισμού στο κέντρο της Αθήνας, όπου η καρδιά των Γρεβενών χτυπά στον σταθμό του μετρό για μια ακόμη φορά. Τα Γρεβενά στο Σύνταγμα ξανά. Μπράβο στα Γρεβενά μας, πάλι θα προβληθούμε, και τι καλά. Στο μεταξύ, χθες είχαμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου τελικώς καταψηφίστηκε η πρόταση του Χρήστου Τριγώνη για την απομάκρυνση του πίνακα που τοποθετήθηκε πρόσφατα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δήμαρχο Γρεβενών. Μπείτε και παρακολουθήστε ολόκληρη την συγκεκριμένη ομιλία, στο συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, με όλα αυτά ολοκληρώσαμε. Ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο πρώτα ο Θεός. Αύριο Παρασκευή, ναι, πάλι εδώ θα είμαστε.
Λοιπόν, πάμε στην Αθήνα.

0: Μιλά, λέει καιρό τώρα η Χριστίνα Σούζη. Και αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος. Γεια.
1: Με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ, χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
5: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
4: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
5: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
0: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
7: Ο ζωντανός σταθμός.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι. Κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85 531. Γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub. Η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
11: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
12: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
11: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
12: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
13: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
14: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
13: Πίτσα Ρωμαίο.
14: Για αυτούς που ξέρουν.
11: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
2: Τα γεγονότα,
3: η ενημέρωση,
2: το χιούμορ,
3: η μουσική,
2: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Εδώ είμαστε φίλοι ακροάτρια, εδώ είμαστε φίλοι ακροατοί. Καλώς ήρθες και σήμερα στη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Και ναι, είμαστε εδώ στην παρέα σας, όπως άλλωστε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο περιλαμβάνει τις καλύτερες επιτυχίες, όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όχι μόνο. Όλα αυτά τα ακούς και τα απολαμβάνεις εδώ πάντοτε συντροφιά στο μουσικό μας κοκτέιλ κάθε πρωί στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο στα RFM 933 και φυσικά μπορείς να μας απολαύσεις από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σου μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι σε Ελλάδα και εξωτερικό πληκτρολογείς star.fm.gr. Τώρα να περάσουμε να δούμε έτσι μια παράξενη είδηση, διότι παρακολουθούμε εμείς εδώ και σας μεταφέρουμε παράξενα νέα και έχουμε και κάποιες απορίες. Οπότε θέλω λίγο σήμερα να περάσουμε και να δούμε ποιο είναι το μεγαλύτερο καρπούζι που έχει υπάρξει ποτέ και έχει μπει στα ρεκόρ Guinness. Δηλαδή τι κιλά είχε το μεγαλύτερο καρπούζι στον κόσμο, το οποίο κατάφερε να ξεχωρίσει και να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Το μεγαλύτερο καρπούζι λοιπόν που έχει υπάρξει ποτέ στον κόσμο έχει καταγραφεί το 1990, το οποίο μάλιστα είχε καλλιεργηθεί στο Tennessee από τον Bill Carson. Το 1990 λοιπόν κατάφερε να μπει το μεγαλύτερο καρπούζι στον κόσμο στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness και από τότε παραμένει, το οποίο μάλιστα ζύγιζε, εδώ ακούστε, καρπούζι το οποίο ζύγιζε 108 κιλά. Μιλάμε για απίστευτα τεράστιο καρπούζι. Ήταν το μεγαλύτερο καρπούζι στον κόσμο, το οποίο ζύγιζε 108 κιλά. Είχε καλλιεργηθεί το 1990 και κατάφερε να μπει στο ρεκόρ Guinness και από τότε νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει κάποιο άλλο καρπούζι που να το έχει ξεπεράσει. Μιλάμε για ένα τεράστιο καρπούζι, 108 κιλά. Εντάξει, τώρα φανταστείτε αν το συγκεκριμένο καρπούζι τότε το 1990, που μετά το κόψαν κιόλας και το φάγανε, πόσα άτομα, πόσες οικογένειες θα είχαν φάει από το καρπούζι αυτό, το οποίο κατάφερε, ξεχώρισε για το βάρος του, καθώς ζύγιζε 108 ολόκληρα κιλά και μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Αυτό είναι καρπούζι γίγα. Αυτό λοιπόν ήταν το μεγαλύτερο καρπούζι που έχει υπάρξει ποτέ στον κόσμο. 108 κιλά, παρακαλώ πολύ. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Θα σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας βρείτε και στα social media. Θα μας αναζητήσετε στο Instagram γράφοντας Δήμος στα RFM Γρεβένα, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Μένετε εδώ στην παρέα μας, περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις με email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com και φύγαμε να απολαύσουμε τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Καλή ακρόαση και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Star FM 933, εδώ είμαστε πάντοτε από το στούντιο 1 και τον Star FM, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μας απολαμβάνεις καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ στους 93 και 3. Και εννοείται ότι μας απολαμβάνεις και μέσω ίντερνετ από την ιστοσελίδα μας, πληκτρολογής star.fm.gr. Τώρα θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε πάρα πολύ λίγο. Πριν όμως πάμε σε διαφημίσεις, έχουμε ακούσει για εξωφρενικά ποσά που μπορεί να κοστίζουν κάποια φαγητά, κάποιοι καφέδες, κάποια αρώματα, ποσά τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά. Υπάρχει όμως κόσμος ο οποίος έχει την οικονομική άνεση και τα αγοράζει. Τώρα λοιπόν θα σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ακριβό. Ας πούμε, θα σας πάω στο πιο ακριβό πεπόνι το οποίο υπάρχει στον κόσμο. Και όμως καλά ακούσατε, πόσο μπορείτε έτσι να φανταστείτε ότι κοστίζει ένα πεπόνι? Το πιο ακριβό πεπόνι στον κόσμο. Το πιο ακριβό λοιπόν πεπόνι στον κόσμο. Πρόκειται για ένα πεπόνι το οποίο είναι από την ποικιλία Yubari και ονομάζεται Yubari King, το οποίο, εδώ ακούστε, κοστίζει σχεδόν, τώρα μιλάμε για ένα μέγεθος όπως το απλό πεπόνι, πόσο μπορεί να είναι? Λοιπόν, ένα μικρό πεπονάκι μπορεί να κοστίζει μέχρι και 150 ευρώ. Μάλιστα, σε δημοπρασίες που γίνονται στην αρχή της σεζόν, με το που βγουν δηλαδή τα συγκεκριμένα πεπόνια, τα Yubari King, οι τιμές είναι ακόμη πιο αστρονομικές και μπορεί ένα μικρό πεπονάκι να το αγοράσει κάποιος και να διαθέσει μέχρι και 19.000 ευρώ. Τώρα, τι ξεχωριστό έχει το συγκεκριμένο πεπόνι, το οποίο στην αρχή του, με το που βγουν δηλαδή και τα μαζεύσουν, μπορεί να κοστίζει μέχρι και 19.000 ευρώ και γίνονται ολόκληρες δημοπρασίες για να τα πάρουν. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο ξεχωριστό να είναι στη γεύση του. Πρόκειται πάντως για συγκεκριμένη καλλιέργεια και μετά στην πορεία τα πεπόνια αυτά πολλούνται γύρω στα 120 με 150 ευρώ. Μιλάμε για, εντάξει, εξωφρενική τιμή τώρα για να πάρεις ένα μικρό πεπόνι, να δίνεις και 150 ευρώ. Πόσο μάλλον 19.000, με το που βγουν και τα μαζέψουν. Εντάξει, απίστευτο. Τώρα θα σας πάω στο πιο νόστιμο μαύρο χρυσό. Όχι, όχι, δεν είναι απλά χρυσός. Μιλάμε για ένα κοτόπουλο το οποίο λέγεται ο μαύρος κόκορας, με καταγωγή από την Ινδονησία. Έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τα καθιστά τα συγκεκριμένα κοτόπουλα ξεχωριστά. Έχουν μια συγκεκριμένη γενετική μετάλλαξη με περισσότερη μελανίνη από τις υπόλοιπες κότες και έτσι εξ ολοκλήρου το κοτόπουλο αυτό είναι μαύρο. Λέγεται λοιπόν ο μαύρος χρυσός. Είναι ένα από τα πιο ακριβά κοτόπουλα τα οποία υπάρχουν στον κόσμο και ένα μικρό νεογέννητο κοτόπουλο κοστίζει σχεδόν 2.500 ευρώ. Εντάξει, τώρα να δίνεις και 2.500 για να φας ένα κοτόπουλο, δεν ξέρω. Βέβαια τώρα θα μου πεις, είναι ο μαύρος χρυσός, το αποκαλούν έτσι. 2.500 κοστίζει το συγκεκριμένο κοτόπουλο. Μπορεί έτσι τα πολύ πιο μικρά να είναι πιο φθηνά, γιατί θα είναι λιγότερο σε γραμμάρια. Ωστόσο έτσι ένα κοτόπουλο πάνω κάτω του κιλού, ας πούμε, κάπου εκεί, κοστίζει γύρω στα 2.500. Κι όμως υπάρχουν άτομα τα οποία διαθέτουν αυτά τα ποσά για να απολαύσουν αυτό το μαύρο κόκορα. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τώρα πάω. Ωραία, διαφημιστικό διάλειμμα μου λένε εδώ. Πρέπει να πάμε ευθύς αμέσως σε διαφημίσεις. Αλλά εννοείται ότι δεν πάω πουθενά αν πρώτα δεν σας πάω μία βόλτα από τη λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. Και θέλω λίγο την προσοχή σας. Για εσάς που νιώθετε το στομάχι σας να γουργουρίζει, για εσάς που αρχίζετε έτσι σιγά σιγά και πεινάτε, για εσάς όπου ο ουρανίσκος σας θέλει να γευτεί η πιο λαχταριστή πίτσα, εννοείται ότι θέλετε πίτσα Ρωμαίο. 2462023900 ο ρυθμός που κλειδώνετε και από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ καλείτε στο 23900, δίνετε την παραγγελία σας στην πίτσα Ρωμαίο και την απολαμβάνετε delivery στο σπίτι σας, λαχταριστή λαχταριστή, με ολόφρυσκη ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, πάντα όλα προσεγμένα, με τη φρεσκοκομμένη σας σαλάτα, τις πατατούλες σας, τα αναψυκτικά σας, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με πολύ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου από τη Ρωμαίο και εννοείται απολαμβάνεις την αγαπημένη σου πίτσα όπως τη θες και την αγαπάς. Special τι θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, μαργαρίτα. Θες μήπως τη λαχταριστή, όταν λέμε λαχταριστή το εννοούμε αυτό, πίτσα που κάνει Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασερί. Άπεστη. Είμαι ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, εκεί να δεις τι γίνεται. Όλες αυτές οι λαχταριστές επιλογές σε περιμένουν στη Ρωμαίο, 23-900 καλής. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η, 15 Οκτωβρίου 2026, 6.30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
9: Victoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
9: Victoria.com Data Center Services.
11: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Victoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
9: Victoria Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com.
12: Τα γεγονότα.
13: Η ενημέρωση.
12: Το χιούμορ.
13: Η μουσική.
12: 24 ώρες μαζί σας.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
1: Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας. Μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Εδώ από όπου καθημερινά μεταδίδεται η εκπομπή μας και μας απολαμβάνετε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ κανονικότατα στην παρέα σας με τις καλύτερες επιτυχίες, με πολλές παράξενες ειδήσεις, αλλά και με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξέλιξεις. Τώρα περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, όλα καλοδεχούμενα είναι. Μπορείτε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος starfmgrevena, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται μόνο με ένα κλικ στην ιστοσελίδα μας starpavlafm.gr. Μπορείτε να μας απολαύσετε ολοζώντανα μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Μπορείτε όμως να κατεβάζετε αν θέλετε και εντελώς δωρεάν το app του σταθμού μας. Θα το αναζητήσετε στην συσκευή σας και στο Play Store γράφοντας Star FM 93,3. Θα δείτε το μπλε εικονίδιο του σταθμού μας, κατεβάζετε την εφαρμογή εντελώς δωρεάν και έτσι μας απολαμβάνετε απευθείας από το app του σταθμού μας μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Έχουμε και πολλή μουσική και παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Όλα αυτά έτσι που χρειάζεται να γνωρίζουμε, σας τα μεταφέρουμε εμείς μέσα από την εκπομπή μας. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πάω έτσι να σας μεταφέρω μια παράξενη είδηση. Μια αρκετά περίεργη είδηση, καθώς γυναίκα αποφάσισε να δώσει τέλος στην σχέση της και να χωρίσει με τον σύζυγό της, διότι έψαξε το κινητό του και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συνομιλίες βρήκε να κάνει ο σύντροφός της με γνωστό AI, το οποίο μπορείς έτσι να μπεις και να συζητήσεις μαζί του. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, είχε δει ότι ο σύζυγός της φαίνεται λίγο κάπως παράξενα και αποφάσισε να πάρει το κινητό του και να το ψάξει. Μπήκε λοιπόν στις συνομιλίες του chat με την γνωστή αυτή εφαρμογή AI που μπορείς να μπεις και να συνομιλήσεις μαζί της και είδε ότι ο σύζυγός της ρώταγε στην συγκεκριμένη εφαρμογή τι να κάνει, γιατί πλέον δεν νιώθει το ίδιο για την σύζυγό του, δεν την αγαπά, δεν του αρέσει, νιώθει κενό και διάφορες άλλες έτσι κουβέντες και συζητήσεις που είχε με το ρομπότ, κάτι το οποίο φυσικά η γυναίκα έκατσε και διάβασε όλες τις ερωτήσεις και όλες αυτές τις απορίες που είχε ο σύζυγός της προς την εφαρμογή και κατάλαβε ότι πλέον δεν υπάρχει λόγος να κάθεται και να είναι μαζί του. Έτσι λοιπόν, χωρίς να του πει τίποτα, πήρε τα πράγματά της, σηκώθηκε, έφυγε και όταν μετά από κάποιες ώρες ο σύζυγός της κατάλαβε ότι απουσιάζει από το σπίτι η ίδια αλλά και όλα της τα πράγματα, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της και η ίδια του είπε ότι τελικά αφού ένιωθε όλα αυτά αυτό το διάστημα, για ποιο λόγο δεν έκατσε να τα πει στην ίδια, να τα συζητήσουν, να δουν τι μπορεί να γίνει και καθόταν και τα συζητούσε με μία εφαρμογή. Έτσι λοιπόν η γυναίκα αποχώρησε, άφησε τον σύντροφό της και χώρισαν. Μάλιστα. Βλέπω εδώ ότι έχουμε επιλέξει πραγματικά πολύ πολύ πολύ δυνατά τραγούδια για τη συνέχεια, οπότε δεν θα μιλήσω άλλο, φύγαμε να τα απολαύσουμε.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Δυνατά μας απολαμβάνεις εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ φίλε Κροάτρια και φίλε Κροατή, μας απολαμβάνεις στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και φυσικά μπορείς να μας απολαύσεις και από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή ή τη smart τηλεόρασή σου μέσω ίντερνετ, μέσα από την ιστοσελίδα μας πληκτρολογής starpavlefm.gr. Σας έχω παράξενη είδηση για το τέλος, γιατί πάντα έτσι για το φινάλε της εκπομπής σας κρατάμε τις παράξενες ειδήσεις, και θα σας πάω τώρα σε μια αγγελία εργασίας η οποία έρχεται από την Κίνα, όπου ζητούνται εργαζόμενοι για βοσκή 3.000 προβάτων. Αυτή λοιπόν είναι η αγγελία η οποία έγινε viral στην Κίνα, καθώς πρόκειται για αγγελία εργασίας για τη φύλαξη και βοσκή 3.000 προβάτων σε μια έκταση περίπου 2.000 εκταρίων στη Βόρεια Κίνα. Μάλιστα να πούμε ότι απευθείας η συγκεκριμένη αγγελία είχε πάρα πολλές έτσι δηλώσεις συμμετοχής, υπήρξαν πολλά άτομα τα οποία ενδιαφέρθηκαν. Πρόκειται για ένα κτήμα το οποίο βρίσκεται σχεδόν 300 χιλιόμετρα από την πιο κοντινή πόλη, ένα κτήμα το οποίο είναι μέσα στη φύση. Εκεί λοιπόν βρίσκονται 3.000 πρόβατα και θα πρέπει το ζευγάρι το οποίο θα επιλέξει να πάει να μείνει εκεί όλο το χρόνο. Θα υπογράψει συμφωνία, συμβόλαιο που δεν θα φύγει σε 1-2 μήνες ή μόλις δυσκολευτεί, ότι θα πρέπει να παραμείνει όλο το χρόνο και να αναλάβει την βοσκή των συγκεκριμένων προβάτων, να τα ταΐζει, να μεταφέρει τις τροφές τους και το καλοκαίρι που είναι πιο εύκολα τα πράγματα, όπως λέει ο ιδιοκτήτης της φάρμας, αλλά και το χειμώνα, όπου η θερμοκρασία φτάνει τους μείον 40. Εκεί είναι τα δύσκολα, όπου πρέπει να μεταφέρουν τα τσουβάλια με τις τροφές των προβάτων. Και ότι θα πρέπει να πηγαίνουν και στην πόλη, όπου η απόσταση είναι σχεδόν 300 χιλιόμετρα. Τώρα φανταστείτε χειμώνα και τι δρόμο θα έχει να κάνει στην διαδρομή αυτή. Γι' αυτό λοιπόν η μοναδική έτσι απέτηση που έχει ο ιδιοκτήτης της φάρμας είναι ότι το ζευγάρι το οποίο θα επιλέξει εταιρεία, δεν θα το επιλέξει ο ίδιος, έχει δώσει ήδη σε συγκεκριμένη εταιρεία να κάνει την επιλογή του ζευγαριού, δηλαδή να δει τις υποψηφιότητες που υπάρχουν, θα περάσει από συνέντευξη όλα τα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για τη θέση αυτή και στο τέλος η εταιρεία αυτή, η οποία έχει αναλάβει να βρει το συγκεκριμένο ιδανικό ζευγάρι που θα μπορέσει να παραμείνει εκεί, θα επιλέξει και θα πει στον ιδιοκτήτη φάρμας ότι αυτό είναι το ζευγάρι το οποίο έχουμε καταλήξει εμείς, ότι μπορεί να βρεθεί και να εργαστεί στη φάρμα σου για όλα αυτά τα οποία θες. Έτσι λοιπόν το ζευγάρι αυτό θα παραμείνει εκεί όλο το χρόνο σε όλες τις συνθήκες αυτές, και μάλιστα να πούμε ότι ο ιδιοκτήτης της φάρμας δίνει και αρκετά χρήματα, δίνει σχεδόν νομίζω 2.400 δολάρια κάθε μήνα, οπότε σου λένε εκεί οι υποψήφοι που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση να πάμε και στη φύση, να πάρουμε και καλά χρήματα και να μείνουμε εκεί όλη τη χρονιά να κάνουμε μια αποταμίευση. Βέβαια δεν γνωρίζουν όλες αυτές τις δυσκολίες που έχει η φάρμα και το συγκεκριμένο επάγγελμα. Ωστόσο οι υποψήφοι είναι πάρα πολλοί, ήδη δηλαδή γίνεται χαμός από αιτήσεις και περιμένουν πώς και πώς να βγουν τελικά τα αποτελέσματα και να τους ανακοινώσουν ποιο θα είναι το ζευγάρι το οποίο θα πάρει τελικά τη θέση αυτή στο ράντζο και θα πάει να αναλάβει το πόστο αυτό. Εμείς κάπου εδώ σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, παρέα πάντοτε με την αγαπημένη λακταριστή Πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκογωμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Όλα αυτά λαχταριστά, λαχταριστά έρχονται delivery στο σπίτι σου και φυσικά επιλέγεις την αγαπημένη σου πίτσα όπως τη θες και την αγαπάς, χωριάτη και τι θες, special, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Θες μήπως τη λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνουν στη Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, όλα τα λεφτά είναι, ή θες μήπως την πίτσα με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, απαιχτή. Πολλές οι επιλογές σου, Λαχταριστά είναι όλα στη Ρωμαίο, 23.900 καλείς για να τα απολαύσεις και αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
7: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
6: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Στα Γρεβενά η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι, κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531. Γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
2: Central και
7: φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
8: Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com.
4: Τα γεγονότα.
6: All night. All night.
2: Central και
7: φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
8: Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com.

0: Αμερική. Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
3: Τα γεγονότα.
4: Η ενημέρωση.
3: Το χιούμορ.
4: Η μουσική.
3: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
9: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: 92,3. Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι. Κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531, γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης, Star FM 933 Star.

0: 33. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Χελμού Κρυονερίου στις περιοχές της Άνοιξης και του Αγίου Στεφάνου και στη λεωφόρο Λίμου Κατεχάκη από τον Βύρονα προς την Ηλιούπολη λόγω έργων. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων αυτή την ώρα στον Πειραιά, στην οδό Δραγατσανίου από το ύψος της οδού Θεσμοφορείου, όπου πραγματοποιούνται εργασίες λόγω έβρεσης όλμου. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο ακαθόδες ζήτημα της ενέργειας, ζήτησε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, θα ζητήσει προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Επισήμανε ότι η Ελλάδα, επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά, και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η χώρα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρώπη. Στο μεταξύ, άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ξεκινάει από το 1,49 ευρώ το λίτρο. Μετά τη νέα στήριξη από την κυβέρνηση, η μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Στόχος είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή να δοθεί πριν από τις γιορτές, ανέφερε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Όμηρος Τσάπαλος. Απάτη με Λία Μαμούθ κατήγγειλε 86χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία υποστήριξε ότι άγνωστος της απέσπασε 4.766 λιχρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της. Με αυτό το πρόσχημα, ο δράστης φέρεται να κατάφερε να τις αποσπάσει τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ. 8 Ρωμά συλλαμβάνονται σχεδόν κάθε μέρα για τηλεφωνικές απάτες, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τόνισε ότι η νέα νομοθετική διάταξη που μετατρέπει σε κακούργημα από το πρώτο ευρώ τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες εισάγεται σήμερα στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητεί ο δήμαρχος της Ρόδου να κηρυχθεί το νησί, καθώς σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες άφησε η κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο, τον θάνατο 62χρονου στην περιοχή των Στεγνών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Εύβοια, όπου μόνο στα Ψαχνά έπεσαν 300 χιλιοστά βροχής, φούσκωσαν ποτάμια και κόπηκε σε δύο σημεία ο δρόμος προς Χαλκίδα ανάμεσα στο Μαντούδι και στο Προκόπη. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενεώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, τόνισε σε συνέντευξη στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne. Όπως ανέφερε, αν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης τόνισε ότι η νέα νομοθετική διάταξη που μετατρέπει σε κακούργημα από το πρώτο ευρώ τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες εισάγεται σήμερα στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητεί ο δήμαρχος της Ρόδου να κηρυχθεί το νησί, καθώς σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες άφησε η κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο, τον θάνατο 62χρονου στην περιοχή των Στεγνών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Εύβοια, όπου μόνο στα Ψαχνά έπεσαν 300 χιλιοστά βροχής, φούσκωσαν ποτάμια και κόπηκε σε δύο σημεία ο δρόμος προς Χαλκίδα ανάμεσα στο Μαντούδι και στο Προκόπη. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενεώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, τόνισε σε συνέντευξη στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne. Όπως ανέφερε, αν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις.

0: Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενεώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, τόνισε σε συνέντευξη στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne. Όπως ανέφερε, αν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
0: Σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέιγ. Για την ίδια διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ρεν Όφη. Για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για την τρίτη αγωνιστική του Eurocup, ο Άρης επικράτησε τη Δερτόνα με 88-68. Σε απολογία από την ΚΑΕ, Ολυμπιακός κλήθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για δηλώσεις του σε ιντερνετική εκπομπή μπάσκετ.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι. Κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620

0: 2-10-95-531. Γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub. Η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
1: .gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Όπα!
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταίες δεκαετίες.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει από τον πλούτο στα 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
15: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
16: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή, η οποία θέλει για αρχή, τουλάχιστον όσους είδαν την χτεσινή τηλεοπτική εκπομπή, να σας καθησυχάσει σχετικά με την υγεία του Αλέξη του Τσίπρα. Ακούσαμε και είδαμε στην τηλεοπτική εκπομπή αυτό, παρακαλώ, το πολύ ανησυχητικό.
17: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησε.
16: Το πόσο να είναι, λες, ο άνθρωπος είναι πολύ νέος για να μην θυμάται τι έκανε πριν από λίγα χρόνια, να μην θυμάται τόσο κομβικά πράγματα στη ζωή του. Τελικά δεν έχει κάποιο πρόβλημα, πώς να το πούμε, άνοιας. Είχε πιει. Ήταν στην Κρήτη εκεί, τον ταράξανε στις Τσικουδίες και ήταν λιωμίδι. Βγήκε ο κουνουπίδι κανονικά στη τέτοια. Εγώ δεν έκανα με τη δεξιά. Και το λέω αυτό γιατί ο άνθρωπος θυμάται. Και πώς ξέρουμε ότι θυμάται? Ένα μήνα πριν στον οικονόμου και τον Πιταρά.
17: Μπαίνατε σε μια συζήτηση μεγάλου συνασπισμού αρχικά. Τι αυτό πρέπει να το αποκλείουμε στην Ελλάδα? Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς, ε?
16: Ε? Ποιος ξέρει πως του έχει κολλήσει αυτό το, ε? Λέει κάτι, ε? Σήμερα είναι Δευτέρα, ε? Τι, ε? Ρωτάς, δεν είσαι σίγουρος? Το έχει κολλήσει μαζί με τους αγγλικούρες του Φουκαρά. Τι να κάνει, καινούριες παρέες, καινούριες μιμήσεις. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω να κρατήσουμε, παιδιά, είναι ότι είναι εντάξει πνευματικό. Δηλαδή, θυμάται, απλώς ήταν στην Κρήτη και τάπιε.
17: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς, ε? Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
16: Λέγαμε μέχρι τώρα τυχερέ Μητσοτάκη και για τον Νίκο και για τον Αλέξη, και είναι. Το λέμε το τυχερέ Μητσοτάκη, αλλά τώρα θα πούμε και τυχερέ Νίκο. Έρχεται η δεύτερη θέση με τον Φουκαρά τον Αλέξη που πασχίζει, αλλά δεν ο καημένος. Κυβέρνηση πήρε μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως συνήθως με τα μέτρα. Άμα είσαι στην κυβέρνηση είναι πάρα πολύ καλά, άμα είσαι στην αντιπολίτευση και τσάμπα να έδινε το πετρέλαιο, θα λέει και γιατί δεν πεδίνει και μια επιδότηση χρήσης, ένα επίδομα χρήσης πετρελαίου. Δεν βγάζεις άκρη. Τα έχουμε πει σε προηγούμενα μαθήματα, παιδιά. Δυστυχώς είναι η ζωή. Η ζωή είναι άτιμο πράγμα, όπως θα ξέρετε οι περισσότεροι, όσοι τέλος πάντων είστε ζωντανοί και ακούτε. Στη ζωή, όταν συμβαίνει κάτι μεγάλο κοντά σου ή και μακριά σου, αλλά κάτι μεγάλο, επηρεάζεσαι. Επηρεαζόμαστε όλοι. Έχουμε δύο πολέμους. Επηρεαζόμαστε. Δυστυχώς. Τι να κάνουμε, και μακάρι η επιρροή που έχουν πάνω μας οι πόλεμοι να περιοριστεί σε λίγο πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο πετρέλαιο και σε όλα. Να πούμε, από τους πολέμους αυτούς, αυτό που πάθαμε είναι ότι ακρίβηναν τα πράγματα. Επίσης έχουμε μάθει σε προηγούμενα μαθήματα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει τίποτα. Εννοώ, δεν δίνουν οι υπουργοί, δεν ανοίγουν τα σεντούκια τους, δεν πάνε στις θηρίδες τους ή στους λογαριασμούς τους και λένε Πάρε μερικά εκατομμύρια να τα δώσουμε στους Έλληνες. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Οι φορολογούμενοι πληρώνουν φορολογούμενους. Και για τους περισσότερους από εμάς, αν εξαιρέσουμε τους φοροφυγάδες και τους ανθρώπους που έχουν τόσο χαμηλά εισοδήματα ώστε να μην πληρώνουν σχεδόν τίποτα σε φόρο, για τους περισσότερους βγαίνουν από τη μία τσέπη και μπαίνουν στην άλλη. Για πολλούς αυτά που βγαίνουν από την τσέπη είναι λιγότερα από αυτά που μπαίνουν, αλλά συνολικά όλα όσα δίνονται είναι λεφτά των φορολογούμενων. Η κυβέρνηση αυτή καθεαυτή, ο Κυριάκος ο μεταρρυθμιστής, ο Άδωνης, ο Χατζηδάκης, ο Πιερακάκης, όλοι αυτοί δεν βάζουν δικά τους λεφτά μέσα, έτσι δεν... Γιατί από το πολύ η κυβέρνηση δίνει, η κυβέρνηση δίνει. Μπορεί να σχηματιστεί η εντύπωση ότι ανοίγουν τα σεντούκια τους και από το υστέρημά τους οι άνθρωποι πρέπει να τους ευχαριστήσουμε που μας δίνουν κάτι τις. Όχι, είναι δικά μας τα λεφτά, έτσι. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει αντί να απαιτούμε να δίνουν συνεχώς, κυρίως και πρώτα απ' όλα να απαιτούμε να προσέχουν πως δίνουν. Γιατί είναι δικά μας αυτά τα λεφτά. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα μπέρδεμα με το πιανού είναι αυτά τα λεφτά. Καμιά φορά μπερδεύονται και οι ίδιοι παιδιά, οι κυβερνητικοί, οι βουλευτές εν προκειμένου, ο Σιμόπουλος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μας λέει ότι
15: με την επιδότηση, με 30% μεγαλύτερη επιδότηση, ουσιαστικά έχει πάει στο 1,35. Ήταν μια γενναία, πολύ γενναία προσπάθεια της κυβέρνησης.
16: Γενναία της κυβέρνησης γιατί? Δεν τα βγάζει, ξαναλέω, ίσως δεν το έχει καταλάβει και ο Σιμόπουλος. Δεν τα βγάζουν από την τσέπη τους οι υπουργοί. Δικά μας είναι. Δεν χρειάζεται καμία γενναιότητα για να μοιράσεις λεφτά αλλωνών. Χρειάζεται απλώς να έχεις πολύ λαϊκιστική πίεση ή να κρίνεις ότι πρέπει να μοιράσεις τα λεφτά ολονών για να διατηρηθεί η κοινωνική ειρήνη. Για να μην αναστατωθεί πάρα πολύ η ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι κακό αυτό, έτσι καλό είναι, γι' αυτό τα βάζουμε τα λεφτά στην άκρη. Γι' αυτό υπάρχει το κοινό ταμείο, αλλά δεν ξεχνάμε ότι είναι κοινό ταμείο, δεν είναι ολονών. Αλλά γενναιότητα στη χρήση χρημάτων αλλωνών δεν υπάρχει. Όσο για το πετρέλαιο, από ό,τι κατάλαβα είναι στο 1,40 κάτι. Όχι ένα, δεν έχει σημασία τώρα, εν πάση περιπτώσει, εγώ φυσικό αέριο βάζω. Δεν με νοιάζει πόσο έχει το πετρέλαιο. Όπως είπαμε, η αντιπολίτευση τίποτα. Δεν αρέσει την αντιπολίτευση. Γι' αυτό και είναι εκεί που βρίσκεται η αντιπολίτευση. Αν ήταν λίγο πιο σοβαρή και μπορούσε να διακρίνει ανάμεσα στο καλό και το κακό, αυτό που μπορεί να γίνει και αυτό που δεν μπορεί να γίνει, η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας θα αμφισβητεί το. Τώρα δεν την αμφισβητεί κανείς. Και επειδή είναι όπως είναι η αντιπολίτευση, η Βάσια η Αναστασίου, μιμούμενη τον Νίκο μας, σε άπτεστα αγγλικά λέει.
4: Δεν λέω ότι δεν λέτε ότι αυτά τα μέτρα έπρεπε να πάρει νωρίτερα, ότι έχει καθυστερήσει,
9: είναι
4: αυτό λέτε.
9: Too little, too late.
16: Γεμίσαμε θείες από το Σικάγο. Αλλά έτσι είναι, παιδιά. Άμα ζεις κυρίως στο εξωτερικό και είσαι κοσμοπολίτης, είναι τα αγγλικά που ζούρκονται πρώτα. Εν πάση περιπτώσει, με Πασόκ θα αλλάξουν όλα προς το καλύτερο. Δεν το λέω εγώ. Είπαμε που μου λέμε καναστείο, αλλά όχι έτσι. Το λέει ο παλαιός Σιριζέος, ο Πέτρος ο Παπάς.
18: Όταν το Πασόκ κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα, τότε θα δείτε πόσο γρήγορα θα πέσουν τα ενίκια και πόσο και οι τιμές θα γίνουν ευθυνότερες. Επειδή έχουμε διάθεση να σπάσουμε αυγά.
16: Έχουν διάθεση να σπάσουν αυγά. Θα πέσουν κατευθείαν με το που θα βγει, θα εκλεγεί, γίνει το Πασόκ κυβέρνηση, κατευθείαν τα νίκια θα πέσουν. Θα αρχίσει να μεταναστεύει ο κόσμος. Και θα μείνουν άδεια τα σπίτια, οπότε λογικό είναι να πέσουν. Αλλά πώς θα κυβερνήσει, ρε παιδιά, το Πασόκ? Ακόμα και τώρα που έχουν αρχίσει οι δημοσιογράφοι να λένε μια άνοδος, τι άνοδος. Κουνήθηκε, τσικ. Θα τον επεράσει πιθανότατα τον Αλέξη μας, αλλά δεν μιλάμε για καμιά άνοδο, δεν λέμε ότι γύρισε το ρεύμα. Εν πάση περιπτώσει δεν φαίνεται όχι για κυβέρνηση, ούτε καν για πρωτιά. Η πρωτιά είναι, ξέρω εγώ, είναι πολύ μακριά. Η συντρόφισσα Βάσια έχει απάντηση.
9: Το 2023 μας δίνανε δημοσκοπήσεις 7-8% και μας λέγανε με ποιον θα πάτε, καταστροφή Πασόκ, τέλος το ιστορικό αυτό κόμμα, και μετά πήραμε πάνω από 12. Εντάξει, με την ίδια αναλογία είμαστε ήδη δεύτεροι.
16: Θα πάνω γύρω στο 20 με την ίδια αναλογία. Βέβαια είναι φοβερό το πως, ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι είναι ψεύτες ακόμα και εκεί που δεν έχουν κανένα λόγο. Τώρα εδώ δεν είχε λόγο να πει ψέματα η Βάσια για το πόσο πήρε το Πασόκ. Το Πασόκ ουδέποτε πήρε πάνω από 12. Το Πασόκ πήρε 11-40 κάτι στις πρώτες και στις επαναληπτικές τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, τον Μάιο 11-40 κάτι, τον Ιούνιο 11-80 κάτι. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, δηλαδή χρειάζεται μια ειδική τέτοια, ένα ειδικό είδος ανθρώπου που να έχει. Πρέπει να είσαι και λίγο μυθομανής, θέλω να πω, για να θες συνεχώς να λες ψέματα, ακόμα και για αυτά που κάποιος με μια απλή αναζήτηση στο ίντερνετ μπορεί να διαπιστώσει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ γι' αυτό τους αγαπάω. Χωρίς αυτούς τι θα έκανα, εγώ τι εκπομπή θα έκανα. Λέγαμε χτες ότι αναγκαστικά, εφόσον το Πασόκ και ο Νίκος, παρασυρμένοι από τη σιριζαϊκή διάθεση πολλών στελεχών του, έχει ψηφίσει το Πασόκ ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αναγκαστικά η μόνη περίπτωση να σχηματίσει κυβέρνηση, έτσι και είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο, είναι με τον Αλέξη μας. Τι λέει η συντρόφισσα Βάσια?
17: Εσείς με τον Τσίπρα συνεργάζεστε?
9: Με ποιον Τσίπρα, κύριε Οικονόμου, να συνεργαστούμε? Με αυτόν που έχει ιδεολογία απέναντι στον πρόεδρό μας? Με αυτόν που έχει αντίθετες θέσεις από εμάς για τη 13η σύνταξη, το 13ο μισθό, την προστασία της πρώτης κατοικίας? Με αυτόν που νομίζει ότι θα συνδεθεί τηλεφωνικά η Κύπρος με την Ελλάδα?
16: Ναι, Βάσια, με αυτόν θα συνεργαστείτε. Αναγκαστικά. Έτσι ώστε όλοι να ξέρουν ότι όταν ψηφίζεις Πασόκ για πρωτιά, τότε αναγκαστικά ψηφίζεις μαζί και Τσίπρα. Δεν γίνεται αλλιώς, έτσι, δεν το λέω. Δεν γίνεται. Φουκαράδες στη Νέα Δημοκρατία λένε, εμείς θέλουμε με το Πασόκ να συνεργαστούμε. Το Πασόκ λέει, α, όχι, με εσάς ούτε καλύτερα νεκροί. Άρα, με Τσίπρα. Δεν είναι ότι υπάρχουν και άπειρες επιλογές. Μια και μιλάω για κυβέρνηση, όχι, θα παραμείνω στην αντιπολίτευση, θα παραμείνω στο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ήταν στους ατέριας του σήμερα στην τηλεόραση, πράγμα που σημαίνει περισσότερη δουλειά για μένα. Το ξέρετε αυτό. Ήταν αποφασισμένος, παιδιά, αυτή τη φορά. Έκανε τα σχόλιά του, είναι αγανακτισμένος όπως συνήθως με αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, και ταυτόχρονα και αποφασισμένος να δώσει λύσεις. Μιλάμε για νεαρούς Αιγύπτου, για συμμορίες ανηλίκων αλλοδαπών που τρομοκρατούν, κλέβουν, χτυπούν, γενικά κάνουν πράγματα που ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν είναι να ξεκουμπιστούν, να φύγουν από εδώ. Ο κύριος Μιχάλης, ο σύντροφος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι αποφασισμένος.
19: Πάρα πολλοί ανήλικοι Αιγύπτιοι, οι οποίοι μένουν σε δομές και δεν τους προσέχουν αυτοί οι οποίοι έχουν αναλάβει να τους προσέχουν μέσα στις δομές, τους αφήνουν ελεύθερους από εδώ και από εκεί, δεν πάνε σχολείο, με αποτέλεσμα να αρπάζουν αλυσίδες από μεγάλες γυναίκες, να πέφτουν κάτω, πολλές φορές να τραυματίζονται σοβαρά. Λοιπόν, αυτοί θα φύγουν από εδώ. Και επειδή δεν μπορούν να φύγουν εύκολα, επειδή είναι ανήλικοι, θα κρατηθούν.
16: Αυτοί θα φύγουν από εδώ. Και επειδή δεν μπορούν να φύγουν, θα κρατηθούν. Από ποιους? Από αυτούς που ο ίδιος ο σύντροφος Μιχάλης λέει ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους? Υπουργέ Πλεύρη. Γιατί κάτι σποτάκια είδαμε ότι γίνεται άψογα η δουλειά. Δεν ξέρω τι εννοεί ο σύντροφος Χρυσοχοΐδης όταν λέει ότι πάρα πολλά δεν γίνονται σωστά.
17: Λοιπόν, πάντως κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του εδώ. Ναι, ναι.
19: Εδώ κάτι τέτοιο
17: καταλαβαίνω.
19: Πολλά πράγματα δεν γίνονται σωστά. Έχετε δίκιο.
16: Γι' αυτό στις επόμενες εκλογές Νέα Δημοκρατία. Για να γίνουν επιτέλους σωστά αυτά που δεν γίνονται.
19: Δεν θα μείνουμε αδρανείς. Γι' αυτό το λόγο έχουμε διατάξει δυνάμεις σε όλες τις πλατείες, τις κρίσιμες, στο κέντρο της Αθήνας.
17: Ναι.
4: Ναι.
19: Την πλατεία Βικτωρίας, την πλατεία Αμερικής, την πλατεία του Αγίου Παντελεήμονος και παντού όπου συγκεντρώνονται αλλοδαποί, οι οποίοι δεν εργάζονται.
16: Ναι, αυτό γιατί το κάνανε τώρα? Θέλω να πω, είναι 7 χρόνια στην κυβέρνηση η Νέα η Δημοκρατία. Τέλος πάντων, θα μου πεις, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Δεν είναι και το Jack Daniels τόσα χρόνια για ένα ουίσκι, όχι για να επιβάλεις το νόμο. Καταγγέλει και κάτι άλλο ο αγανακτισμένος υπουργός.
19: Υπάρχει και κάτι άλλο που θέλω να πω στην εκπομπή σας, στο οποίο συμμετέχουν και Έλληνες. Την περιοχή αυτή του κέντρου της Αθήνας,
4: ναι,
19: όπως είναι τα Πατήσια, όπως είναι ο Αγίος Παντελεήμονας, όλες αυτές οι περιοχές, εκεί πέρα υπάρχουν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι διαθέτουν διαμερίσματα. Τα διαμερίσματα τα νοικιάζει ένας αλλοδαπός, ο οποίος χρεώνει κάθε βράδυ σε έναν φουκαρά αλλοδαπό 30, από 10 έως 30 ευρώ για να κοιμηθεί στο σπίτι αυτό, στο διαμέρισμα αυτό. Μάλιστα. Αποτέλεσμα, να μαζεύονται σε ένα διαμέρισμα 30 και 30 άτομα έναντι τιμήματος και αντιλαμβάνεστε πώς μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι, οι υπόλοιποι, οι έννοικοι της πολυκατοικίας που κατοικούν χρόνια εκεί πέρα.
16: Φοβερά πράγματα, κύριε Μιχάλη μου, φοβερά. Μακάρι να γίνεται κάποια στιγμή κυβέρνηση να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Μα είναι δυνατόν, πάνε και ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και μας κυβερνά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Αντί να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Για όνομα, έχει χίλια δίκια που αγανακτεί ο κύριος Μιχάλης και είναι έτοιμος να κάνει κάτι.
20: Τι θα κάνετε γι' αυτό? Δεν πρέπει, αυτό που λέτε ότι πρέπει να γεμίσουμε.
19: Φέρουμε τώρα διάταξη, έτσι. Φέρουμε διάταξη προκειμένου να απαγορευτούν όλα αυτές οι μισθώσεις και οι υπομισθώσεις. Και δεύτερον, θα αρχίσουν, οργανώνουμε επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα.
16: Τώρα που έρχονται εκλογές, γιατί μέχρι τώρα τους είχαμε χεσμένους και τους ενίκους της πολυκατοικίας και τους πάντες. Όλους χεσμένους και ξαφνικά αγανάκτηση. Πω, πω, τι είναι αυτό. Θα φέρουμε νομοθεσία που νομίζω έτσι κι αλλιώς είναι παράνομο. Δεν χρειάζεται καμία νομοθεσία για να έρθει. Αλλά και να έρθει νομοθεσία, όλοι ξέρουμε την επιμέλεια με την οποία η κυβέρνηση επιβάλλει τους νόμους που η ίδια ψηφίζει.
20: Κάποιος πρέπει να τους διώξει, να πάνε στην πατρίδα τους, λέτε. Ειδικά αυτοί που εγκληματούν, ποιος το κάνει αυτό?
19: Να πάνε στην πατρίδα τους.
20: Ναι.
19: Κοιτάξτε, όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμα και αν έχει περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγει από την Ελλάδα. Δεν ήρθε εδώ πέρα κάποιος για να εγκληματεί.
20: Ναι.
19: Συγγνώμη, αλλά πρέπει επιτέλους κάποιες αντιλήψεις που καλλιεργήθηκαν για πάρα πολλά χρόνια, οι οποίες οδήγησαν σε, δυστυχώς, σε φαινόμενα τα οποία δεν προάγουν την ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη και την ενίσχυση του κοινωνικού συμβολέου, πρέπει να τελειώνουν.
16: Πρέπει να τελειώνουμε επιτέλους. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία για αλλαγή. Είναι θεός, το ξέρετε ότι... Όχι, στα αλήθεια τον συμπαθώ, έτσι κι αλλιώς τον συμπαθώ τον σύντροφο Μιχάλη, που είναι πολύ πιο συμπαθητικός από τους περισσότερους πολιτικούς, αλλά ταυτοχρόνως θαυμάζω αυτήν την άνεση που έχει να μιλάει σαν να είναι στην αντιπολή, σαν να είναι ένας απλός σχολιαστής, ένας απλός παρατηρητής, ο οποίος, εντάξει, του ζητάνε τη γνώμη του και λέει, ο άνθρωπος δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα, αυτό το χάλι. Λες και ο ίδιος δεν έχει καμία αρμοδιότητα ή λες και δεν ανήκει σε ένα κόμμα το οποίο κυβερνάει τη χώρα εδώ και 7 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σε διαφημίσεις τις οποίες ξεκινάω εγώ. Για να σας πω ότι σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Και πώς μπορούν και το κάνουν όλα αυτά? Με ΔΕΗ Fiber, και το κάνουν χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο de.gr/fiber και δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
21: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς, ε? Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
22: Τα γεγονότα.
23: Η ενημέρωση.
22: Το χιούμορ.
23: Η μουσική.
22: 24 ώρες μαζί σας.
23: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
24: Star FM 933. Ο πρώτος.
25: Πρώτος
24: στη Δυτική Μακεδονία.
26: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
27: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι, κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531, γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
1: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
2: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης, Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβενά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Χελμού Κρυονερίου στις περιοχές της Άνοιξης και του Αγίου Στεφάνου, στη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη από το Βύρονα προς τον Καρέα λόγω έργων, στη Σταδίου και στη Βασίλη Σοφίας προς τη Βουλή. Κλειστή παραμένει οδός Τραγατσανίου στον Πειραιά μετά τον εντοπισμό τμήματος Όλμου κατά τη διάρκεια εργασιών. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο ακαθόδες ζήτημα της ενέργειας, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, θα ζητήσει προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη των συμπολιτών μας και των επιχειρήσεων. Άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, ξεκινάει από το 1,49 ευρώ το λίτρο. Απάτη με Λία Μαμούθ, κατήγγειλε 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία υποστήριξε ότι άγνωστος της απέσπασε χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι περιβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ. 8 Ρωμάς συλλαμβάνονται σχεδόν κάθε μέρα για τηλεφωνικές απάτες, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδής. Οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κωνσταντινούπολη από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την πόλη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Νομάρχη. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε πλοίο με σημαία Σαν Μαρίνο την ώρα που βρισκόταν στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ρουμανίας, προσθέτοντας ότι 8 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Όπα!
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταίες δεκαετίες.
10: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει από τον πλούτο στα 200 δις.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
12: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
13: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
14: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Ρούλα Βρετάκου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Απόστολος, δεν καταλαβαίνω γιατί σε εκπλήσει η στάση του Χρυσοκοϊδίου. Ο άνθρωπος είναι Πασόκ, άρα αντιπολίτευση. Όχι, δεν με εκπλήσει, δεν είπα, τη λατρεύω. Αυτή τη διάθεση για σχολιασμό που έχει, αυτόν τον θυμό για τα όσα συμβαίνουν γύρω μας που δεν μπορεί να τον κρύψει. Αυτή την προθυμία να κάνει κάποια στιγμή πράγματα. Ο Διονύσης, για να ξέρεις Μάνο, φύλαξης στις πλατείες ο κύριος Μιχάλης τα έχει ξανακάνει με τεράστια αποτυχία και γι' αυτό τα σταμάτησε. Τώρα αυτό τον εμπόδισε να συνεχίσει κάτι αποτυχία, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, οι Αιγύπτιοι γιατί την χάνουν ασύλου? Έχει πόλεμο η Αίγυπτος και έχει γεμίσει η γειτονιά μου. Καλά, μερικοί έρχονται και με συμφωνίες. Αλλά όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Φαντάζομαι ότι δεν χορηγείται άσυλο σε Αιγύπτιους και δεν κάνουν και αίτηση για άσυλο Αιγύπτιοι. Πάνω και ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Γιατί ο κύριος Μιχάλης άφησε και η γειτονιά μου έχει 12 δομές ανήλικων εγκληματιών? Γιατί δεν είναι η γειτονιά σου οι περιοχές που ζουν ο κύριος Μιχάλης και οι φίλοι του? Άμα ζούσαν εκεί δεν θα γέμιζε η γειτονιά. Άμα ζούσατε στις ίδιες γειτονιές θα ήσουν πιο ήσυχος. Και θα ήσουν και πολύ πιο ανεκτικός στο μεταναστευτικό. Θα ήσουν τότε, μα γιατί φωνάζουν και τίποτα. Δηλαδή όσο πιο μακριά είσαι από το πρόβλημα, τόσο πιο ανεκτικός, ευαίσθητος και φιλάνθρωπος είσαι. Και επειδή πάλι στους Έλληνες τα ρίχνουμε, να τα ρίξουμε, Διονύση μου, μήπως ο κύριος Μιχάλης ξέρει πόσα διαμερίσματα έχουν Καταριανοί, Λιβανέζοι και άλλοι Ισλαμιστές επενδυτές Λιβανέζοι, τέλος πάντων τα λίγο μπερδεμένα, που τα νοικιάζουν με το κεφάλι μέσω μίνι μάρκετ και ταξιδιωτικών γραφείων. Δεν ξέρω, θα ξέρουν. Αν υφίσταται κάτι τέτοιο, φαντάζομαι θα το ξέρουν. Όλα τα ξέρουν. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν. Είναι ότι δεν τους νοιάζει. Ο Γιαννάρας, ο Πούτιν έχει τη Ζαχάροβα, ο Τραμπ τη Ζαχαράια και ο Αλέξης το Ζαχαριάδη. Ο Τζίζης Κασέλ, ο Φουίτ το είπε καθαρά. Συγκυβέρνησα με ένα κόμμα της δεξιάς. Όχι με όλη τη δεξιά. Εσείς οι δημοσιογράφοι φταίτε που διαστρεβλώνετε τα λεγόμενά του.

Πιγκοίνος, αφού είναι ήδη παράνομη η πρακτική ενοικίασης που περιγράφει ο Χρυσοχοίδης, γιατί πρέπει να φέρουν διάταξη ώστε να αναλάβουν δράση οι αρχές? Γιατί όχι? Και ο Χάρης για το αυτό που κατήγγειλε ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, ο σύντροφος Χρυσοχοίδης, για συμπολίτες ή όχι, για συμπολίτες σίγουρα, Έλληνες, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, συμπολίτες οι οποίοι νοικιάζουν τα σπίτια τους σε 10, 20, 30, 40 ξένους. Και ο Χάρης λέει, πρωτάκουστα αυτά που λέει ο Χρυσοχοίδης, εγώ αναγκάστηκα να φύγω από το σπίτι μου στο κέντρο εξαιτίας αυτής της κατάστασης το έτος 2011. Εντάξει ρε Χάρη, δεν τα μαθαίνουμε όλοι στον ίδιο χρόνο τα πράγματα. Ξέρεις πόσο είναι να φύγει πληροφορία από το κέντρο στα βόρεια προάστια? Ελπίζω να μένει στα βόρεια προάστια, αλλιώς στα νότια, τέλος πάντων στα προάστια. Το ρακόν του Ολύμπου, την Τζάκρη, πού την κόβεις να πηγαίνει? Εγώ βάζω στοίχημα ζωή ή Κάρη. Κάρη δεν θα πάει. Παιδιά, η Τζάκρη κάνει μια δουλειά. Έτσι, είναι η δουλειά της. Τι δουλειά κάνεις, εκλέγομαι, αυτή είναι, έτσι ζω. Δεν θα πάει κάπου που μπορεί να μην εκλεγεί. Θα θέλει να πάει σε μαγαζί που θα εκλέξει βουλευτές. 10, 15, 20, τέλος πάντων κάποιος θα εκλέξει. 30, ξέρω εγώ. Οπότε θα πάει σε οποιοδήποτε μαγαζί της προσφέρει την πιθανότητα να εκλεγεί. Όπως σε όλες τις δουλειές. Η Αλεξάνδρα λέει, ο Αλέξης είναι ακριβολόγος, διότι με την ακροδεξιά συγκυβέρνηση, όχι με τη δεξιά. Εντάξει, δεν είναι ακροδεξιά τώρα ο Καμένος, λαϊκή δεξιά, είναι ελαφρώς ψεκασμένη, δεν είναι ακροδεξιά. Καραμαλικός είναι ο άνθρωπος. Αυτής της συνομοταξίας είναι, καραμαλικός, τέτοιο πράγμα είναι. Σαμαρικός πιο πολύ, σιγά την ακροδεξιά. Μακάρι παντού να ήταν η ακροδεξιά τόσο ακραία.

0: Και ο Γιώργος, είμαι αεροδρόμιο Βιέννη, έχω connection για Στοκχόλμη, μόνο ελληνικά ακούς παντού, τη φτώχεια μου μέσα. Καλά, εντάξει, δεν σημαίνει τίποτα αυτό, ρε Γιώργο, αλλά γενικά έχεις δίκιο, δεν πεινάνε οι Έλληνες. Κάποιοι λίγοι Έλληνες μπορεί και να πεινάνε, κάποιοι λίγοι Έλληνες μπορεί να είναι και τρομερά φτωχοί, να είναι πανφτωχοί, θα υπάρχουν και αυτοί φυσικά. Αλλά γενικώς οι Έλληνες δεν πεινάνε. Μπορεί να δυσκολεύονται, μπορεί να ζορίζονται, μπορεί να σφίγγουν λίγο το ζωνάρι, αλλά δεν πεινάνε. Ευτυχώς, έτσι, καλό είναι αυτό. Όχι για όλους, για την αντιπολίτευση δεν είναι και τόσο, αλλά τι να κάνουμε. Έμεινα Αθήνα 5 μέρες, λέει ο Γιώργος, ούτε πεζοδρόμιο για δείγμα, βρώμα παντού, γκράφιτι παντού. Γιατί τέτοια παρακμή, γιατί την ανέχονται οι πολίτες και γιατί οι κυβερνήτες αδιαφορούν πλήρως. Από το Δήμο μέχρι την κυβέρνηση έχουν όλη την καθημερινότητα της ζωής στην πόλη χεσμένη. Οι ίδιοι πιθανότατα, για την κυβέρνηση είμαι σίγουρος, ζουν σε πολύ καλύτερες περιοχές που είναι πιο καθαρές, πιο ωραία, πιο χαλαρά. Δεν ζουν κάτω, έρχονται ως τουρίστες, περνούν. Και όταν περνούν είναι με σοφέρ, είναι με συνοδείες, εντάξει, σιγά. Και οι Έλληνες έχουν συνηθίσει στην ασχήμια. Τα λέγαμε και στο προηγούμενο μάθημα για την Γκράβα. Κάναν ρεπορτάζ για την Γκράβα, αέριο μυρίζει. Τα πλάνα που έδειχναν ήταν σαν παρατημένα δημόσια ουρητήρια. Είναι φρικτά να σκεφτείς ότι αυτό το πράγμα είναι σχολείο. Είναι... Αλλά κανείς δεν το παρατηρούσε. Φαινόταν σε όλους πολύ φυσιολογικό ότι αυτά είναι πλάνα από σχολείο. Και εξηγήσαμε ότι τα παιδιά αυτών που θα μπορούσαν να κάνουν κάτι για να αλλάξουν αυτές οι εικόνες δεν πάνε σε δημόσια σχολείο, οπότε. Λοιπόν, πάμε. Τώρα αυτό είναι κάπως τηλεοπτικό. Είναι το μηταράκι και τυχείο. Λοιπόν, το παραδώσαμε στο μάθημα, το τηλεοπτικό μάθημα, αλλά έχει ενδιαφέρον να το ακούσετε. Δεν ξέρω αν έχετε δει τα πλάνα. Αν έχετε δει το μάθημα το τηλεοπτικό, θα τα έχετε δει τα πλάνα. Μπορεί να τα έχετε δει και χωρίς να έχετε δει το μάθημα το τηλεοπτικό, γιατί έχουν κυκλοφορήσει του κτηρίου του αεροδρομίου της Χίου. Το κτίριο του αεροδρομίου της Χίου είναι ένα σουρωτήρι. Όταν λέμε σουρωτήρι, είναι κυριολεξία. Η λέξη τη χρησιμοποιώ κυριολεκτικώς. Διότι όταν έβρεξε, μέσα στο κτίριο έβρεχε όπως και έξω σχεδόν. Δεν ήταν ότι έσταζε σε κάποιο σημείο, έριχνε κανονική βροχή. Και λέω, πώς το φτιάξαν αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου? Αυτό εντωμεταξύ έχει ανακαινιστεί το 25. Πέρυσι. Παραδόθηκε πέρυσι. Και λέω, ποιος θεός το έχει παραδώσει αυτό το έργο? Ποιος θεός έχει βάλει την υπογραφή του? Μετά έμαθα.
1: Όλα αυτά τα μεγάλα έργα ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται επί Νέας Δημοκρατίας με υπογραφή Νότι Μηταράκη. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο.
0: Είναι αυτό που λέτε, χωριό που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Βλέπεις τέτοιο χάλι στοιχείο, λες κάποιος Μηταράκης θα είναι από πίσω. Φαίνεται η υπογραφή στον τρόπο που πέφτουν τα νερά μέσα. Συνέχισε, ενώ τιμή σε διακόπτω.
1: Το θέμα του αεροδρομίου, το πρώτο έργο που παραδόθηκε, κύριε Φίκα, να σας διορθώσω, το 2025 παραδόθηκε το κτίριο του αεροδρομίου της Χίου, ένα έργο που συζητάγαμε από τη δεκαετία του 80.
0: Το 80 το παλεύανε, σου λέει πώς θα φτιάξουμε εσωτερικούς καταράκτες μέσα στο κτίριο. Και επιτέλους το 25 τα κατάφεραν. Και για να μην νομίζετε όσοι δεν έχετε δει τις εικόνες ότι υπερβάλλω, τώρα θα σας βάλω τον ήχο έτσι όπως αυτός έχει ηχογραφηθεί μέσα στο κτίριο του αεροδρομίου. Αυτό που θα ακούσετε δεν είναι σε υπόστεγο του αεροδρομίου, δεν είναι στο παράθυρο του αεροδρομίου, είναι μέσα στο κτίριο του αεροδρομίου. Μέσα, τελείως μέσα. Και ο ήχος όταν βρέχει είναι αυτός.
2: Κι όμως είναι το αεροδρόμιο, παιδιά, της Χίου. Κι όμως είναι το αεροδρόμιο.
0: Είναι κανονικό σουρωτήρι, σας λέω, δεν στάζει κάπου. Από παντού πέφτουν, βρέχει μέσα στο αεροδρόμιο, κανονικά βρέχει. Είτε είσαι έξω είτε είσαι μέσα, είναι μία ή άλλη. Τι λες, Νότι?
3: Παραδίδεται σήμερα στο λαό της Χίου το νέο κτίριο του αεροδρομίου. Ένα έργο που συζητάμε εδώ και δεκαετίες, το οποίο έγινε εξ ολοκλήρου στην περίοδο διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Πρόεδρε, σε κάρφωσε και εσένα, ως πρόσεχες.
3: Το 2020 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση. Το 2022 υπεγράφει η σύμβαση. Το 2024 παραδόθηκε το κτίριο των αναχωρήσεων. Και σήμερα, 2025, παραδίδεται ολοκληρωμένο το κτίριο των αφήξεων.
0: Και το 2026.
2: Κι όμως είναι. Κι όμως είναι το αεροδρόμιο, παιδιά. Τη Κίου. Κι όμως είναι το αεροδρόμιο.
0: Ο Κώστας, μιας και είπες τηλεοπτικό μάθημα, όσοι βλέπουμε το τηλεοπτικό μάθημα στο YouTube, μας έχει φλωμώσει στις διαφημίσεις. Πληρώστε βρε μια συνδρομή να βλέπετε για όνομα του Θεού. Κώστα, ναι, το καταλαβαίνω, είναι πολύ σπαστικό. Αλλά τι να κάνουμε. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
4: Βόρεια-βόρεια θα σας πάω, γιατί η Χελμού Κρυονερίου εδώ και πολλή ώρα έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματά της, αλλά κυρίως στο ρεύμα από την Εθνική Οδό Αθηνολαμίας και τον κόμβο του Αγίου Στεφάνου.

0: Ευχαριστούμε Δημήτρη. Διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
1: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς. Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.

0: Λοιπόν, ο Κώστας Μάνο, λόγω εργασιών ως αρχιτέκτονας στο νησί, επισκέπτομαι το αεροδρόμιο της Χίου συχνά τον τελευταίο χρόνο. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μικρό είναι. Εσένα τόσο μικρό κτίριο δεν κατάφεραν να υγρομονώσουν τις ταράτσες. Λέει ο Κώστας ότι δεν κατάφεραν. Όμως εγώ ισχυρίζομαι ότι είναι σχέδιο. Θέλαν να φτιάξουν εσωτερικούς καταράκτες. Γιατί μου έστειλε, υπάρχουν σε αεροδρόμια, μου έστειλε ο Lee Van Cleef και λέει τυχαίο στη Σιγκαπούρη. Και μου έστειλε εικόνες από το αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης, το οποίο πραγματικά εντυπωσιακό. Αλλά επιτρέψτε μου να πω πόσο ωραιότερο είναι της Χίου. Γιατί στη Σιγκαπούρη είναι σε ένα σημείο εσωτερικός καταράκτης. Στο αεροδρόμιο της Χίου είναι σε όλο το κτίριο του αεροδρομίου. Υπάρχουν πολλοί εσωτερικοί καταράκτες. Και ο Βίρονας πολύ σωστά σας έφτιαξε αεροδρόμιο πολλαπλώς αεριζόμενο για τον καύσωνα ο Νότης ο Μηταράκης και γκρινιάζεται άσχετη. Και ο Τζίζους Κασέλ δεν τρέπεστε, έχει ήχο και φως στο αεροδρόμιο της Χίου και φωνάζεται. Είναι... Ο Δημήτρης θυμίζει ο Μηταράκης ή θέλει άλογα στην αστυνομία. Ποιος δεν θέλει άλογα στην αστυνομία. Και ο Διονύσης, το αεροδρόμιο της Χίου είναι με τρεχούμενο νερό. Αντί να λένε που έχουν νερό, κάνουν παράπονα. Και άλλοι δεν έχουν νερό να πιούν. Έτσι είναι, Διονύση μου, είναι αχάριστος ο κόσμος. Και από τότε που στον πέταξα, μήπως ο Νότης ο Μηταράκης σκοπεύει να φτιάξει και ομπρέλες εκτός από χριστουγεννιάτικες μπάλες που να έχουν πάνω το πρόσωπό του ώστε να τις κρατούν οι ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο. Σωτήρης, γιατί έλεγα πριν ότι δεν έκανε σε κανέναν εντύπωση που τα πλάνα από την Γκράβα, από το, ας το πούμε σχολικό συγκρότημα, μοιάζει με παρατημένη φυλακή ή με παρατημένο δημόσιο ουρητήριο, δεν έκανε σε κανέναν εντύπωση αυτό. Ότι θεωρούσαμε όλοι φυσιολογικό ότι έτσι είναι τα σχολεία, μωρέ. Δεν έκανε κανένας καν την παρατήρηση ότι ρε παιδιά είναι σχολείο αυτό το πράγμα. Πώς πάνε για μάθημα εκεί μέσα. Και είπα εγώ ότι είναι σαν παρατημένα δημόσια ουρητήρια και ο Σωτήρης μου γράφει γιατί τα μη παρατημένα δημόσια ουρητήρια είναι καθαρά. Έχετε πάει για ούρηση σε δικαστήριο? Ομολογώ πως όχι. Και ούτε το επιθυμώ κιόλας. Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση γιατί είναι από τη μια αδιάφορη πολιτεία για το δημόσιο χώρο, αλλά και ένας αδιάφορος λαός για το δημόσιο χώρο. Διότι η δυσκολία που έχουν όλοι σε ό,τι έχει να κάνει με την καθαριότητα του δημόσιου χώρου, η μεγαλύτερη είναι οι Έλληνες. Και όλοι έχουμε προσωπική πείρα από το τι σημαίνει Έλληνες σε δημόσιο χώρο. Κοντά στο σπίτι μου έχει ένα πάρκο, μεγάλο πάρκο, κάνουν καμιά φορά πάρτι. Δεν θέλετε να τα δείτε μετά από τα περισσότερα πάρτι πως είναι το πάρκο. Ζώα. Κανονικά ζώα, έχει καλάθια και έχει ένα καλάθι στα 10 μέτρα και άλλο ένα ξέρω εγώ στα 30. Όλοι στο αυτό που είναι στα 10 μέτρα. Ξεχυλίζει αυτό που είναι στα 10 μέτρα, πέφτουνε κάτω από το πάρτι τα διάφορα, από τις τούρτες, τα ποτήρια. Αυτό που είναι στα 30 μέτρα το καλάθι άδειο. Γιατί κανένα από αυτά τα γουρούνια δεν παίρνει τα πόδια του να αδειάσει, να πετάξει το σκουπίδι του εκεί που είναι άδειο το καλάθι. Σου λέει εδώ είναι το καλάθι και που είναι ξέκυλο τι με νοιάζει, εγώ στο καλάθι τα αφήνω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την καθαριότητα στους δημόσιους χώρους, το πιο μεγάλο, είναι οι κάτοικοι της πόλης. Και μετά έρχεται και η αδιαφορία, η πλήρης αδιαφορία των αρχών, που θα μπορούσαν για αρχή να βαράνε πρόστιμα στο κεφάλι. Γιατί όχι, δεν θα ήταν ωραίο? Και με αυτήν την αισιόδοξη αλλά μάλλον ονειρική εικόνα των ονείρων, δηλαδή μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το απόγευμα στις 6.30 στην τηλεόραση. Διαφορετικά, πάλι εδώ. Καλό μεσημέρι.
1: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς. Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
2: FM. 9.33. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται στη λεωφόρο Λίμου Κατεχάκη από την Κεσαριανή προς τον Καρέα λόγω έργων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Χελμού Κρυονερίου στις περιοχές της Άνοιξης και του Αγίου Στεφάνου, στη Σταδίου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο ακαθόδε ζήτημα της ενέργειας, ζήτησε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, θα ζητήσει προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Επισήμανε ότι η Ελλάδα, επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά, και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η χώρα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρώπη. Στο μεταξύ, άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, ξεκινάει από το 1,49 ευρώ το λίτρο. Μετά τη νέα στήριξη από την κυβέρνηση, η μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμα περισσότερο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Στόχος είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή να δοθεί πριν από τις γιορτές, ανέφερε σε δηλώσεις του εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Απάτη Μελία Μαμούθ, η οποία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ, κατήγγειλε 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία υποστήριξε ότι άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Η ηλικιωμένη, σύμφωνα με την καταγγελία, δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος, επικαλούμενος επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι. Οκτώ Ρωμά συλλαμβάνονται σχεδόν κάθε μέρα για τηλεφωνικές απάτες, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τόνισε ότι η νέα νομοθετική διάταξη, που μετατρέπει σε κακούργημα από το πρώτο ευρώ τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, εισάγει σήμερα στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι έρχεται διάταξη που θα απαγορεύει μισθώσεις και υπομισθώσεις διαμερισμάτων σε περιοχές όπως τα Πατήσια και τον Άγιο Παντελεήμονα σε 20 με 30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ. Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν αλλοδαποί που δεν ήρθαν εδώ για να εργαστούν, αλλά για να εγκληματίσουν, πρόσθεσε ο κύριος Χρυσοχοίδης. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κωνσταντινούπολη από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την πόλη, ενώ 2.722 άνθρωποι έχουν διασωθεί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του νομάρχη. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρατς Μπάνια Λούκα για επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών χθες το βράδυ προχώρησαν οι αρχές. Συγκεκριμένα 150 άτομα της ομάδας που βρίσκονται στην Αθήνα εν ώψη ποδοσφαιρικού αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τη Link Phase του Conference Link κινήθηκαν πεζοί στη Λιωσίων και έκλεισαν τον δρόμο, ενώ στην κατοχή τους είχαν πέτρες, φωτοβολίδες χειρός, σιδερόδευγες καθώς και άλλα αντικείμενα. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δέχτηκαν επιθέσεις με ρήψη αντικειμένων. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό καθώς και σε ιαλοπίνακες και τραπεζοκαθίσματα ξενοδοχείου της περιοχής. Στο σημείο των επιθέσεων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 σιδερόβαργες και μία ενεργοποιημένη φωτοβολίδα χειρός. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Phase του Europa Link, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέιγ. Για την ίδια διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ρεν Όφη. Για την πρώτη αγωνιστική της Link Phase του Conference Link, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.
2: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα,
1: σιδερόδευγες καθώς και άλλα αντικείμενα. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δέχτηκαν επιθέσεις με ρήψη αντικειμένων. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό καθώς και σε ιαλοπίνακες και τραπεζοκαθίσματα ξενοδοχείου της περιοχής. Στο σημείο των επιθέσεων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 σιδερόβαργες και μία ενεργοποιημένη φωτοβολίδα χειρός. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Marseille. Για την ίδια διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ren Offi. Για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Conference Link, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα.
2: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί.

0: Για την ίδια διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ρεν Όφη. Για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Conference Link, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα.
1: Αμυβλία
2: κάτι
1: κεφάλι.
2: Νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
3: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι, κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531, γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
4: Star FM 933.
5: Ασθένηση ή θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ, με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: μακαρένα.
1: Πολύ καλά. Με μακαρένα, καιρό και τις δετήρες.
0: Καλό σας μεσημέρι να είστε όλες και όλοι καλά. 1:11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Μπήκα λίγο υποτονικός γιατί μου υπονόησε ότι φωνάζω και δεν πρέπει να φωνάζω.
1: Και είναι και θα με ξυπνήσεις.
0: Ναι, και
1: ανέβασε όμως τώρα το volume γιατί έχουμε δουλειές. Καταρχήν. Να δούμε ποιος κέρδισε χθες με το στοίχημα.
2: Για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δική μου θεώρηση και άποψη ότι επειδή 1,55 είναι το επίσημο,
1: εγώ ήμουν στο 1,53 μείον 2.
2: Κέρδισε.
1: Ο Νότης στο 1,50.
2: Έχασα.
1: Ο αδερφός μου στο 1,49. Όμως.
2: Ποιος ο αδερφός, ο Κούτρας.
1: Ναι. Όμως υπάρχει και μεγάλος πάροχος, πώς να το πω, πετρελαίου και άλλες εταιρείες οι οποίες έβγαλαν τιμή σε προσφορά. 1,49 και 1,48. Οπότε, εσύ που είσαι χαμένο τόση άλλη.
2: Εγώ είμαι. Τα φτιάξατε μεταξύ σας, εντάξει. Ο ένα κέρδισαν και οι δύο.
1: Ποιος κέρδισε λοιπόν.
0: Εγώ δεν έχω πει τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Εσύ κέρδισε.
0: Βγήκε ο Νίκος Φιλιππίδης.
1: Άκουγε τώρα, έχει συνέχεια. Γιατί και εγώ έλεγα να πανηγυρίσω, αλλά δεν με αφήνει.
0: Εγώ το είπα.
1: Όχι, ο Φιλιππίδης
0: δεν το είπα.
1: Άλλος αυτός από εκεί.
0: Μας έστειλε και τα δημοσιεύματα. Σας τα έστειλα τα δημοσιεύματα.
1: Μα δεν τα είπα τώρα. 1,49
0: ευρώ. Να μην πω την εταιρεία τώρα. Η μεγαλύτερη εταιρεία στη χώρα. Ναι. Έχει επίσημη τιμή, είναι 49.
2: Τι σημασία τώρα έχει.
1: Πώς δεν έχει, ολόκληρο στοίχημα.
2: Κέρδισε λοιπόν, εντάξει.
0: Θα μας κέρδισε. Ρίχτε από ένα 50 ρίκο τώρα.
2: Να είπαμε τι πράγμα.
0: Βεβαίως.
1: Πώς τα στοιχήματα.
0: Άμα έχεις κερδίσει, θα μου το ζήταγες όμως. Δεν τρέπεστε λίγο. Γιατί δεν παραδέχεστε τις ήττες σας, δεν είναι κακό.
1: Δεν έχω παραδέχτηκα, λέω. Να, τι να κάνω. Θα υπάρξει ένα 49. Να δούμε αν θα ισχύσει όμως.
0: Ο κύριος Κώστας Πανός εδώ μαζί μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Η κυρία Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-0-170-174 skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η οποία κατενθουσίασε τον Νότη Παπαδόπουλο, πρέπει να το πούμε, και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και στην διεύθυνση εδώ της εκπομπής, όπως πάντα, ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, μέσω Viber στο 698-123-1003. Λοιπόν, είπαμε να εκτός από ότι κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση μεταξύ μας για τις ελληνικές ταινίες, με αφορμή κάτι που είπε ο Γιάννης και είχε πάρα πολύ πλάκα.
2: Ναι, να ράπει και αν τον μπλένεις, το σαπούνι σου χαλάσει.
0: Αυτό είναι τίτλος. Εγώ γεια σας δεν συμμετέχω.
1: Αυτός είναι τίτλος ελληνικής ταινίας. Και η κουβέντα περιστράφηκε. Ναι, ότι δεν θα έπαιζαν ποτέ, δεν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν αυτές οι ελληνικές ταινίες στην παρούσα χρονική συγκυρία και με όλα όσα έχουν.
0: Με όλους αυτούς τους όρους που
1: με τους όρους που έχουν επιβληθεί.
0: Εδώ δεν είχαν καταργηθεί, αν δεν κάνω λάθος, πώς τα λέγανε αυτά τα αγγλικά. Με τη σοκολάτα. Είχαμε κάνει θέμα.
3: Τα νεγράκια.
1: Τα νεγράκια, μπράβο. Που όλοι από τη γελάδα μας.
0: Τι γελά.
1: Αλήθεια είναι.
2: Επειδή λέει το νεγράκι.
1: Ναι,
2: ναι, ναι. Εντάξει.
1: Το οποίο καταργήθηκε όπως λέω.
2: Δεν νομίζω πως γίνονται αυτά.
1: Σαν
2: πέρασε μια τέτοια φάση. Τώρα ξαναγυρίζουμε στην.
0: Τώρα επειδή γύρισε ο Τραμπ. Αλλάξαν αυτά.
1: Δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή ο Γιάννης.
2: Τα νεγράκια πώς το λένε τώρα.
0: Δεν ξέρω.
2: Νεγράκια θα τα πούνε.
0: Πόκ σοκολάτα.
1: Όχι, είναι άλλο. Είναι έγχρωμοι, είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν ονομασίες, φράσεις, κινήσεις στις παλιές ελληνικές ταινίες.
2: Καλά.
1: Που σήμερα δεν θα επιτρέπονταν να γυριστούν καν.
0: Και κάναμε παραδείγματα σε πάρα πολλές ελληνικές ταινίες. Ο Γιάννης έχει ένα ταλέντο αυτά και τα θυμάται πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι. Και συμφωνήσαμε ότι όντως πολλά πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν. Ωστόσο, δεσμευτήκαμε.
2: Μια Παρασκευή. Θα κάνουμε μόνο τέτοια. Φέρνουμε εδώ πέρα έναν παλιό ηθοποιό και θα μιλήσουμε για
1: αυτά. Και θα σας βάλουμε να ακούσετε και τα αποσπάσματα. Και τα αποσπάσματα.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον δηλαδή.
1: Τα οποία είναι πάρα πολλά. Επόμενο.
0: Έχουμε μείνει ξεροί σήμερα με αυτό που έχει συμβεί. Πληροφορηθήκαμε ότι έχει γίνει μια κλοπή στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν ήταν, ρε παιδί μου, πήραν ξέρω και εγώ 10.000 ευρώ κτλ. Έχουν πάρει από μια κυρία πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ.
2: Όχι.
0: Διότι είχε.
2: 4.766 ξέρεις λίρες λοιπόν.
1: Όχι. 4.766 είναι εκατομμύρια. 40.000 ήταν.
2: Όχι.
1: Χρυσές λίρες.
2: Όχι, όχι. Άκουσα εγώ το τελτίο.
0: 40.000 χρυσές λίρες, δε Γιάννη, είναι 40 εκατομμύρια.
1: Α, μάλιστα. 4.766. Τη Μαλφή και τα λοιπά. Αλλά κατά δήλωσή της, βέβαια.
0: Είπαμε και εσύ λύσα το κάνεις.
1: Καλά. Κατά δήλωσή της, βέβαια.
2: Το έβαλα λοιπόν εγώ τώρα στο ChatGPT και μου λέει κάθε χρυσή λίρα λέει είναι 7,9 γραμμάρια.
0: Μάλιστα.
2: 4.766 λίρες είναι 38.000 γραμμάρια. 38,74 γραμμάρια. Δηλαδή 38,75 κιλά.
1: Ναι.
2: 38 κιλά. Άρα δεν μπορεί. Ποιος τα σήκωσε τον τρίτο.
1: Τα σήκωσαν οι απατεώνες. Εσύ.
2: Α, το σήκωσαν αυτοί. Όχι, προφανώς. Κυρία. Δεν τα έδωσε η κυρία.
1: Μα η κυρία τους είπε που είναι. Σαν την άλλη εδώ στο Μαρούσι, που τους 90χρονη, η οποία τους είπε ότι σε αυτόν τον τοίχο έχω θαμμένα δεν ξέρω πόσες χιλιάδες λίρες και πήραν τις λίρες και ό,τι άλλο είχε.
0: Πάντως,
1: και κάποια μετρητά.
0: Το ερώτημα παραμένει πώς ένας άνθρωπος, τι σπίτι μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που να μπορεί να έχει στο σπίτι του 4.700 λίρες.
1: Γιατί εμένα, τι χρειάζεται.
0: Πώς βγαίνει.
2: Σε μια δουλάπα τα είχε.
0: Ναι. Μου φαντάζει αδιανόητο να έχω στην ντουλάπα μου.
2: Προφανώς.
0: Τι να πω, ρε παιδί.
1: Προφανώς και είναι αδιανόητο για μας.
2: Επίσης, αλλά μπορεί να είναι παλιότεροι άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνει ακριβώς πόσα λεφτά είναι αυτά.
1: Και δεν μπορεί να
0: ότι... Και να μην καταλαβαίνεις πόσα λεφτά είναι αυτά. Επειδή βλέπεις πολύ πράγμα που λαμποκοπάει, πας σε μια θηρίδα γιατί έχεις τα λεφτά. Πας σε μια τράπεζα, τα βάζεις σε μια θηρίδα και τελειώνει το θέμα.
1: Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
0: 4,7 εκατομμύρια.
1: Και πήγαινε κάθε μέρα και κοίτα τα μάθες. Δεν σου λέει κανείς όχι.
0: Εντάξει, πού το ξέρανε κι αυτοί.
2: Υπάρχει θηρίδα.
1: Προφανώς υπήρχε πληροφορία.
2: 4.000 λίρες δεν υπάρχει.
0: Πάρε 4 θηρίδες.
2: Ναι.
0: Πάρε 5 θηρίδες. με 5 εκατομμύρια παίρνεις μία σειρά θηρίδων.
1: Πάρτε όλες. Από το 1 μέχρι το 15 ξέρω εγώ.
2: Από τις χρυσές λίρες είναι 22 καλατίνων χρυσός καθαρότητας, 91,67%. Επομένως η ποσότητα καθαρού χρυσού είναι 34,90 κιλά. Μάλιστα.
1: Βάλε τώρα λοιπόν πώς πάνε τα πράγματα.
2: Για να δούμε και πώς είναι το κιλό.
1: Το κιλό, σωστά. Κάθε χρυσή λίρα έχει 800 ευρώ τώρα.
0: Καλά, τι είμαστε κι εμείς. Δεν φτάνει, δεν χρειάζεται να τα μάθουμε κι όλα, ρε παιδιά.
1: Ναι, μας φτιάχνει η καρδιά μας. Δεν έχουμε ποτέ τόσα λεφτά, ούτε είχαμε τίποτα πώς μετρίονται. Λοιπόν, πάμε κύριε να συναντήσουμε, να καλησπέρισουμε τον, να μπούμε λίγο στην πολιτική, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Αμανατίδη.
3: Καλησπέρα, κύριε Τσούνο και κύριε Κούτρα και κύριε Παπαδόπουλε.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε?
3: Ό,τι μπορώ και ό,τι μπορούμε.
1: Μετράτε τις αποχωρήσεις, μετράτε αυτούς που ανεξαρτοποιήθηκαν και θα πάνε στον κύριο Τσίπρα. Πολύ δουλειά αυτό, έτσι, και πολλοί κόσμος.
3: Αυτά έχουν γίνει τον Ιούλιο. Ναι. Δεν μετράμε από εδώ και μετά. Η πορεία αυτή έχει αντιστραφεί.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι που κατευθύνονται.
3: Από αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα, όχι.
1: Όχι.
3: Που έχουμε από τον Ιούλιο, όχι. Αναφέρεστε προφανώς και στις τελευταίες ανακοινώσεις και σε αυτά τα οποία ανακοίνωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Κοιτάξτε, και σήμερα τις ανακοινώσεις που είχε και το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τους βουλευτές οι οποίοι φύγανε. Προφανώς αυτό το οποίο έχει βαρύτητα για μας είναι η παράδοση της έδρας και νομίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει και στον κοινοβουλευτισμό αλλά και τους ίδιους σε σχέση με την πολιτική τους πορεία, αλλά και την πορεία την οποία πρέπει.
1: Έχετε βάλει και χρονικό όριο, κύριε Μάρκο.
2: Δηλαδή λέτε, με συγχωρείς, εσείς που ανεξαρτοποιηθήκατε, δώστε μας τις έδρες πίσω. Στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, υπήρξε ένα περιθώριο έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει και ο αναστοχασμός, ίσως πολιτικές εξελίξεις κλπ. Μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, έτσι ώστε να υπάρχει ένα
2: περιθώριο. Πόσοι είναι αυτοί?
3: Είναι γύρω στους 13, αν δεν κάνω
2: λάθος.
3: Με αυτούς τους συναδέλφους έχουμε πορευτεί στο παρελθόν. Ωστόσο, η στάση από εκεί και μετά θεωρούμε αυτή η πολιτικά έντιμη στάση είναι η παράδοση της έδρας, γιατί εκλέχτηκαν σύμφωνα και με τις δηλώσεις τους με ένα κόμμα, με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και με ένα κόμμα συγκεκριμένο. Αυτό δεν περιποιεί τιμή και συνολικά δεν περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα, γιατί είναι, εκφράζει μία και ενισχύει την άποψη ότι όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι είναι μόνο για τη θέση τους. Απαξιώνει τον κοινοβουλευτισμό, κάτι το οποίο.
2: Ναι, αλλά μαζί του στην έδρα δεν θα παίρνει λεφτά μετά. Ο κάθε βουλευτής.
3: Να σας πω κάτι, στην πολιτική δεν ασχολείσαι για τον μισθό για
2: όχι,
3: τα πράγματα. Όχι βεβαίως. Ο καθένας μας έχει δουλειά. Και αυτοί έχουν τα δουλειές. Δεν μιλάω μόνο για τους βουλευτές.
0: Και δεν έχουν
3: όλοι. Σε όλο το. Εντάξει, είμαστε. Μπορεί να μην είναι όλοι, αλλά η πλειοψηφία. Άλλοι είναι δικηγόροι, άλλοι είναι γιατροί, άλλοι είναι δημοσιοπάλοι, άλλοι είναι φαρμακοποιοί, άλλοι που χίλια δυο.
1: Και κάποιοι επαγγελματίες, πολιτικοί όμως.
3: Αυτό θα πρέπει να τους εκλέγει ο κόσμος.
0: Όχι μόνο. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν το επάγγελμά τους για να ασχοληθούν με την πολιτική. Μην πας αμέσως στο επάγγελμα.
3: Ναι, δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω, γιατί είναι αλήθεια ότι όταν είσαι βουλευτής είναι πολύ δύσκολο, εφόσον θέλεις να ασχοληθείς και να είσαι μέσα στην Βουλή και στα νομοσχέδια κλπ. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ δύσκολο να ασχοληθεί.
0: Κύριε Μανατίδη, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πώς θα κατέβει στις εκλογές? Θα κατέβετε μόνοι σας? Έχει λήξει αυτό το θέμα?
3: Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε και από το πέμπτο συνέδριο το δικό μας είναι ότι οφείλουμε να προσπαθήσουμε να ανασυνθέσουμε το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς,
0: ναι.
3: Και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να έχουμε προγραμματικές συμφωνίες πριν τις εκλογές, να όλους όσοι θέλουν και μπορούν, έτσι ώστε να κατεβεί ένα κοινό σχήμα, το, και κοινά σχήματα θέλετε, με προγραμματικές συμφωνίες, οι οποίες θα απευθυνθούν στον ελληνικό λαό και θα πούνε εμείς είμαστε εδώ, ενώνουμε τις δυνάμεις μας, θέλουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα ευοδοθεί, εξαρτάται.
1: Συνοδοιπόρους έχετε σε αυτή την προσπάθεια. Έχετε συνοδοιπόρους σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Μενατίδη.
3: Κύριε Τσούνο, νομίζω δεν κάνω λάθος το όνομα, έτσι, γιατί...
2: Ναι, μια χαρά,
3: Κοιτάξτε, ήδη υπήρξε μια συμφωνία με τους πράσινους που είναι στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν οι συνομιλίες με τον Πράτο και τον κύριο Κοντζιά, προφανώς και με προσωπικότητες ευρύτερες του χώρου. Και υπάρχει και μια τάση, θα σας έλεγα, επιστροφής τελεχών και μελών,
1: ναι,
3: προς το κόμμα μας, μετά τη σταθερή πολιτική πορεία την οποία έχουμε από τον Ιούλιο, και βάζοντας φυσικά πάντα τα προτάγματα της κοινωνίας, είτε με προτάσεις νόμου, είτε με τροπολογίες, είτε με πολιτικές τοποθετήσεις. Mm. Ναι, υπάρχουν εξελίξεις και πιστεύω και στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν.
2: Ρωτάει κάποιος, ο κύριος Ζαχαριάδης που εντάχθηκε στην Ελλάς και είναι επικεφαλής της ανοιχτής πόλης στο Δήμο Αθηναίων, πρέπει να παραιτηθεί από επικεφαλής?
3: Κοιτάξτε, στο συνδικαλιστικό και στον τομέα όπου έχουμε παρατάξεις περιφερειακές, εφόσον το σχήμα αυτό είναι αμιγός, γιατί τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι, υπάρχουν σχήματα συνδικαλιστικά στα τα οποία είναι με συνεργασία. Εκεί διατηρούνται. Τώρα, αν η Δημοτική Παράταξη, επειδή δεν το γνωρίζω αυτό για την Αθήνα, αν είναι αμυγής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει, ο κ. Ζαχαριάδης βασικά από το ΣΥΡΙΖΑ στηρίχτηκε. Δεν στηρίχτηκε τώρα από διάφορες παρατάξεις κτλ. Ο κ. Ζαχαριάδης είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά συνεργάστηκε και με τον. Είπε, στηρίζουμε και τον κύριο Δούκα στο δεύτερο γύρο, αλλά σε στήριξη.
3: Το ψηφοδέλτιο δεν ξέρω πώς έχει συγκροτηθεί. Ναι. Γι' αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά θεωρητικά, αν είναι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρητικά ναι. Αλλά σας ξαναλέω, υπάρχουν και στο συνδικαλιστικό τομέα, είτε σε καθηγητές, είτε στα πανεπιστήμια, είτε σε σωματεία, τα οποία τα σχήματα εκεί είναι σε συνεργασία και συνεχίζουν. Και καλό είναι να υπάρχει συνεργασία στο επίπεδο του συνδικαλιστικού. Δεν είναι, είναι άλλο το πολιτικό, ναι, και στο κόμμα.
0: Άλλο το
3: πολιτικό. Την έδρα, ναι, και τώρα δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Γεια σας, εκεί, κύριε Μονατίδη. Ευχαριστώ
3: πάρα πολύ. Να ξέρετε, προσπαθούμε αυτό να πω μόνο. Οι συνεργασίες, ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφορές, στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, οι συνεργασίες, ειδικά στο συνδικαλιστικό τομέα και όπου δει σε κειμενικούς φορείς κλπ., κατά την άποψή μου είναι απαραίτητη. Εδώ την ζητάμε σε πολιτικό επίπεδο.
0: Ναι, αλλά με ποιον θα συνεργαστείτε εσείς τώρα, με τον Τσίπρα θα συνεργαστείτε?
3: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο ίδιος Τσίπρας έχει κόψει αυτή τη συζήτηση. Ναι. Μάλιστα με επιθετικό τρόπο, όταν λέγοντας ότι ο ιστορικός κύκλος ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει.
0: Με το ΠΑΣΟΚ μπορείτε να συνεργαστείτε?
3: Και αυτοί το έχουν κόψει. Υπάρχουν θέσεις. Κοιτάξτε, υπάρχουν
0: θέσεις. Άρα με ποιον θα συνεργαστείτε?
3: Υπάρχουν θέσεις οι οποίες υπάρχουν και μπορεί να υπάρξουν και εξελίξεις. Υπάρχουν και αλλαγές. Αυτό δεν το
2: τώρα πώς είσαστε? Οι 13 που έχουν φύγει και θέλετε τις έδρες τους, και εσείς πώς είσαστε?
3: 10 βουλευτές είμαστε.
2: Άρα 23.
3: Η συνοβουλευτική ομάδα είναι 10 άτομα αυτή τη στιγμή. Και ταυτόχρονα βαδίζουμε μια πολιτική ηγεσία, αν θέλετε, η οποία έχει. Είναι η πολιτική γραμματεία.
0: Τριάδα, σαν και εμάς εδώ.
3: Όχι. Δεν είναι η παγή τριάδα.
0: Α, δεν είναι μόνο η τριάδα.
3: Είναι η πολιτική γραμματεία, η οποία σχεδόν κάθε εβδομάδα συνεδριάζει και υλοποιεί τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Και ως γνωστόν, το Σάββατο έχουμε και η Κεντρική Επιτροπή.
2: Τώρα έχουν. Ο κυρία Δούρο είναι πρόεδρος. Ο Πολάκης είναι.
3: Κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Ναι. Ο Πολάκης.
3: Ο Πολάκης είναι υπεύθυνος του εκλογικού σχεδιασμού. Του στρατηγικού σχεδιασμού,
1: μάλιστα,
3: του κόμματος, και ο παπάς είναι ο γενικός γραμματέας του κόμματος.
0: Και εμείς έτσι είμαστε εδώ.
1: Τρόικα, λοιπόν, τρόικα.
0: Εμείς είμαστε τριάδα που ακούτε και βασικά αποφασίζει ο Γιαννήρης. Γεια σας, κύριε Μανατίδη.
3: Ο Δημήτρης δηλαδή.
0: Αυτό. Να είστε καλά, κύριε Μανατίδη. Γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, τσιγκλιστήκατε με τις ατάκες. Ο Μιχάλης το παλαιό φάληρο λέει δεν θα ακουγόταν το τραγούδι του Ζαμπέτα, ο Αράπης.
2: Αυτό λέμε.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά, ναι.
0: Έχετε στείλει επίσης εδώ. Λοιπόν, ένα 58 λέει ο Παναγιώτης Τριαρίδης με ένα 60 στο Κιλκί στο πετρέλαιο.
1: Ένα 58 με ένα 60.
0: Με ένα 60.
1: Ναι. Πανάκριβο.
0: Ναι. Τέλος, δεν ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας από του Ζωγράφου λέει: Χρήστο, άστο, είσαι ο κερδισμένος, πάρ' το πορτοφόλι του Γιάννη. Σώθηκα.
1: Ευχαρίστως.
0: Έχω μία αγαπημένη φίλη, προφανώς είναι και η κυρία Τασούλα, η οποία λέει: Πόσο εγωισμό μπορεί να κουβαλάει αυτός ο Κρούτας, ο Κούτρας. Πρέπει να γελιοποιείται τόσο πολύ. Ας παραδεχτεί κάποια φορά το λάθος του. Είπα εγώ τίποτα.
1: Ναι, είπες ότι έκανες λάθος.
2: Θα έχεις λάθος, ναι, βέβαια.
0: Για το 1.49.
1: Το 1.49 δεν ήταν λάθος, Τασούλα μας. Δεν ήταν λάθος το 1.49.
2: Λοιπόν, κάθε κιλό χρυσού, λοιπόν.
0: Γράψ' το πάλι, γράψ' το πάλι. Στο Διόνυσο λέει,
2: ναι,
0: ο Νόντας στο Διόνυσο σήμερα πήρε με 1.48.
2: 1.48.
0: Έχασα κι εγώ.
2: Και εκεί. Λοιπόν, 108.800 κάνει το κιλό σήμερα. Το χρυσό, άρα τα 38 κιλά κάνουν 4.134.400.
1: Ναι.
2: 4.134.400. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον στο οποίο είμαστε, να πω ότι σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκεφτείτε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Όχι. Λοιπόν, με την Nova. Ποτέ αυτό, με την Nova More αυτό αλλάζει και θα απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί θα μιλήσετε με εκπρόσωπο και θα συνδεθείτε σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο Nova.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Star FM 933. Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6.30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Να μην έχουμε live αναμετάδοση.
1: Και να μπορώ εσύ να.
0: Είσαι πολύ καλός.
2: Βέβαια.
0: Πολύ καλός.
2: Χορεύω καλά.
0: Χορεύεις καλά.
1: Παρό.
2: Πάντα, πάντα.
1: Είστε τέλειο.
2: Τσιφτεντέλειο, δεν ξέρω.
1: Ρεμπέκικο.
0: Όχι, όχι, ξέρει ροκ.
2: Δεν είναι αυτά. Τα τέτοια. Μ' αρέσει.
1: Ξέρει ροκ και το
2: ροκ. Ροκ αρέσει πολύ.
0: Τσατσά.
2: Τσατσά, όχι, τι είναι το τσατσά.
1: Φορό.
2: Αυτό.
1: Ναι.
2: Μποσανόβα. Ξέρεις,
0: δεν το πρέπει να έχετε τραγούδι. Άμα δεν έχετε τραγούδι. Μποσανόβα.
2: Αλλά αυτό είναι πολύ. Τι είναι το Μποσανόβα.
0: Άντε πάλι.
1: Α, καλά ρε νότιμο.
0: Μπατσάτα. Πώς το λένε. Πατσάτα, μπατσάτα.
1: Μπατσάτα.
2: Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Μπατσάτα.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εκτός από ροκ δεν ξέρει τίποτα άλλο.
2: Ωραία, παιδί μου, μικρά παιδιά δεν χορεύαμε ροκ και τέτοια πράγματα.
0: Ναι,
2: αυτά.
1: Όχι, όλοι δεν χορεύαμε.
2: Αυτά ξέρω.
1: Μακαρένα.
2: Όχι, δεν ξέρω τέτοια.
0: Εσύ, Γιάννη, ξέρεις.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Και το βράδυ στο Sky.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται στη λεωφόρο Λίμου Κατεχάκη από την Κεσαριανή προς τον Καρέα λόγω έργων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Χελμού Κρυονερίου, στις περιοχές της Άνοιξης και του Αγίου Στεφάνου, στη Σταδίου, στις Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο ακαθόδες ζήτημα της ενέργειας, ζήτησε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, θα ζητήσει προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη των συμπολιτών μας και των επιχειρήσεων. Άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, ξεκινάει από το 1,49 ευρώ το λίτρο. Διάταξη που θα απαγορεύει μισθώσεις και υπομισθώσεις διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας σε 20 με 30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σωρός ηλικιωμένων εντοπίστηκε από τις αρχές έπειτα από πυρκαγιά σε σπίτι στην περιοχή των Κήπων της Δημοτικής Ενότητας Φέρων στην Αλεξανδρούπολη. Στη Σύρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν 52χρονο που είχε πέσει σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Άρα μπορούμε να πάμε στα καυσόψυξια. Εφόσον είναι έτσι η τιμή του πετρελαίου.
1: 160 λέει 180 ευρώ το κυβικό.
0: Κατά τώρα στα χωριά. Πέρσι ήταν γύρω στα 140 με 150, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στο διπλανό δάσο μπαίνουν και κόβουν αβέρτα.
0: Καλά, δεν μπορεί να κόψει όπου να είναι.
1: Εντάξει.
0: Τι, δεν μπορεί να κόψει όπου να είναι.
1: Δέντρο που λέει, δέντρο. Τι είναι ξύλο αυτό, δέντρο.
2: Κύριε Παπαδόπουλε, ανήκουμε στην ίδια γενιά.
1: Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου να χορεύουν τσα-τσα, rock and roll, ταγκό. Εμείς ως μικρά παιδιά χορεύαμε εκτός από rock and roll, χάλι-γκάλι, γιάγκα, μποσανόβα, τσάρλεστον, twist και αργότερα shake και blues. Από όλα αυτά εγώ χόρευα μόνο shake και blues. Τι να πω, ψέματα. Στα πάρτιλι με βερμούτ. Δεν είχαμε βερμούτ στα πάρτι μας.
0: Τι είχατε εσείς?
1: Κάνα ουίσκι. Το rock and roll ανοίξει τη γενιά των γονιών μας. Βέβαια το χόρεψε και η δική μας γενιά με μεγάλη απόλαυση. Αλλά δεν ανοίξει τη γενιά μας. Τώρα είναι η γενιά μας χορεύει κλπ. Λοιπόν, οκ. Okay. Εγώ δεν χόρευα shake. Και μετά χόρευα έτσι rock τραγούδια σαν να πατάω στα φύλλα. Ξέρεις αυτά που... και με μια κιθάρα στο χέρι δίθεν. Τι να κάνω, πώς θα κάνουμε. Δίνα όλα την κιθάρα.
0: Πώς δεν σε είδε ο Τραβόλτα να σε πάρει την πρώτη κιθάρα.
3: Ο φίλος μας τον Ταλικέρης ο Πανάθας λέει: καλημέρα παιδιά, το μεγαλύτερο μέρος της Χαλκίδας από χθες το απόγευμα στις 5 δεν έχουμε νερό. Λέει ο Κώστας.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Εντυπωσιαστήκαμε με τον Χρήστο το πρωί στην τηλεόραση, στη σύνδεσή μας με τον Μιχάλη Τεζάρη από τον δρόμο εκεί που ενώνει τη Χαλκίδα με το Μαντούδι. Και πραγματικά ο δρόμος έχει, όχι αυτό το κλασικό που λέμε, έχει κοπεί στη μέση. Είναι σε μία έκταση, δηλαδή εκεί ήταν ένα ποτάμι που έχει
1: πέρασε το ποτάμι, ρε παιδί μου, τα πήρε όλα μαζί.
0: Δημιουργήθηκε η κήτη του ποταμού κανονικά.
1: Ναι. Και βάλοντας το δρόμο πάνω στο ποτάμι είχαν βάλει.
0: Μπράβο. Πηγαίνοντας λοιπόν πίσω, ο Χι μηχανικός και μελετητής που έκανε αυτή τη μελέτη είπε από εκεί να το περάσουμε το δρόμο.
1: Ναι. Ήταν εύκολο από εκεί.
3: Επίσης ο Δημήτρης μας λέει εδώ για ποιο λόγο δεν πάνε οι λίρες στις θηρίδες.
0: Δεν πάνε οι λίρες.
3: Λέει, ναι, σιγά που θα ακούσω, λέει, τον Κούτρα να πάω τις λίρες μου σε θηρίδα, να έρθει ο Τσίπρας να μου τις μετρήσει και να βάλει φόρο.
0: Τώρα εδώ έχει ένα δίκιο άνθρωπος.
3: Αλλά αυτά που ακούει.
0: Ναι. Και πού θα τις έχεις, φίλε μου, στον τοίχο. Στον τοίχο θα μένες, χτισμένες. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστούνιου. Γι' αυτό κοντά μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Καλησπέρα σας, κύριε Μεγαρίτη.
4: Καλησπέρα.
0: Πάρα πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα και πάρα πολλές οι πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί, έτσι δεν είναι?
4: Πράγματι, είναι η μέρα που οι περισσότεροι θυμόμαστε τα άτομα από την οπτική αναπηρία. Εμείς στο Υπουργείο καθημερινώς δουλεύουμε για αυτούς. Παραλάβαμε μια πολύ διαφορετική κατάσταση πριν κάποια χρόνια που κατά βάση υπήρχε μόνο η επιδοματική πολιτική. Υπάρχουν επιδόματα ειδικώς για τους τυφλούς που φτάνουν να ξεπερνούν τα 700 ευρώ, όμως δεν αρκούσε μόνο αυτό. Λείπανε οι ενεργητικές πολιτικές και αυτές αρχίζαμε να σχεδιάζουμε.
0: Άρα αναφέρεστε στην προσβασιμότητα πρώτα απ' όλα, κύριε Μεγαρίτη, έτσι πέραν της επιδοματικής πολιτικής.
4: Εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα για την προσβασιμότητα στο δημόσιο χώρο, αλλά είχαμε για την προσβασιμότητα του ίδιου του σπιτιού τους. Δεν υπήρξε ποτέ καμία πολιτική, κανένα πρόγραμμα ποτέ στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα που υποχορηγούμε τους ανθρώπους να καταστήσουν το σπίτι τους προσβάσιμο. Αν μη τι άλλο, να μπορούν μέσα στο σπίτι τους να κινούνται αυτόνομα. Χρειάζονται κάποιον ειδικό εξοπλισμό. Αυτόν επιχορηγήσαμε. Ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι.
4: Πέτυχε, έχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Οπότε τώρα το περνάμε στον τακτικό προϋπολογισμό και ετησίως θα ανοίγουν αιτήσεις για να καλυφθούν όλοι.
0: Μάλιστα.
4: Σταδιακά να μπορέσουν να καλυφθούν όλοι όσοι.
0: Πόσους συμπολίτες μας αφορά?
4: Τα άτομα οπτική αναπηρία, τουλάχιστον αυτοί που παίρνουν το επίδομα των ολικά τυφλών, είναι 16.000 περίπου.
0: Δεν
4: είμαι καλός.
1: Και τι έχει γίνει, εμπασχετώσεις, τα τελευταία χρόνια? Εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι αυτές τις που έχουν αλλάξει τα πεζοδρόμια και μπορείς, εμπασχετώσεις, να δεις που
0: ναι, αλλά αυτό είναι έξω από το σπίτι. Ο κύριος Μεγαρίτης μιλά για την προσβασιμότητα εντός σπιτιού.
4: Εμείς είχαμε την αρμοδιότητα για εντός του σπιτιού και την πολυκατοικία, ό,τι χρειάζεται προφανώς, που μένει ο καθένας, και αυτό επιχορηγήσαμε. Σχεδιάσαμε
1: δηλαδή
4: το
1: τα κουμπιά που είναι μπράιγα, ας πούμε, δεν είναι, που είναι...
4: Και μπρέιγ, χειρολαβές, ομιλούσες συσκευές, θερμόμετρο.
1: Μάλιστα.
4: Πρέπει να είναι ομιλό. Χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό και αυτό προσπαθούμε να καλύψουμε και το σχεδιάσαμε συνομιλώντας και καθημερινά με τους ίδιους τους τυφλούς για το τι χρειάζονται, τι πρέπει να βάλουμε στη λίστα των επιλέξεων παρεμβάσεων. Πέρα από την προσβασιμότητα υπάρχει το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού για άτομα αναπηρίας, το οποίο μπορούν να συμμετέχουν και άτομα με οπτική αναπηρία για να μπορούν να ζουν ανεξάρτητα και να μην χρειάζονται την υποστήριξη κάποιου συγκοινωνικού του προσώπου. Να έχουν το προσωπικό του βοηθό που τον πληρώνει το κράτος και να μπορούν να κινούνται και να ζουν ανεξάρτητα. Το άλλο πολύ σημαντικό που ξεκινάμε τώρα αυτό το διάστημα είναι το εξής. Το λευκό μπαστούνι, κάποιος πρέπει να σε εκπαιδεύσει σε αυτό. Κάποιος πρέπει να σε εκπαιδεύσει στο πώς κυκλοφορείς την πόλη, πώς θα μπεις στο μετρό, πώς θα μετρήσεις τα λεφτά σου, πώς κατακτηρείς τα χαρτιά σου, την ταυτότητά σου, το διαβατήριό σου και πώς μπορείς να συναλλάσσεσαι. Αυτή η εκπαίδευση που λέγεται εκπαίδευση στην κινητικότητα, στο προσανατολισμό και στη δεξιότητα της καθημερινής διαβίωσης είναι κάτι που στη χώρα μας δεν καλυπτόταν. Έχουμε αυτή τη στιγμή μόλις 9 ανθρώπους που ξέρουν να κάνουν αυτή την εκπαίδευση για τόσες χιλιάδες τυφλούς. Οπότε με τον νόμο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι αναθέσαμε στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών το δημόσιο φορέα για τα άτομα οπτική αναπηρία, το αναθέσαμε να σε υλοποιήσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, να αποκτήσει η χώρα μας εκπαιδευτές.
1: Ποια είναι τα παράπονα λοιπόν των ανθρώπων αυτών τώρα που ζητάνε να γίνουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει?
4: Αυτή τη στιγμή τη μεγάλη και ιστορική εκκρεμότητα ήταν εκπαιδευτές κινητικότητας, το οποίο ψηφίζεται και σχεδιάζεται και βήμα-βήμα θα προχωρήσει. Πέρα βέβαια από τις πολιτικές του δικού μας Υπουργείου, υπάρχουν όλα τα Υπουργεία λίγο πολύ έχουν δράσεις ή προβλέψεις για τους τυφλούς, το παιδεία, το υγεία, η φορολογική πολιτική που έχει ειδικές διατάξεις, η κοινωνική ασφάλιση που έχει προφανώς όσο οφείλει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τα άτομα αναπηρίας και για τα άτομα με οπτική αναπηρία.
0: Μάλιστα.
1: Τα αιτήματά τους λέω, ποια είναι τώρα των ανθρώπων αυτών?
4: Τα αιτήματα που αφορούν στο δικό μας Υπουργείο αφορούσαν κυρίως την έλλειψη των εκπαιδευτών κινητικότητας.
1: Γενικότερα, δεν ξέρετε.
4: Το επόμενο που υπάρχει στο ορίζοντα, αλλά πρέπει να οριμάσει πρώτα το πρόγραμμα της εκπαίδευσης κινητικότητας, θα ήταν η σκύλη οδηγή. Αλλά για να μπορέσει να έχει ένα σκύλο οδηγό, πρέπει πρώτα να υπάρχει η εκπαίδευση στην κινητικότητα. Έπεσε δηλαδή. Οπότε βήμα-βήμα έχουμε ανοίξει τη βεντάγια των επιλογών και των υπηρεσιών που προσφέρονται, ενώ παράλληλα και την παιδοδηματική πολιτική βελτιώνεται και διορθώσεις κάνουμε σε αδικίες και τα ποσά αυξάνονται και τα επίδομα αναπηρίας έχει αυξηθεί 8% του 23 και πλέον όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα αυξάνεται αυτόματα κάθε χρόνο όπως αυξάνονται και οι συντάξεις, όπως αυξάνεται στην ουσία ο τιμάριθμος.
1: Λιγότερο από τον τιμάριθμο, αλλά κάτι είναι και αυτό. Οι σκύλοι τώρα για να πάρεις ένα σκύλο πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένος και είναι και πολύ ακριβώς φαντάζομαι.
4: Ναι, όντως αυτό τώρα και οι σκύλοι οδηγοί στην χώρα μας δεν είναι κάτι που είναι ιδιαίτερος αναπτυγμένο και αναπτύσσεται ιδίως από κάποιους φορείς, κάποια σωματεία που έχουν ταχθεί σε αυτόν τον σκοπό.
0: Κύριε Μεγαρίτη, να σας ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστονιού, ο κύριος Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Εμείς μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Περισσότερα μαθαίνεις στο nova.gr.

0: Η Έφη εδώ μας λέει: καλησπέρα σας. Θα πρέπει επιγόντως να ανοίξει αυτό το θέμα της προσβασιμότητας. Παραδείγματος χάρη, Δήμος Νέας Σμύρνης, ράμπες που οδηγούν σε αδιέξοδο, ράμπες που οδηγούν επάνω σε κάδους ή δέντρα. Κάποιες ράμπες είναι τόσο τριτάφυλλα κατασκευασμένες που απαιτούν αμαξίδιο ή μπαστούνι 4x4. Έχω φωτογραφίσει τις ράμπες τριών οικοδομικών τετραγώνων που έχουν δεκάδες άχρηστες ράμπες, λέει.
1: Και να μας τις στείλεις.
2: Σίγουρα θα είναι έτσι.
0: Και η φίλη μας η Κέλλη λέει: εδώ πέρσι ο Sky διαφήμιζε ένα app, το Be My Eyes. Λοιπόν, το κατέβασα και είναι απίστευτο πόσες φορές μου έχουν τηλεφωνήσει για να ρωτήσουν, για παράδειγμα, αν τα ρούχα ταιριάζουν σαν χρώματα, σαν στυλ ή να σετάρουμε τις πλημμένες κάλτσες. Κάτι που εμείς οι υπόλοιποι το θεωρούμε αυτονόητο και φυσικά λέει για τον Λέβητα, τα φώτα είναι αναμένα κτλ.
2: Καταπληκτικό είναι αυτό.
0: Καταπληκτικό. Μπράβο. Πραγματικά καταπληκτικό.
1: Και κυρίως με αυτή την παρατήρηση, έτσι, πράγματα που όλοι οι υπόλοιποι θεωρούμε αυτονόητα. Έτσι. Και να το που δεν είναι. Πολύ σημαντικό.
2: Γενικά, σε αυτά τα πράγματα είμαστε τόσο πίσω, παιδί μου, σε σχέση με όλη την Ευρώπη. Αλλά πρέπει και εμείς να προχωρήσουμε σιγά-σιγά. Δηλαδή, κάναμε μεγάλα άλματα λόγω του 2004, αν θυμόσαστε.
1: Ναι.
2: Έτσι. Που κατεβαίναν τα λεωφορεία, μπορούσαν να είναι πιο χαμηλά.
1: Αυτά ήταν όντως άλματα, έτσι όπως το λες. Αλλά από εκεί και μέχρι εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία κατασκευάστηκαν και πάλι λάθος. Ναι. Δηλαδή, αυτό που μας λέει η φίλη μας τώρα για τη Νέα Σμύρνη, προφανώς οι ράμπες αυτές δεν είναι από το 4.
2: Βλέπεις άλλο μετά. Και είναι λάθος. Έχει αμαξίδιο και δεν μπορεί να μπει στο σπίτι του. Ή να μπει σε κάποιο δημόσιο κτίριο. Δεν υπάρχουν αυτές οι ράμπες.
0: Ούτε να μετακυκλοφορήσει στον δρόμο.
1: Καλά, στον δρόμο. Να κυκλοφορήσει στον δρόμο δεν το συζητάμε.
2: Μπορεί να κυκλοφορήσουν, άμα βλέπεις δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στον δρόμο. Ναι. Κυκλοφορήσει όταν δεν βλέπεις, είναι φοβερό.
0: Πάντως, έκανα το τεστ με την κόρη μου μία μέρα στο κέντρο της Αθήνας, γιατί με ρωτούσε τι είναι, γιατί αυτές οι πλάκες του πεζοδρόμου είναι διαφορετικές. Της εξήγησα ότι είναι για τους τυφλούς. Πάμε λοιπόν, της λέω να τις ακολουθήσουμε να δούμε πώς ένας τυφλός. Γιατί έδειξε ενδιαφέρον η μικρή, οπότε το κάναμε. Λοιπόν, πέφτεις πάνω. Σε τραπεζοκαθίσματα. Σε ζαρντινιέρες.
2: Σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
0: Σε μηχανάκια.
1: Σε
0: πατίνια.
2: Ναι.
0: Πέσαμε, νομίζω, τρεις φορές πάνω. Ήταν πατίνι.
2: Και ο άλλος πρέπει να περπατήσει εκεί, για να δει το δρόμο.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος πρέπει να κινηθεί όπως κινούνται και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Γι' αυτό κατασκευάστηκαν αυτό. Γι' αυτό δόθηκαν οι εντολές να κατασκευαστούν τα έργα, οι μελέτες, τα χρήματα κτλ. Και τίποτα δεν έγινε. Λοιπόν, εμένα μου έκανε εντύπωση αυτή η δήλωση σήμερα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στην εκπομπή μας το πρωί, που έχει να κάνει με τα διαμερίσματα τα οποία υπάρχουν σε Μεταξουργείο, Άγιο Παντελεήμονα, Πατήσια κτλ. Τα οποία, όπως μας είπε ο Υπουργός, το έχει ένας Έλληνας.
2: Ναι.
1: Έχει επικεφαλίσει έναν αλλοδαπό, ο οποίος λέει: όποιος θέλει να διανυκτερεύσει, 30 ευρώ, 20 ευρώ, 15 ευρώ κτλ. Με αποτέλεσμα σε διαμερίσματα να κοιμούνται 30, 25 κτλ. Η νέα δράση που θα κάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι να πηγαίνει εκεί. Γιατί αυτό θα απαγορεύεται, λέει τώρα. Αυτό το φαινόμενο που είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί, όπως είπε ο κύριος Χρυσογοίδης, υπάρχουν αρκετοί εγκληματογόνοι οι οποίοι, όταν βρίσκουν και κατάλημα, συνεχίζουν αυτή την εγκληματική δραστηριότητα.
0: Λοιπόν, τώρα, δεν ξέρω τι σχέση, ποια είναι η σχέση σας με την ομάδα Αλήθειας.
1: Ποιες?
0: Δεν ξέρω, το παρακολουθείτε, ρε παιδί μου, κτλ.
1: Πολλά από τα βίντεο της ομάδας Αλήθειας.
0: Ναι. Τώρα έχει γίνει το εξής. Είναι και οι πολιτικοί, δεν προσέχουν.
1: Άμα δίνεις το δικαίωμα, το να φτιαχτεί ένα βιντεάκι,
0: είναι ένα
1: άλλο, είναι εύκολο.
0: Τώρα έχει βγει ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου με τον κύριο Τσίπρα. Η απόσταση των δηλώσεων είναι 23 Σεπτεμβρίου του 2026 και 13 Οκτωβρίου του 2026.
2: Δηλαδή ένα μήνα
1: 23 με 13 είναι 20 μέρες.
0: Λοιπόν. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, και δυσκολεύομαι, κατάλαβες, αλλά τι να κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε τι λέει. Η μία δήλωση είναι εδώ στον Sky, στον Οικονόμου και τον Πιταρά, και άλλη δήλωση είναι αυτή που ακούσατε και χθες εδώ από τον κύριο Σαχίνη στην Κρήτη. Και το όλων μαζί είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα.
3: Μπαίνατε σε μια συζήτηση μεγάλου συνασπισμού αρχικά.
4: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
3: Τι αυτό πρέπει να το αποκλείουμε στην Ελλάδα.
4: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς.
3: Σωστά.
2: Εντάξει τώρα, έτσι κι αλλιώς είναι τελείως τρελό να λέει ο κ. Τσίπρας ότι δεν συγκυβέρνησα με τη δεξιά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο είναι το πρόβλημα με εμένα είναι. Πώς το λες? Δηλαδή, γιατί το λες? Τι είμαστε όλοι πολίτες?
2: Διότι σήμερα βρήκε αυτό σαν
0: εκείνο. Μα γιατί χρειάζεται να το πει?
1: Και πόσο κοντή μνήμη μπορεί να έχει κάποιος? Δηλαδή, να συμβώς, θα αλλάξουμε. Να εδώ τώρα αλλάζουμε την πραγματικότητα.
2: Να επιτεθεί στον Ανδρουλάκη και να του πει ότι εσύ δεν μπορεί να συνεργαστείς με τη δεξιά.
1: Η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ προχώρησαν σε συγκυβέρνηση τότε.
0: Ναι,
1: είναι γεγονός.
0: Αλλά έτσι,
1: fact,
0: ψάχνουμε,
1: λένε και οι Άγγλοι.
0: Έτσι ψάχνουμε να βρούμε τον δεύτερο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για μένα το πρόβλημα είναι ότι ψάχνουμε να βρούμε τον δεύτερο, όχι μόνο στα κόμματα. Ψάχνουμε να βρούμε τον δεύτερο καταλληλότερο πρωθυπουργό. Ο Μητσοτάκης έχει απόσταση 20 μονάδες από όλους. Και μετά αναρωτιόνται γιατί.
1: Είναι μεγαλύτερη αυτή η απόσταση από την απόσταση που έχει η Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα. Εννοεί ο
2: Και δεν μπορείς να λες. Τη συγκυβέρνηση λέει με την δεξιά. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς? Δηλαδή κάποτε μπορεί να τα συζητούσε αυτά πριν από 50 χρόνια. Τώρα τι σημαίνει? Δηλαδή, ποιες είναι οι τρομακτικές διαφορές που έχει?
1: Σημαίνει ότι εγώ πρεσβεύω άλλα πράγματα. Να δέστο και με το πετρέλαιο.
2: Σίγουρα.
1: Δηλαδή, τώρα δώστα όλα, δώστα περισσότερα χρήματα κτλ. Δεν μπορώ να είμαι με κάποιον ο οποίος θεωρητικά είναι πιο συντηρητικός ή έχει κάποιες άλλες πολιτικές. Κυρίως στην οικονομία. Έτσι.
2: Η μισή υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας ήταν Πασόκ πριν.
1: Ναι.
2: Σκέψου
1: λοιπόν κάποιους από αυτούς να βγουν και να πούν: εγώ δεν ήμουν ποτέ Πασόκ.
0: Επίσης, ο Τσίπρας που υποτίθεται ότι έχει μάθει τόσα χρόνια για την κυβέρνηση κιόλα. Ο Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός. Έχει μάθει, υποτίθεται, και τα οικονομικά. Θα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικός και να δείχνει ότι μπορεί όντως να είναι εναλλακτική. Με αυτά που κάνει, δείχνει ότι είναι εναλλακτική.
1: Το ακριβώς αντίθετο, μάλλον.
2: Αυτό είναι το κύριο πρόβλημά του. Και γι' αυτό και πέφτει.
0: Μα είναι και το πρόβλημα όλων. Δεν είναι μόνο του Τσίπρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αυτό δεν λένε όλοι. Ποια είναι η εναλλακτική?
2: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Ποια είναι η εναλλακτική?
1: Πρώτη φορά στα χρόνια της μεταπολίτευσης υπάρχει αυτή η διαφορά μετά από 7,5 χρόνια διακυβέρνησης.
2: Μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών, λέει η Deloitte. Δηλαδή στην Αθήνα για να αγοράσεις ένα σπίτι καινούριο 70 τετραγωνικών πληρώνεις μισθούς 16 ετών.
0: Με 4,300 το μέτρο το έχει.
2: 4,300 το μέτρο.
0: Δεν είναι πολλά σπίτια και νεόδημοι τα με 4,300 το μέτρο. Είναι σε συγκεκριμένες περιοχές. Στις άλλες περιοχές, σε κάποια που θεωρείται, ας πούμε, πιο καλή περιοχή, δεν υπάρχει κάτω από 5.
1: Επίσης, το σύνολο των μισθών.
0: Δηλαδή, είναι παραπάνω τα χρόνια. Δηλαδή...
1: Επίσης, το σύνολο των μισθών των 16 ετών είναι το ακριβές ποσό. Να μην κάνεις τίποτα άλλο, μόνο να αναπνέεις.
2: Να μπει σε χειμερή ανάρκη.
1: Μαγκαζίνο ακολουθεί.
0: Πληρώνεις κοινόχρηστα, φυσικό αέριο, νερό. Κλειστά όλα.
2: Καταλαβαίνεις γι' αυτό λοιπόν πόσοι νέοι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι για αυτό το οποίο δεν μπορούν να αποκτήσουν ποτέ.
1: Προφανώς. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
2: Γεια σας. Αύριο στη μία.
5: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
6: Sky 100,3.
5: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
7: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
8: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
7: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
8: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενάς.

0: ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι, κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531, γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
1: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
1: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
2: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
1: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
2: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
1: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Φρικτορία Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659,
3: www.frictoria.com.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι. 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία ώστε να υπάρχει δυνατότητα και νέων μέτρων για το ενεργειακό κόστος ζητεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Η συνετή πολιτική μας επέτρεψε να έχουμε μία από τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρώπη, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός.
1: Θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Πολύ σύντομα θα υπάρχει αυστηρότερο πλαίσιο για τις τηλεφωνικές απάτες, δηλώνει ο Χρυσοχοίδης, τονίζοντας πως σχεδόν κάθε ημέρα η αστυνομία συλλαμβάνει και μία συμμορία. Νέα απάτη στη Θεσσαλονίκη, είπαν σε 88χρονη ότι υπάρχει ραδιενέργεια στο σπίτι της και της άρπαξαν χιλιάδες χρυσές λίρες.
2: Με ανάγκαζαν να βάζω κατσαρόλες με νερό πάνω στα μάτια, σωμιώνοντας την πίεση του κάθε ματιού της κουζίνας. Και αφού τελείωσα από εκεί, με ρώτησαν τι χρυσός υπάρχει στο σπίτι.
3: Κάθε μέρα περίπου ή μέρα παραμέρα συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 από το ελληνικό FBI, 8 Ρωμά μέσα στα σπίτια που έχουν συγκροτήσει τηλεφωνικά κέντρα, έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνούν και κάνουν απάτες.
0: Ασφυκτικές οι συνθήκες στην Ιερά Πέτρα, στο χώρο όπου έχουν μεταφερθεί μετανάστες. Είχαμε έκρηξη των ροών από τη Λιβύη τα τελευταία 24 ώρα. Αρνούνται τη δημιουργία δομής κάτοικοι και δημοτική αρχή.
4: Ο κόσμος και η δημοτική αρχή είναι κάθετα αντίθετη στη δημιουργία δομής στην Ιερά Πέτρα. Διότι έχουμε ήδη πάρα πολλούς μετανάστες. Έχουμε πάνω από 5, δηλαδή πολλοί 5 με 6.000 μετανάστες οι οποίοι δουλεύουν στις αγροτικές περιοχές.
5: Το επιχείρημα είναι ότι η λογική νομίζω ότι είναι ότι αν δημιουργηθεί κανονική δομή θα κανονικοποιηθούν οι ροές. Τα τελευταία 3 χρόνια ωστόσο δεν είναι καινούριο φαινόμενο, υπάρχουν ροές από την Λιβύη προς την Κρήτη.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη στην αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρού επιμέλεια παραγωγής, Ρούρα Βερτάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, αλίμονο. Γεια σου Δημήτρη.
6: Καλό σας μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πρόβλημα εδώ και 2,5-3 ώρες τουλάχιστον στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και της Ανοίξεως. Δεν έχω αναφορές για εργασίες, ούτε για κάποιο, δόξα τω Θεώ, για κάποιο τροχαίο ατύχημα. Αλλά αναγνωρίζουν οι ακροατές μας. Ανάμεσα στην Άνοιξη.

0: αρχίσουμε από τη Σύνοδο Κορυφής, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει το θέμα του ενεργειακού κόστους, ζητώντας ώστε να έχουν τα περιθώρια και οι κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα, γιατί αυτή είναι μια προϋπόθεση και η ελληνική κυβέρνηση έχει αυτή τη δυνατότητα, να εφαρμόσουν και νέα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε να κάνει από νωρίς σαφείς τις προθέσεις του σε ό,τι αφορά αυτή τη Σύνοδο, είπε κατά την προσέλευσή του.
1: Θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Το τεχνικό κομμάτι, τι σημαίνει αυτό και ποια είναι τα περιθώρια για το οικονομικό επιτελείο σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα του ενεργειακού κόστου, θα τα δούμε και συνέχεια με τον Νίκο Φιλιππίδη. Πρώτα όμως τον απεσταλμένο μας στις Βρυξέλλες, τον Γιώργο Παπακουσταντίνου. Γεια σου, Γιώργο.
2: Πάλι με κόβεις για τον Νίκο Φιλιππίδη, εγώ το καταγράφω.
0: Πέρασα το μήνυμα, ε.
2: Λοιπόν. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη από χθες από τη Λάρισα έχει κάνει τη γέφυρα και έχει ρίξει αυτές τις προειδοποιητικές βολές ό,τι αφορά τις θέσεις με τις οποίες η ελληνική αποστολή κάθεται στο τραπέζι. Αυτές τις πολύ κρίσιμες.
0: Φρόντισε να κάνει από νωρίς σαφείς τις προθέσεις του σε ό,τι αφορά αυτή τη Σύνοδο, είπε κατά την προσέλευσή του.
1: Θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Το τεχνικό κομμάτι, τι σημαίνει αυτό και ποια είναι τα περιθώρια για το οικονομικό επιτελείο σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα του ενεργειακού κόστου, θα τα δούμε και συνέχεια με τον Νίκο Φιλιππίδη. Πρώτα όμως τον απεσταλμένο μας στις Βρυξέλλες, τον Γιώργο Παπακουσταντίνου. Γεια σου, Γιώργο.
2: Πάλι με κόβεις για τον Νίκο Φιλιππίδη, εγώ το καταγράφω.
0: Πέρασα το μήνυμα, ε.
2: Λοιπόν. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη από χθες από τη Λάρισα έχει κάνει τη γέφυρα και έχει ρίξει αυτές τις προειδοποιητικές βολές ό,τι αφορά τις θέσεις με τις οποίες η ελληνική αποστολή κάθεται στο τραπέζι. Αυτές τις πολύ

0: Λοιπόν. Ναι, νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη από χθες από τη Λάρισα έχει κάνει τη γέφυρα και έχει ρίξει αυτές τις προειδοποιητικές βολές ό,τι αφορά τις θέσεις με τις οποίες η ελληνική αποστολή κάθεται στο τραπέζι. Αυτής της πολύ κρίσιμης συνόδου κορυφής η δημοσιονομική ευελιξία και το αίτημα που έχει υποβληθεί ήδη με την επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι σαφής. Ζητείται προκειμένου να στηριχθούν με τα υπερβάλλοντα έσοδα από τον ΦΠΑ του ενεργειακού πληθυσμού, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διότι όπως υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλους τους τόνους και αναμένεται να επισημάνει και στην παρέμβασή του μέσα στη Σύνοδο Κορυφής, υπάρχει Σπύρο και εικόνα των συνεπειών αν δεν ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, καθώς η ακρίβεια, όπως έχει επισημάνει και ο ίδιος και έχει προειδοποιήσει, μπορεί να τροποδοτήσει τον λαϊκισμό και τα άκρα. Από την άλλη, βέβαια, αυτό που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά είναι ότι στην Ένωση υπάρχουν διαφορετικά στρατόπεδα. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι από τις χώρες που πρωτοστατούν στο αίτημα για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για τέτοιες παρεμβάσεις. Η Ισπανία εμφανίζεται ανοιχτή στη συζήτηση, αλλά χωρίς μια καθαρή θέση. Ενώ Ολλανδία και Βέλγιο, με συγχωρείς, έχουν εκφράσει οι αντιρρήσεις. Επιφυλακτική παραμένει η Γερμανία. Εδώ πρέπει να σου πω ότι στο παρασκήνιο της Συνόδου πολλοί θεωρούν ότι ο Φρίντριχ Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν είναι οι δύο που κρατούν τα κλειδιά προκειμένου αν υπάρξει να υπάρξει μια συμφωνία. Τώρα το βλέμμα βέβαια είναι στραμμένο και στην Κομισιόν, που μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει σαφές σήμα για πρόσθετη ευελιξία και μένει να φανεί εάν η διαπραγμάτευση των 27 ηγετών μπορεί να αλλάξει και τα δεδομένα, διότι ταυτόχρονο Σπύρο, το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Εκεί υπάρχουν οι φιδωλοί, αλλά υπάρχουν και οι χώρες φίλοι της συνοχής, οι 17, το γκρουπ αυτό των 17 χωρών με την Ελλάδα και την Ιταλία στην προμετωπίδα τους. Στο παρασκήνιο, μάλιστα, ήδη υπάρχει μια συνάντηση που διεξήχθη πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής, με κοινό στόχο να διαμορφωθεί μια γραμμή απέναντι στις πιέσεις για περικοπές και βασικό μέλημα να προστατευτούν οι αγροτικές ενισχύσεις αλλά και τα ευρωπαϊκά κονδύλια που χρηματοδοτούν δρόμους, υποδομές και έργα στην περιφέρεια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου από τις Βρυξέλλες και βεβαίως περισσότερο ρεπορτάζ και στη διάρκεια της ημέρας από αυτά τα κρίσιμα θέματα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες με την προτεραιότητα να είναι το ενεργειακό κόστος. Τώρα, ενεργειακό κόστος το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η επιχείρηση, καλείται να αντιμετωπίσει το νοικοκυριό, καλείται να αντιμετωπίσει ο καταναλωτής. Θα ακούσουμε την κυρία Ζάγκα από τις Βενζινοπόλες να μας λέει για το πετρέλαιο θέρμανσης, τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, για το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα, αλλά βεβαίως τον πρώτο λόγο έχετε εσείς.
2: Εντάξει, καλό είναι ότι σκέφτονται τον κόσμο.
3: Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε δηλαδή χωρίς θέρμανση. Τρεις τόνους στο κάθε σπίτι θέλει πετρέλαιο.
4: Εντάξει, είναι πολύ ψηλό το κόστος θέρμανσης. Είναι πολύ καλή η στήριξη αυτή.
5: Έχετε πετρέλαιο θέρμανση στο σπίτι?
6: Ναι.
5: Ανακοινώθηκε το επίδομα. Δεν θα βάλετε?
6: Όχι.
5: Δεν συμφέρει δηλαδή. Ούτε με το επίδομα που είναι 30% καλύτερα από πέρσι?
6: Όχι.
5: Ούτε πάλι.
6: Τίποτα.
7: Είναι κάτι μια πολύ μικρή διαφορά.
8: Παραγγέλνετε σήμερα.
9: Ναι.
8: Και θα πάρετε πετρέλαιο θέρμανσης Δευτέρα ή Τρίτη. Την ημέρα που παραλαμβάνετε, ναι, αυτή είναι η τιμή.
9: Με την τιμή
8: όχι
9: που
8: την
9: θα παραλάβετε.
8: Που την παραγγελία.
10: Η πλατφόρμα θα ανοίξει έως 10 Νοεμβρίου. Θα κάνουν την αίτησή τους. Θα γίνει όσο γίνεται γρηγορότερα η εκαθάριση και να δούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Και ο στόχος είναι πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, όσο γίνεται νωρίτερα, να μπει προκαταβολή.
1: Ακούσατε και χρήσιμες πληροφορίες. Πρώτον, ότι η τιμή καθορίζεται την ημέρα της παράδοσης. Δεύτερον, πλατφόρμα, λέει ο κύριος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ανοίγει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου με στόχο η προκαταβολή να δοθεί πριν τα Χριστούγεννα. Στον Νίκο Φιλιππίδη, αντιλαμβάνεστε ότι θα πάμε τώρα από τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου και το ρεπορτάζ του από τις Βρυξέλλες. Πάμε τώρα να δούμε τα επιμέρους. Έχω κάποιες απορίες, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποιο γενικό σχόλιο για να προχωρήσω εγώ στα ερωτήματα, Νίκο. Γεια σου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε λίγο είναι ότι η τιμή καθορίζεται κάθε μέρα. Η επιδότηση είναι σταθερή.
1: Ναι.
11: Τα 40 λεπτά είναι σταθερά. Η τιμή θα αλλάζει. Η τιμή αλλάζει γενικώς κάθε μέρα. Άρα μιλάμε επί της ουσίας για μια κατάσταση όπου το 1,55 ήταν σχηματικό. Χτες βγήκε ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή πολιτής καυσίμων πετρελαίου θέρμασης και ανακοίνωσε 1,49. Η τιμή.
1: Κάτω από 1,50.
11: το οποίο μέσα στην επόμενη εβδομάδα μπορεί και να αλλάξει. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας γενικά.

0: τη μεταβλητότητα της περίοδου.
1: Ναι. Ήθελα να σταθούμε λιγάκι στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για να το φέρουμε λιγάκι στα μέτρα του πολίτη που δεν ξέρει τώρα τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ζητάει ο Πρωθυπουργός περισσότερη ευελιξία για νέα μέτρα, τουλάχιστον για τις κυβερνήσεις που μπορούν αυτό να το κάνουν. Αυτή είναι μια πρόταση. Αντιλαμβάνομαι πως δεν συμφωνούν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε αυτή την πρόταση του Πρωθυπουργού. Αλλά τι μπορεί να σημαίνει για το νοικοκυριό, για την επιχείρηση εδώ στην Ελλάδα, εφόσον επιτραπεί αυτό που ζητάει ο Μητσοτάκης, πώς να το πω?
0: Πρώτα απ' όλα, εφόσον επιτραπεί κάτι τέτοιο, θα υπάρχει μια διαδικασία μεγαλύτερης προφανώς επιδότησης κατά κύριο λόγο στο καύσιμο που ενδιαφέρει την
1: δηλαδή
0: οικονομία.
1: Δηλαδή θα βγει την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός στο Οικονομικό Επιτελείο και θα πει από εκεί που η επιδότηση είναι τόσο εμείς την αυξάνουμε? Αυτό.
0: Ακριβώς. Θα μπορέσει επίσης να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα το οποίο να αφορά το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται παντελώς εκτεθειμένες στη μεγάλη αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού που υπάρχει ειδικά για αυτές. Οι πολίτες στα οικιακά τιμολόγια έχουν επιλογές. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, ενεργοβόρες έχουν κάποιες επιλογές. Αλλά αυτές που δεν έχουν και είναι οι πιο εκτεθειμένες είναι οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται με υψηλά επίπεδα λόγω και της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου που επηρεάζει τα πάντα. Επηρεάζει και την λειτουργία επιχειρήσεων και τη θέρμανση πολιτών, αλλά κυρίως το ηλεκτρικό ρεύμα. Το φυσικό αέριο σε σημερινά επίπεδα έχει αυξηθεί από τις 27 Φεβρουαρίου κατά 170%. Για να καταλάβουμε.
2: Αντίστοιχα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν ανέβει 60%. Η επίπτωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη βενζίνη είναι από 25% στην αμόλυβδη έως 35% στο ντίζελ. Άρα έχουμε προβλήματα τα οποία είναι λίγο περισσότερα. Έχουμε τα χρήματα για να τα κάνουμε, αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα
1: τα χρήματα,
2: να τα δώσουμε. Και λέει μαζί με εμάς και η Ιταλία ότι
1: τα χρήματα που λες ότι έχουμε, από πού προκύπτουν?
2: Όχι απεριόριστα.
1: Ναι. Όχι, θέλω να πω από πού προκύπτουν. Μαζεύει το κράτος περισσότερα χρήματα λόγω πληθωρισμού, επειδή ανεβαίνει οι τιμές των καυσίμων, οπότε εισπράττει περισσότερα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο? Πώς μαζεύει περισσότερα χρήματα για να πει ότι αυτά τα έχω για να στηρίξω τους πολίτες μου?
0: Το όχι πάει στον ειδικό φόρο. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωση πρέπει λιγότερα. Θα πρέπει να το αφαιρέσουμε από την εξίσωση, γιατί μειώνει την κατανάλωση λόγω της ακρίβειας, αυτό είναι φυσιολογικό. Των καυσίμων. Αλλά εισπράττει πολύ περισσότερα από το ΦΠΑ. Το 24% ΦΠΑ αντιλαμβάνεται κάποιος σε ένα γέμισμα των 60 ευρώ που τώρα έχει γίνει 100 ευρώ, είναι μια διαφορά σημαντική. Δεν ξέρει για κάθε πολίτη. Αυτά όλα όμως καταλήγουν στο δημόσιο ταμείο, γίνονται υπερπλεονάσματα, τα οποία ωστόσο για να μπορέσουν να διατεθούν και για να μην πάνε για την αποπληρωμή χρέους, θα πρέπει να υπάρχει έγκριση ευρωπαϊκή. Δηλαδή θα πρέπει να έχει προκύψει ότι αυτός είναι ένας δημοσιονομικός χώρος που είτε εκτάκτος είτε μόνιμος μπορεί να διατεθεί. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώνονται τα μέτρα στη ΔΕΘ κάθε χρόνο. Εκεί διαπιστώνεται μόνιμος δημοσιονομικός χώρος και αυξάνει η οροφίδα πανών.
1: Υπάρχει κριτική από την αντιπολίτευση. Αυτά τα χρήματα δεν μπορεί μια κυβέρνηση, όχι ελληνική, οποιαδήποτε,
0: όχι,
1: να πει...
0: Καμία.
1: Μάλιστα.
0: Καμία, ούτε οι ίδιοι που το λένε δεν μπορούν να το κάνουν. Και αν μπορέσουν να το κάνουν, σημαίνει πολύ αυτόματα ότι θα υποστούν και τις συνέπειες. Και μαζί με αυτούς θα τις υποστούμε και εμείς. Αμέσως θα ξεκινήσει η διαδικασία, η πρώτη επιστολή από την Κομισιόν, η οποία θα λέει συμμορφωθείτε, έχετε παραβεί τους κανόνες
2: και τα συμφωνηθέντα. Αμέσως μετά θα υπάρξει δεύτερη επιστολή, θα παραπομπεί με διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος πλέον δεν είναι αν έχει υπερβολικό έλλειμμα μόνο. Είναι αν έχει παραβεί και τις δαπάνες σου επιτρέπονται, που σου επιτρέπονται να κάνεις μέσα σε μια χρονιά. Για όλες τις χώρες ισχύει το ίδιο και κάθε μία έχει διαφορετική οροφή δαπανών. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε από τις υψηλότερες, γιατί έχουμε τα χρήματα.
1: Στο κύριο άρθρο σου σήμερα στην Καθημερινή, στο κύριο άρθρο σου σήμερα στην Καθημερινή, σχολιάζεις κάτι που προβάλλεται και από κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι πώς είναι η τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες. Εσύ έχεις πιάσει την Κύπρο. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσεχόμενος στη Σύνοδο για το πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες.
1: Έχουμε μία από τις χαμηλότερες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα σε σχέση με τους Ευρωπαίους.
0: είμαστε κάτω από το μέσο όρο, με την απαραίτητη προϋπόθεση, τον οποίο θα την καταλάβουν οι περισσότεροι που μας ακούν, είναι ότι το βασικό καύσιμο θέρμανσης στην υπόλοιπη Ευρώπη, ειδικά στην κεντρική και στη βόρεια, δεν είναι το πετρέλαιο, αλλά είναι το φυσικό αέριο. Δηλαδή τα κτίρια τους θερμαίνονται περισσότερο με το φυσικό αέριο και λιγότερο από ό,τι κάνουν οι νότιες χώρες με το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα η σύγκριση που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι μας κατατάσσει αρκετά κάτω από το μέσο όρο. Ακόμα και με την Κύπρο η σύγκριση που σε πολλά είδη καυσίμων και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη βγαίνει φτηνότερη λόγω φτηνότερων φόρων, χαμηλότερο ΦΠΑ ή 18% ΦΠΑ η Κύπρος, η οποία παρεπιπτόντως μπήκε σε μνημόνιο, βγήκε και ο ΦΠΑ της έμεινε ίδιος, γιατί πολύ απλά το λήξαν γρήγορα εκεί οι πολιτικές δυνάμεις στο θέμα. Εμείς χρειαστήκαμε τρία μνημόνια, αλλά αυτό είναι ήδη το δικό μου σχόλιο. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι χαμηλότερος, σχεδόν μηδενικός στην Κύπρο, και παρά το γεγονός ότι εμείς έχουμε και υψηλότερο ειδικό φόρο και υψηλότερο ΦΠΑ, η επιδότηση είναι τόσο μεγάλη που η διαφορά είναι 1,49-1,50 που είμαστε εμείς με 1,60-1,65 που είναι στην Κύπρο το πετρέλαιο, το οποίο θα βγει μέσα στις επόμενες μέρες, από ό,τι διάβασα θα βγει γύρω στις 20 Οκτωβρίου. Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά λόγω των αλλαγών των κυρικών συνθηκών. Γενικώς δεν είμαστε σε κάποιο από όλα να εξέχουμε πάρα πολύ. Ενδεχομένως έχουμε υψηλότερες τιμές, πραγματικά έχουμε υψηλότερες τιμές, και το λένε οι μεταφορείς, στο ντίζελ για παράδειγμα, σε σχέση με τις βαλκανικές χώρες. Και λογικό είναι οι μεταφορείς που κάνουν διεθνείς μεταφορές να το κοιτούν, γιατί βλέπουν ότι η Ελλάδα είναι στο 2,10-2,11 με την επιδότηση των 20 λεπτών, και όλες οι υπόλοιπες χώρες, με εξαίρεση την Αλβανία που είναι παραπάνω, έχουν χαμηλότερη τιμή. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά η κάθε χώρα πηγαίνει ανάλογα με τη δημοσιονομική κατάσταση που την πέτυχε, τι είχε προϋπάρξει, δηλαδή εμείς βγήκαμε από μια δεκαετή κρίση, τι περιθώρια υπάρχουν δημοσιονομικά, τι κανόνες, αν ανήκει στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, αν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παντελώς ελεύθερη, η Βόρεια Μακεδονία που έχει την πιο χαμηλή τιμή, 1,59, δεν έχει κάποια υποχρέωση. Μπορεί και κανονίζεται το οίκο της. Αλλά είναι και μια πολύ φτωχή χώρα, η οποία δεν εισπράττει τίποτα από κανέναν. Εμείς εισπράττουμε πολλά δισεκατομμύρια κατά χρόνο στην Ευρώπη.
1: Θέλω λίγο να δούμε πώς διαχέεται τώρα όλη αυτή η κατάσταση, το ενεργειακό κόστος δηλαδή, στην αγορά. Ο κύριος Δαφέρμος, πρόεδρος Σωματείου Αρτοπιών στο Ηράκλειο, μίλησε στο Action για το αν υπάρξουν αυξήσεις στον τομέα του, στο ψώμα.
4: Δεν βλέπω να μην γίνονται αυξήσεις το επόμενο διάστημα. Ας πάρουμε μια μέση τιμή ότι έχει γύρω στο 1,30. Αλλά αν πούμε ένα 10%, φανταστείτε ότι συζητάμε για 10 με 15 λεπτά περίπου.
1: Αυτό αφορά το ενεργειακό κόστος. Θέλω πριν ζητήσω το σχολείο σου, Νίκο, και τον κύριο Γεωργιάδη. Το ηχητικό από τον κύριο Γεωργιάδη είναι ο εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ. Εδώ δεν μιλάμε για ενεργειακό κόστος, εδώ μιλάμε για μια πολιτική που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγεί πού.
5: Έχει σκαρφαλώσει η τιμή στα 20 ευρώ, αν μου επιτρέπετε το μοσχαράκι, στα 20 ευρώ. Και μας λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι, εμείς θα συνεχίσουμε την πολιτική για την πράσινη μετάβαση. Δεν είναι λογικό αυτό.
1: Οι αρτοποίοι, το έχει σχολιάσει αρκετές φορές, τραβάνε μεγάλο ζόρι.
0: Οι αρτοποίοι τραβάνε εξαιρετικά μεγάλο, γιατί αν θυμόμαστε καλά, υπήρχε πρόγραμμα την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή στην πρώτη φάση της πρώτης κρίσης μετά το 2022-2023 υπήρχε πλάνο. Τώρα βρίσκονται αυτή τη στιγμή, προφανώς και οι ίδιοι, ή τέλος πάντων δεν έχουν φτιαχτεί ποτέ οι κατάλληλες συνθήκες για να βρεθεί ένα πρόγραμμα προκειμένου να πετύχουν και αυτοί οι ενεργειακές εξοικονομήσεις. Δηλαδή να πάνε ενδεχομένως και να μετατρέψουν τις μονάδες τους σε κάτι διαφορετικό, το οποίο θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Αυτή η έκθεσή τους μας επιβαρύνει ωστόσο όλους. Και δημιουργεί δυσκολία στη λειτουργία των ίδιων των επιχειρήσεων, στους εργαζόμενους τους και προφανώς στους καταναλωτές που θέλουμε να ψωμί σε μια καλή τιμή εκεί, γιατί βασικό είδος.
1: Οπότε εκεί
0: υπάρχει ζήτημα.
1: Εκεί υπάρχει ζήτημα και είναι ένας τομέας που πιθανότατα, το έχεις πει και εσύ, αρτοσκευάσματα, δηλαδή και λόγω σιτηρών και άλλων παραγόντων, προφανώς θα έχουμε ανατιμήσεις. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης και για το μοσχαράκι. Αυτό εντάσσεται σε μια πολιτική πράσινης ανάπτυξης, είναι κάτι διαφορετικό, έτσι δεν είναι, η τιμή του μοσχαριού.
0: Ναι, όλα αυτά, επειδή τώρα όλα τα πολιτικά κόμματα τα οποία διεκδικούν την ψήφο μας, τα τρία τα βασικά έχουν κυβερνήσει. Αυτή η συζήτηση έχει γίνει σε συνεχή Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας επί χρόνια, τα οποία συζητάγανε και αργότερα πέρασε και στα Υπουργεία Συμβούλια Υπουργών Ενέργειας, όπου η συζήτηση ήταν για τα τέλη ρήπων να φτάσουν μέχρι και την επιβάρηση, τη μείωση των επιδοτήσεων, προκειμένου να μειωθεί οι εκπομπές από τα συγκεκριμένες κτηνοτροφικές μονάδες, οπότε υπήρξε μια αποεπένδυση γενικά στο μοσφάρι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια τάση στην αγορά. Απορώ λίγο οι καταναλωτικές οργανώσεις. Αυτή την τάση στην αγορά πρέπει να την πιάνει. Δηλαδή, επειδή κυκλοφορούν διάφορα ότι μείωσε ο Έλληνας το ακριβό μοσχάρι και τρώει το φτηνό κοτόπουλο, η καταναλωτική τάση είναι ότι ο κόσμος στρέφεται περισσότερο στην πρωτεΐνη για την καλή διατροφή του, προκειμένου να είναι πιο αδύνατος, πιο υγιεινασμένος. Στο δυτικό τρόπο ζωής υπάρχει μια σιγά σιγά απόσυρση από τα κόκκινα κρέατα και προτίμηση στα λευκά κρέατα. Αλλά όλα αυτά, συγγνώμη, δεν είναι δικιά μου δουλειά, εγώ είμαι οικονομικός συντάκτης. Θα έπρεπε οι καταναλωτικές οργανώσεις να μας τα αναλύουν και να μας τα λένε.
1: Κατάλαβα τι λες. Γιατί θα ήταν πολύ πιο χρήσιμη η συμβολή τους αν το έκανε. Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Θα επιστρέψουμε λίγο στο πολιτικό σκέλος, γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος από τις Βρυξέλλες. Αναφέρθηκε στο ενεργειακό κόστος.
6: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών.
1: Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Θα δούμε μία υπόθεση απάτης με θύμα μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Όπως καταγγέλει, οι απατεώνες της κατάφεραν να αποσπάσουν 4.766 λίρες και άλλα κοσμήματα. Όλα όσα τις άρπαξαν ανέρχονται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι καταγγέλει 88χρονη, ότι τις πήραν κοσμήματα, χρήματα, λίρες, όλα αυτά αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Τις πούλησαν το γνωστό παραμύθι, ας το πω έτσι, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο σπίτι της, διαρροή ρεύματος, ραδιενέργεια και όλα αυτά, και έτσι κατάφεραν να την ξεγελάσουν. Ένα απόσπασμα θα ακούσουμε. Η 88χρονη μίλησε στον Αντένα και είπε:
7: Βγάζετε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές από τις μπρίζες και αφήστε μόνο την κουζίνα και το ψυγείο. Και μετά με ανάγκαζα να βάζω κατσαρόλες με νερό πάνω στα μάτια, ναι, αυξομειώνοντας την πίεση του κάθε ματιού της κουζίνας. Mm-hmm. Και αφού τελείωσα από εκεί, με ρώτησαν τι χρυσός υπάρχει στο σπίτι. Λέω κάτι κοσμήματα, κάποιες αξίες, και αφού με απομόνωσε σε ένα δωμάτιο, γιατί το σπίτι το υπόλοιπο είχε πολύ μεγάλη ραδιενέργεια, μπαίνουν σαν κύριοι, παίρνουν τα κοσμήματα.
1: Δεν είναι άγνωστη η μέθοδος που χρησιμοποίησαν, νομίζω, ο Δημήτρη Χατζικόρτσου. Το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό. Υπάρχει πρόβλημα με το ρεύμα, ραδιενέργεια, όλα αυτά. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Σπύρα από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, η μέθοδος είναι γνωστή. Το διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση είναι η τεράστια ελεία, ναι, που αποκόμισαν οι συγκεκριμένοι επιτίδοι, οι οποίοι επί 40 λεπτά μιλούσαν με τη γυναίκα στο τηλέφωνο, προσπαθούσαν να την πείσουν ότι είναι άνθρωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιούσαν εργασίες ηλεκτροδότης στην περιοχή, και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε η ίδια να αφήσει σε σακούλες όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που έχει, καθώς και χρήματα, στην κατοχή της, στο ένα δωμάτιο. Στο άλλο δωμάτιο να κάτσει αυτή, αλλά και να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού, καθώς, όπως της είπαν, σε περίπτωση που συμβεί κάτι, θα πρέπει να υπάρχει τρόπος να απεγκλωβιστεί από το διαμέρισμα. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, την έψαν και κατάφεραν να πάρουν χρήματα και κοσμήματα τεράστιας αξίας. Υπολογίζεται ότι η αξία αυτών αγγίζει τα 4,7 εκατομμύρια. Οι σακούλες που πήραν ζύγιζαν 38 κιλά. Αυτό καταγγέλει η ίδια η 89χρονη, η 88χρονη, συγχωρείτε. Μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις, βιντεολεπτικό έλεγχο από την γύρω περιοχή, και περιμένουμε να δούμε αν θα φτάσει στον εντοπισμό τη και φυσικά τι θα γίνει με αυτό το υπέροχο ποσό, ναι, το οποίο εν τέλει κατάφερε να ληφθεί.
1: Σε ευχαριστώ, πάρα πολύ, Δημήτρη. Τι να πει κανείς. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου ήταν. Η γυναίκα λέει ότι τα έχασε εκείνη την ώρα, της δημιούργησαν μία σύγχυση, μιλούσαν ακατάπαυστα, θόλωσαν το τοπίο γύρω της, οπότε ακολούθησε ακριβώς ό,τι της έλεγαν. Σήμερα ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, φιλοξενήθηκε στο Sky, ρωτήθηκε για αυτό το θέμα. Καταρχάς για τις απάτες, είπε ότι σχεδόν καθημερινά συλλαμβάνονται άνθρωποι οι οποίοι στείνουν, προσέξτε, ολόκληρα τηλεφωνικά κέντρα προκειμένου να ξεγελούν έτσι τους πολίτες να εμφανίζονται ως αστυνομικοί υπάλληλοι του ΔΔΕ και να καταφέρουν να αποσπούν χρήματα εν προκειμένου χρυσές λίρες. Και μάλιστα πολλά από αυτά τα τηλεφωνικά κέντρα τα έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί σε καταβλισμούς. Σε καταβλισμούς Ρωμά, είναι κάτι το σύνηθες. Είπε λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοΐδης.
9: Κάθε μέρα περίπου ή μέρα παραμέρα συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 από το ελληνικό FBI, 8 Ρωμά, μέσα στα σπίτια που έχουν συγκροτήσει τηλεφωνικά κέντρα, έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνούν και κάνουν απάτες.
1: Και επειδή όταν οδηγούνται αυτοί οι άνθρωποι στο δικαστήριο πολλές φορές αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό πλημελήματος, τους επιβάλλεται μια ποινή, δεν καταλήγουν στη φυλακή, οπότε συνεχίζουν τη δράση τους. Αυτό μάλλον αλλάζει.
9: Συνήθως τι γίνεται? Λίγες μέρες κατατίθεται διάταξη όπου αυτό γίνεται πλέον επικίνδυνη πράξη, ιδιαίτερα επιβαρυντική όταν αφορά και ηλικιωμένους ή ανηλίκους, γίνεται κακούργημα.
1: Και δεν είναι μόνο ο εντοπισμός αυτών των τηλεφωνικών κέντρων που στείνονται σε καταβλισμούς για να αρπάζουν περιουσίες ολόκληρες ή απατεώνες. Γίνονται έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή καταβλισμών και έχουν αποδώσει ως τώρα σε πολλούς τομείς, όπως τα ναρκωτικά, ακόμα και η χορύπανση. Προσέξτε τι λέει ο κ. Σογοίδης.
9: Υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα στη Φυλή, στα Λιώσια. Όπου κάθε βράδυ διάφοροι εύθυμοι τύποι βγαίνανε με μικρά αυτοκίνητα smart και διασκέδαζαν τον κόσμο. Η ώρα 2 τη νύχτα. Έχουν κατασχεθεί λοιπόν 85 τέτοια smart, μάλιστα, τα οποία ήταν κινητά club.
10: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
11: Sky 100,3.
10: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
12: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι, κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531. Γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
13: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
14: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: 24 ώρες μαζί σας.
16: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
15: πουλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Και ερχόμαστε τώρα στην είδηση που βγήκε χθες και που λίγο πολύ σηματοδοτεί την επανέναρξη του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans έχει καταθέσει αίτημα για έκδοση Ναύτεξ προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Θα ακολουθήσει βεβαίως μια διαδικασία τώρα με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας και με βάση αυτά τα δεδομένα ίσως και τις επόμενες μία-δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, να δούμε να αρχίζουν και οι έρευνες. Αλλά όταν είναι ο Σταύρος Ιωαννίδης στο στούντιο, μην λέω εγώ περισσότερα. Καλώς ήρθες, Σταύρο.
19: Καλό μεσημέρι.
1: Κάπως έτσι είναι η διαδικασία. Καταρχάς καταθέτουν στο ΙΠΕΞ και μετά το Άμυνας δεν είναι.
19: Ναι, είναι μια διευθυντική απόφαση.
1: Για την Ναύτεξ.
19: Σωστά. Η εταιρεία αυτή τη φορά, και λέμε η εταιρεία διότι είναι ένα έργο το οποίο έχει ανατεθεί στην Εξάνς. Έτσι, και ξεκίνησε τις διαδικασίες ζητώντας άδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών για να κάνει έρευνες, δηλαδή για να εκδοθεί Ναύτεξ που θα εξασφαλίζει την άδεια αυτή, ναι, προκειμένου να ξεκινήσει έρευνες, και έκανε και ένα αίτημα εξαίρεσης για το ερευνητικό πλοίο ABEG Marenco, το οποίο θα αναλάβει τις έρευνες αυτές, και λέμε αίτημα εξαίρεσης.
1: Ναι, διότι αυτό δεν το κατάλαβα όταν το διάβασα, να σου πω την αλήθεια. Mm.
19: Γιατί οι έρευνες, η άδεια μάλλον που έχει ζητηθεί, είναι για έρευνες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Εκεί, όπως είναι αυτονόητο βεβαίως, στον πρώτο λόγο έχουν ελληνικά πλοία, πλοία ελληνική σημαία.
1: Κατάλαβα.
19: Έτσι, οπότε επειδή όμως έχει.
1: Κατά εξαίρεση, ναι, μπορώ να τις κάνω εγώ τις έρευνες.
19: Σωστά, επειδή έχει τις τεχνικές δυνατότητες, ναι, για να κάνει τις σκοφολιστικές έρευνες στο συγκεκριμένο πλοίο, ζητήθηκε άδεια εξαίρεσης. Λοιπόν, αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να εξεταστεί σε πρώτη φάση το αίτημα για την Ναύτεξ από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αφού εγκριθεί όπως αναμένεται, θα μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, που είναι και η αρμόδια υπηρεσία βεβαίως, εντός 48 ώρων να προχωρήσει στην έκδοση της ναυτικής οδηγίας, όπου θα περιγράφεται ακριβώς ο τομέας στον οποίο θα επιχειρήσει το γαλλικό πλοίο. Προς το παρόν, και αυτό που γνωρίζουμε και είναι και σημαντικό, μαθαίνουμε πως η γαλλική εταιρεία δεν έχει ζητήσει άδεια από αλλού πλην της Ελλάδος και πως οι αρχές που ενημερώνονται είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Και το λέμε αυτό διότι γνωρίζουμε πως η Άγκυρα έχει θέσει μετεπιτάσεως, ναι, ναι, ναι, το ζήτημα της ενημέρωσης και αδειοδότησης.
1: Αδειοδότησης, εντάξει, αλλά εδώ μας λες ούτε καν ενημέρωσης.
19: Προς το παρόν, προς το αυτό παρόν, που γνωρίζουμε, ναι. Αυτό που δεν γνωρίζουμε βεβαίως είναι αν έχει βρεθεί κάποιος τρόπος κοινής κατανόησης μεταξύ της γαλλικής εταιρείας και της Τουρκίας για να προχωρήσει, ναι, το έργο.
1: Θα στα λέω εγώ με όρους που ίσως δεν ανταποκρίνεται στους κατάλληλους, στις περιστάσεις, αλλά θα καταλάβεις. Θα έχει ζητήσει Ναύτεξ για έρευνες που θα ξεκινούν από την Κρήτη και θα φτάνουν μέχρι την Κύπρο, ή καταρχάς η Ναύτεξ θα είναι μέχρι τα χωρικά ύδατα.
19: Αυτό που αντιλαμβανόμαστε σε αυτή τη στιγμή.
1: Καταλαβαίνεις,
19: ναι,
1: για το
19: βεβαίως,
1: λέω.
19: Γιατί αλήμον,
1: αν πάμε πέρα από την Κάσο,
19: αλλάζει το έργο. Και μεταξύ Κάσου Καρπάθου το 2024, ναι, είχε δημιουργηθεί εκείνο το ζήτημα με το Γιάννη Ρελούμε.
1: Τώρα έρχονται οι Γάλλοι και λένε Ναύτεξ μέχρι την Κάσο ή το πάνε μέχρι την Κύπρο.
19: Η Ναύτεξ δεν έχει εκδοθεί ακόμη.
1: Ξεκινάμε από τα βασικά.
19: Θα το δούμε, θα ξέρουμε μέσα σε λίγες ημέρες που ακριβώς θα κινηθεί το πλοίο. Η εκτίμηση, η επικρατούσα εκτίμηση σε αυτή τη φάση είναι πως θα κινηθεί εντός χωρικών υδάτων. Υπάρχουν δύο περιοχές που είχαν μείνει οι έρευνες, που είχαν μείνει μάλλον τομείς των ερευνών που δεν είχαν ολοκληρωθεί ακόμη, και βόρεια της Κρήτης αλλά και μεταξύ Κάσου Καρπάθου. Οπότε ενδεχομένως να ξεκινήσει εκεί τις εργασίες του και να επεκταθεί στη συνέχεια με έκδοση νέων Ναύτεξ στο τμήμα που βρίσκεται μεταξύ της Κρήτης, όπως λέμε, και της Κύπρου.
1: Και όλα αυτά προσδιορίζονται μέσα στον Οκτώβριο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
19: Ναι, η διαδικασία διαρκεί λίγες ημέρες για την έκδοση των Ναύτεξ, οπότε περιμένουμε πως ίσως και πριν τα τέλη του μήνα να έχουμε την ανακοίνωση από το πολεμικό ναυτικό, από την υδρογραφική υπηρεσία, και βέβαια μετά να δούμε πόσο καιρό θα διαρκέσουν οι έρευνες, με καταληκτική ημερομηνία, σύμφωνα τουλάχιστον με, με τον επίσημο σχεδιασμό, την 31η Δεκεμβρίου του έτους, εκτός βεβαίως αν χρειαστεί να δοθεί κάποια παράταση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν, με όλα τα χαρακτηριστικά, με όλα τα δεδομένα, τα ισχύοντα, έτσι, ακούσατε και τους αστερίσκους που έβαλε ο Σταύρος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γι' αυτό, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αυτό ακριβώς το θέμα που έθιξε και ο Σταύρος, δηλαδή από πού θα ζητηθούν οι άδειες, από πού θα βγουν οι Ναύτεξ. Και είπε ο κύριος Μαρινάκης.
20: Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα την εξάγει γαλλικό πλοίο. Το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου, η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου.
1: Αντιλαμβάνεσαι γιατί καθυστέρησα λιγάκι σήμερα τον Μανώλη Κωστίδη. Το καθυστέρησα γιατί ήθελα να έχουμε τα δεδομένα. Τι σηματοδοτεί αυτή η κίνηση της γαλλικής εταιρείας, τα δεδομένα τα οποία θα δούμε να εξελίσσονται, για να πάω μετά στο Μανώλη Κωστίδη να μας πει εκείνος από την πλευρά του το ρεπορτάζ. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Επειδή από χθες έχει προκύψει το ζήτημα αυτό και ψαχνόμαστε, η αλήθεια. Άκουσα με μεγάλη προσοχή όσα είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι η ελληνική πλευρά, μόνο στην ελληνική πλευρά θα υποβληθούν. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από την τουρκική πλευρά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια πληροφορία σε σχετικά να έχει γίνει κάποια αίτηση, μια συνεννόηση. Περιμένουν από διπλωματικούς διάβλους για να έρθουν από τη Γαλλία, εφόσον είναι γαλλικό το πλοίο, να στείλει ενημέρωση προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Αυτό περιμένει η Τουρκία. Τώρα, επειδή έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα, δηλαδή ότι κάποιες έρευνες εκείνος στα χωρικά ήταν της Ελλάδος, ως εκεί δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Από εκεί πέρα, το να μην γίνει κάποια συνεννόηση με την Τουρκία μπορεί να φέρει δύσκολα βήματα.
1: Να ταράξει περισσότερο τα νερά, λες εκεί.
21: Εγώ το θεωρώ σχεδόν σίγουρο. Αλλά θα δούμε. Οι διπλωμάτες εργάζονται, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει γίνει κάποιο βήμα προς την τουρκική πλευρά. Αυτό το γνωρίζουμε.
1: Ναι.
21: Τώρα από εκεί πέρα, άκουσα με μεγάλη προσοχή το τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και άρα προχωράει έτσι όπως είπα, δηλαδή Ελλάδα Κύπρος μόνο, έτσι δήλωσε ο ίδιος.
1: Ναι, ναι.
21: Η τουρκική πλευρά πάντως περιμένει, ισχύει, δηλαδή μας είπαν ότι ισχύουν αυτά που έχουν πει πριν από λίγες μέρες, ότι περιμένουν από το κράτος που έχει τη σημαία του πλοίου ενημέρωση μέσω διπλωματικών διάβλων προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Τώρα θα δούμε.
1: Ναι. Η χώρα.
21: Γιατί εκεί υπάρχουν και οι περιοχές που η Τουρκία υποστηρίζει ότι φτάνουν οι θαλάσσιες περιοχές ευθύνης της.
1: Ναι. Η χώρα της οποίας πάντως η σημαία υπάρχει στο πλοίο έχει έρθει αρκετά κοντά με την Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα.
21: Ναι, έχουν έρθει αρκετά κοντά, αλλά πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Δηλαδή, στο ζήτημα το αμυντικό τομέα, ναι.
1: Είδαμε μέχρι και εσύ, δηλαδή, μας έδειξες, μέχρι και φρεγάτες. Γαλλική φρεγάτα.
21: Ακριβώς.
1: Και τουρκική φρεγάτα να είναι δίπλα-δίπλα.
21: Με γαλλική φρεγάτα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα αλλάξει τις θέσεις της, γιατί εδώ καταγράφω. Δηλαδή, οι διαφορές μπορούν να καταγραφούν μόνο και σε επίπεδο Ναύτεξ αργότερα. Ναι. Αλλά εδώ θα καταγραφούν κάποια δεδομένα. Δηλαδή, αν πράγματι όπως η ελληνική πλευρά προχωρήσει όπως το δηλώνει, τότε σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να. Δηλαδή, έχει ένα ισχυρό χάρτη στο χέρι για το μέλλον. Για τις θέσεις της, για τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης,
1: ναι,
21: και για πολλά άλλα ζητήματα. Και η Τουρκία δεν θα επιθυμούσε να περάσει μόνο έτσι αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταγραφούν κατά την άποψή της και δικές της θέσεις. Τουλάχιστον σε επίπεδο καταγραφής το λέω. Δεν θέλω να πάω στα χειρότερα σενάρια. Γι' αυτό το λέω, περιμένουμε να δούμε πώς θα είμαστε στα... Δεν είμαστε στο τελικό στάδιο, είμαστε στα πρώτα βήματα, εγώ θα
1: λέγα. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Έχουμε, μα δεν έχει διεκδοθεί ακόμη η Ναύτεξ, να ξέρουν και η άλλη πλευρά το πού ακριβώς θα κινηθούν τα πλοία.
21: Και μετά θα βγει το πλοίο πέρα των χωρικών υδάτων.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι.
21: Έχει μέλλον. Έχουμε μέλλον πολύ προσεκτικό. Αυτό.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Από όσα λες, καταλαβαίνω. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης. Θα πάμε τώρα στη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλνίκου, γιατί σήμερα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συνάντηση αντιπροσωπείας του Κογκρέσου των ΗΠΑ με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση, Σπύρο, πραγματοποιήθηκε στη σκιά της παρέτησης της Κίμπερλι Γκιλφόλ μετά και τα δημοσιεύματα που άνοιξαν τον ασκό του Αιώλου. Την αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου συνόδευσε ο επιτετραμμένος Τζος Χακ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ο Υπουργός Εξωτερικών λίγο πριν τις 12 συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου, όπου παρόν ήταν και ο γερουσιαστής Ρικ Σκοτ, και τονίζω τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ διότι είναι στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Μάλιστα, σε μια πρόσφατη ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, είχε γράψει χαρακτηριστικά ότι είπα το 2018 στον Ρετζέπ Τάγιπ Ερντογάν ότι δεν θα πάρει τα F-35, κάτι που του λέω και σήμερα. Αυτό δίνει, αν θέλεις, και λίγο το στίγμα της πολιτικής που ακολουθεί ο γερουσιαστής. Σαφώς στη συνάντηση ήταν ψηλά οι διμερείς σχέσεις, τα αμυντικά και τα ενεργειακά. Συζήτησαν για την Ανατολική Μεσόγειο και όταν λέμε για την Ανατολική Μεσόγειο, προφανώς μέσα είναι και οι τουρκικές εστιάσεις. Συζήτησαν για τις περιφερειακές εξελίξεις και για τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ουκρανία. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Έγινε επισκόπηση προφανώς του εξαιρετικού επίπεδου στο οποίο βρίσκονται οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλνίκου. Ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα, ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε για το τι πρεσβεύουν, τι ιδέες πρεσβεύουν και απόψεις οι Αμερικανοί γερουσιαστές που συναντήθηκαν με τον Γεραπετρίτη απέναντι στα ελληνοτουρκικά. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
23: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
24: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
23: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
25: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
26: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
25: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
26: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
27: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
28: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Φρέζιντερμ.
0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Πριν από λίγες ημέρες, για να επιστρέψουμε, μπήκε στα δρομολόγια του ΙΣΑΠ ο πρώτος ανακατασκευασμένος σειρμός του ηλεκτρικού. Ένα σειρμός με κλιματισμό, με κάμερες ασφαλείας, με ό,τι τέλος πάντων απαιτείται για να χαρακτηριστεί ένα σειρμός σύγχρονος και ασφάλι σε ένα τρένο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών. Προβλέπει την ανακατασκευή ακόμη 13 σειρμών σε πρώτη φάση και ακόμη 10 σε βάθος κάποιων μηνών. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με επιβάτες, πήγε στον ηλεκτρικό, μίλησε με επιβάτες, μίλησε με εργαζόμενους, αλλά και τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κότσιρα, τόσο για το σχεδιασμό του Υπουργείου, για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν και το Υπουργείο, πρωτίστως στους επιβάτες, όπως η εισιτηριοδιαφυγή και η αστυνόμευση, το να αισθάνονται οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρικό και όλα τα μέσα μεταφοράς να αισθάνονται ασφαλείς. Το ρεπορτάζ της Σοφίας Γαλάνη.
12: Αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν για πολλά χρόνια τα παλιά βαγόνια, χωρίς τα στοιχειώδη ούτε καν κλιματισμό. Οι επιβάτες της γραμμής του ηλεκτρικού επιβιβάζονται για πρώτη φορά σε έναν πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό.
29: Ενδιαφέρον και πιστεύω θα βοηθήσει γενικά στη μεταφορά.
30: Εννοείται ότι είναι για βοήθεια καθημερινά και στον εργαζόμενο περισσότερο. Καλό είναι.
12: Πρόκειται για τον πρώτο από τους συνολικά 14 που θα ανακατασκευαστούν ώστε να παρέχουν στους επιβάτες σύγχρονες υπηρεσίες, με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών να δίνει, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, το χρονοδιάγραμμα του εξυγχρονισμού των σειρμών.
31: Βρίσκονται ήδη άλλοι 4 σε στάδιο ανακατασκευής. Βάσει του προγραμματισμού που έχουμε κάνει, το σύνολο του έργου για τους 14 ανακατασκευασμένους σειρμούς θα ολοκληρωθεί εντός του 2027.
12: Οι νέοι σειρμοί θα διαθέτουν μεταξύ άλλων κλιματισμό, κάμερες ασφαλείας και προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία. Ένα καλό πρώτο βήμα, ωστόσο οι πολίτες ζητούν επιπλέον παρεμβάσεις στον ηλεκτρικό, με κύριο αυτό της αύξησης των δρομολογίων.
30: Πιστεύω ότι πρέπει να βελτιωθεί. Είναι σίγουρα να υπάρχουν περισσότερα δρομολόγια και οι συντηρήσεις που βλέπουμε πολλές φορές και υπάρχουν προβλήματα.
32: Η συχνότητα του ηλεκτρικού είναι απαραδεκτά αραιή. Δηλαδή υπάρχουν καθυστερήσεις 15, 17, 18 λεπτό.
12: Στόχος του οργανισμού, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Στασία Αθανάσιο Κοταρά, είναι η μείωση της αναμονής με συχνότερα δρομολόγια.
33: Αυτή τη στιγμή η χρονοπόσταση της ώρας αιχμής είναι προγραμματισμένη στα 7 λεπτά περίπου και θέλουμε να πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα τους επόμενους μήνες, όχι τα επόμενα χρόνια, αυτή η χρονοπόσταση θα κατέβει και κάτω από 6 λεπτά.
12: Οι επιβάτες ωστόσο θέτουν και το ζήτημα της εντονότερης αστυνόμευσης, καθώς σειρμοί και σταθμοί αποτελούν σημεία ενδιαφέροντος για συμμορίες πορτοφολάδων.
34: Να σταματήσουν και οι κλεψιές. Πολύ καλό θα είναι.
12: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για το σχέδιο Αριάδνη, από τον Φεβρουάριο του 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026 έγιναν πάνω από 280.000 έλεγχοι και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 4.000 συλλήψεις.
31: Ειδικά στη γραμμή 1 είναι ένα ζήτημα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ενισχύσουμε. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και με τον Υπουργό Προστασίας του πολίτη σε συνεργασία, προκειμένου και να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και το πρόγραμμα Ριάδνη, προκειμένου να υπάρχει και δυνατότητα παρέμβασης όπου αυτή απαιτείται.
12: Παράλληλα, ο κ. Κότσιρας αποκαλύπτει τα αποτελέσματα των ελέγχων για την εισιτηριοδιαφυγή με χρήση καμερών ασφαλείας και τεχνητής νοημοσύνης.
31: Έχουμε 25,5% αύξηση της επικυρώσης συνολικά στον ΟΑΣΑ. Έχουμε 14% αύξηση στους ελέγχους κομίστρου που έχουν γίνει αυτό το χρονικό διάστημα. Όλα αυτά δείχνουν ότι κάτι λειτουργεί τουλάχιστον σταδιακώς καλύτερα και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε.
12: Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών εκφράζει τη βεβαιότητα ότι με την ανακατασκευή των σειρμών και τον εξυγχρονισμό των υποδομών, ο ηλεκτρικός πολύ σύντομα θα αλλάξει εικόνα.
1: Και αυτό είναι κάτι βεβαίως που το θέλουμε όλοι μας. Θα πάμε τώρα στην Κρήτη, στο Γιάννη Σουλιώτη, στον απεσταλμένο του Sky και της Καθημερινής, σε μια περιοχή που δέχτηκε μεγάλη πίεση τα τελευταία 24 ώρα από μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, χωρίς να υπάρχουν ωστόσο και υποδομές στους χώρους όπου βρίσκονται οι μετανάστες. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι. Να δώσουμε μια συντομία, μια εικόνα. Οι άφηξεις μεταναστών έχουν σταματήσει εδώ και περίπου 36 ώρες, κυρίως λόγω των καιρικών συνθήκων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις αρχές εδώ του νησιού, στην Ιερά Πετρά, να κάνουν μια ανακατανομή των μεταναστών, δηλαδή να τους μεταφέρουν από αυτό το άθλιο χώρο εκεί στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ιερά Πέτρας, όπου δεν υπήρχε καμία απολύτως προδιαγραφή για να φιλοξενήσει ανθρώπους και να τους γίνεται εκεί μια υποτυπώδης καταγραφή, τους βάζουν σε πούλμαν, τους μεταφέρουν σε ένα τροποντινά κέντρο καταγραφής στην Αγιά Χανίων. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα. Εκτιμώ ότι αύριο θα είχε ολοκληρωθεί, δηλαδή σήμερα είχε περί τους 500 μετανάστες, 200 με 300 θα απομακρυνθούν σήμερα, άλλοι τόσοι αύριο. Το θέμα, η κρίση που ανέκυψε τις τελευταίες μέρες φέρνει στην επιφάνεια σαφώς την απουσία δομής στην Κρήτη. Υπήρχε μια συλλογιστική ότι αν γίνει δομή θα κανονικοποιηθούν οι ροές από την Λιβύη προς την Κρήτη.
1: Οπότε δεν τη θέλει κανείς ούτε κάτι, ούτε δήμη, ούτε κανείς.
2: Ναι, ναι,
1: υπάρχει
2: ναι,
1: βέβαια
2: ναι.
1: Στα Χανιά, μισό λεπτό, στα Χανιά υπάρχει, δεν υπάρχει, στην Αγιά.
2: Υπάρχει, αλλά δεν είναι ακριβώς δομή όπως την έχεις, όπως την μπορείς να τη φέρεις
1: ναι,
2: στο
1: ναι.
2: Μυαλό σου αντίστοιχη της Λέρου, της Κότης, ναι. Άμμου, της Λέσβου. Είναι ένα κτίριο το οποίο έχει μετατραπεί σε...
1: Λειτουργεί ως δομή, ναι, κατάλαβα.
2: Λειτουργεί ως δομή και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρισκόμαστε 10 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Εδώ υπάρχει μια παλιά αποθήκη ελαιολάδου, την οποία το Υπουργείο Μετανάστευσης προωθεί για προσωρινή δομή. Είναι ένα κτίριο, εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά και εκεί και γι' αυτό υπάρχουν διαμαρτυρίες, νομίζω.
2: Ναι, ναι, υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες. Μιλάμε εδώ με τους κατοίκους, έχουν μαύρες σημαίες, κάνουν οδοφράγματα τα βράδια. Όπως μας είπαν εδώ, αύριο αναμένεται η κυρία Καρεστιανού, δηλαδή θέλω να πω, έχει αποκτήσει μια χαρακτηριστικά μια τοπική κινητοποίηση το όχι. Ναι. Στη δομή. Το θέμα είναι και στις κατηδίαν κουβέντες που κάναμε με τους αυτοδιοικητικούς, ότι λένε ναι όχι εδώ, αλλά και ο άλλος ο δήμαρχος δεν βγαίνει δημόσια.
1: Κατάλαβα.
2: Βρει χώρο,
1: όχι εδώ, λίγο ούτε παραπέρα.
2: Αυτό, ούτε, και όλοι λένε όχι στη δομή ή ναι. Στην περιοχή τους. Άρα 19.000 μετανάστες από την αρχή του χρόνου όμως έχουν έρθει στην Κρήτη, η οποία παρόλα αυτά δεν έχει δομή.
1: Γιάννη, θα δούμε το ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, αυτή τη δουλειά που έχεις κάνει και το είδαμε και χθες, θα δούμε και σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Ο Γιάννης Σουλιώτης από την Κρήτη. Τις εικόνες που μας περιέγραψε θα τις δείτε και στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με διαφωνίες και χωρίς διαφαινόμενες λύσεις. Άλλη μια αντικυβερνητική φωνή στα μέσα ενημέρωσης φημώνει ο Ερντογάν. Ψήφισμα ειρήνης εντός εισαγωγικών από AfD και συμμαχία Σάρα Βάγκεκνεχτ στο Μαγδεμβούργο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Στη Γερμανία τώρα, όπου χθες σε ειδική συνεδρίαση στο Μαγδεμβούργο, το κοινοβούλιο της Σαξονίας Anhalt ενέκρινε την κοινή πρόταση της εναλλακτικής για τη Γερμανία της AfD και της συμμαχίας Sarah Wagenknecht BSW. Η πρόταση ζητά άμεσο τερματισμό κάθε βοήθειας προς την Ουκρανία και φέρει τον τίτλο «Συνομιλίες για την ειρήνη αντί για την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία». Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 44 έδρες, όσες διαθέτουν δηλαδή τα δύο κόμματα, σε σύνολο 83 στο νέο κοινοβούλιο που είχε προκύψει στις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Και επιστροφή στο Φάλερο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ενδείξεις. Καλώς ήρθες, Νίκο.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Η ΑΕΚ πλήρωσε ακριβά τα λάθη της στο Λονδίνο. Γνώρισε ήττα 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνεσκ, δεύτερη αγωνιστική θυμίζω, για τη League Face του Champions League σε ένα μάτς που προηγήθηκε με τον Μάγερ. Όμως συνέχεια τίποτα δεν λειτουργήσε. Ο Πεντρίνιο με πέναλτι σοφάρισε αργότερα. Η Σαχτάρ κατάφερε να γυρίσει τούμπα το παιχνίδι με τέρματα τον Ντομπίας και ένα τραγικό λάθος του Μπρινιόλι. Και ένα τέρμα που θα το μεντώσα συνέχεια. Συγκλονιστική ωστόσο η παρουσία του κόσμου της Ένωσης, έτσι περίπου 10.000, έκαναν κιτρινόμαυρες αποχρώσεις στο γήπεδο που αγωνίζεται η Σαχτάρ. Σήμερα ωστόσο στη μάχη μπαίνουν Παναθηναϊκός, παίρνουν τις Κιτάλια, Ολυμπιακός και Όφη. Ανοίγει αυλαία με Conference League 8 παρατέρατο Παναθηναϊκός με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα, παλιά γνώριμη θυμίζω, ένα πριν από 2 χρόνια με γκολ του Μπακασέτα τότε. Στη Βοσνία, Μαρσέγ Ολυμπιακός στις 10, Ρεν Όφη, μεγάλη πρόκληση και για τον Όφη. Να πούμε ότι χθες βέβαια είχε και αρκετά παιχνίδια Champions League. Αν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια, στο έτυχα την Paris Saint-Germain κέρδισε τη Manchester City 4-2 σε συναρπαστικό αγώνα και ήταν και μια καθόλου απόδειξη της φιλοσοφίας του Luis Enrique να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο τίτλο Champions League και ανατροπή της χρονιάς, να το πούμε γι' αυτό, βασιλική ανατροπή, 3-1-3-3 στο Ολύμπικο, στα τελευταία 8 λεπτά η Real Madrid με τον Μουρίνιο να πανηγυρίζει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12.
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
15: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social.
17: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ. Star FM 93,3. Ο πρώτος.
18: Ο ζωντανός σταθμός.
19: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
20: Πλήρης ανακαίνιση.
19: Άψογα υλικά.
20: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
19: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
20: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
19: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
20: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
19: Τηλέφωνο και φαξ 24-620-22-539. Στόκα Μαρία.
20: Και όλα γίνονται εύκολα.
18: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
21: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
18: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
21: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
18: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
21: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
18: Πίτσα Ρωμαίο.
21: Για αυτούς που ξέρουν.
18: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
19: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
20: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Εδώ είμαστε φίλα Κροάτρια, εδώ είμαστε φίλα Κροατή. Καλώς ήρθες και σήμερα στη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Και ναι, είμαστε εδώ στην παρέα σας, όπως άλλωστε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο περιλαμβάνει τις καλύτερες επιτυχίες, όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όχι μόνο. Όλα αυτά τα ακούς και τα απολαμβάνεις εδώ πάντοτε συντροφιά στο μουσικό μας κοκτέιλ κάθε πρωί στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στα RFM 933 και φυσικά μπορείς να μας απολαύσεις από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σου μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι σε Ελλάδα και εξωτερικό, πληκτρολογείς star.fm.gr. Τώρα να περάσουμε να δούμε έτσι μια παράξενη είδηση, διότι παρακολουθούμε εμείς εδώ και σας μεταφέρουμε παράξενα νέα και έχουμε και κάποιες απορίες. Οπότε θέλω λίγο σήμερα να περάσουμε και να δούμε ποιο είναι το μεγαλύτερο καρπούζι που έχει υπάρξει ποτέ και έχει μπει στα ρεκόρ Guinness. Δηλαδή τι κιλά είχε το μεγαλύτερο καρπούζι στον κόσμο, το οποίο κατάφερε να ξεχωρίσει και να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Το μεγαλύτερο καρπούζι λοιπόν που έχει υπάρξει ποτέ στον κόσμο έχει καταγραφεί το 1990, το οποίο μάλιστα είχε καλλιεργηθεί στο Τένεσι από τον Bill Carson. Το 1990 λοιπόν κατάφερε να μπει το μεγαλύτερο καρπούζι στον κόσμο στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness και από τότε παραμένει, το οποίο μάλιστα ζύγιζε, εδώ ακούστε, καρπούζι το οποίο ζύγιζε 108 κιλά. Μιλάμε για απίστευτα τεράστιο καρπούζι. Ήταν το μεγαλύτερο καρπούζι στον κόσμο, το οποίο ζύγιζε 108 κιλά. Είχε καλλιεργηθεί το 1990 και κατάφερε να μπει στο ρεκόρ Guinness και από τότε νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει κάποιο άλλο καρπούζι που να το έχει ξεπεράσει. Μιλάμε για ένα τεράστιο καρπούζι, 108 κιλά. Εντάξει, τώρα φανταστείτε αν το συγκεκριμένο καρπούζι τότε το 1990, που μετά το κόψαν κιόλας και το φάγανε, πόσα άτομα, πόσες οικογένειες θα είχαν φάει από το καρπούζι αυτό, το οποίο κατάφερε, ξεχώρισε για το βάρος του, καθώς ζύγιζε 108 ολόκληρα κιλά και μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Αυτό είναι καρπούζι γίγας. Αυτό λοιπόν ήταν το μεγαλύτερο καρπούζι που έχει υπάρξει ποτέ στον κόσμο. 108 κιλά, παρακαλώ.

0: Καλό πολύ. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Θα σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας βρείτε και στα social media. Θα μας αναζητήσετε στο Instagram γράφοντας Δήμος στα RFM Γρεβένα, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Μένετε εδώ στην παρέα μας. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις με email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στα rfmgrevena@gmail.com. Και φύγαμε να απολαύσουμε τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Καλή ακρόαση και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Εδώ είμαστε πάντοτε από το στούντιο 1 και τον Star FM, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μας απολαμβάνεις καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ στους 93 και 3. Και εννοείται ότι μας απολαμβάνεις και μέσω ίντερνετ από την ιστοσελίδα μας, πληκτρολογής star.fm.gr. Τώρα θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε πάρα πολύ λίγο. Πριν όμως πάμε σε διαφημίσεις, έχουμε ακούσει για εξωφρενικά ποσά που μπορεί να κοστίζουν κάποια φαγητά, κάποιοι καφέδες, κάποια αρώματα, ποσά τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά. Υπάρχει όμως κόσμος ο οποίος έχει την οικονομική άνεση και τα αγοράζει. Τώρα λοιπόν θα σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ακριβό. Ας πούμε, θα σας πάω στο πιο ακριβό πεπόνι το οποίο υπάρχει στον κόσμο. Και όμως καλά ακούσατε, πόσο μπορείτε έτσι να φανταστείτε ότι κοστίζει ένα πεπόνι? Το πιο ακριβό πεπόνι στον κόσμο. Το πιο ακριβό λοιπόν πεπόνι στον κόσμο. Πρόκειται για ένα πεπόνι το οποίο είναι από την ποικιλία Yubari και ονομάζεται Yubari King, το οποίο, εδώ ακούστε, κοστίζει σχεδόν, τώρα μιλάμε για ένα μέγεθος όπως το απλό πεπόνι, πόσο μπορεί να είναι? Λοιπόν, ένα μικρό πεπονάκι μπορεί να κοστίζει μέχρι και 150 ευρώ. Μάλιστα, σε δημοπρασίες που γίνονται στην αρχή της σεζόν, με το που βγουν δηλαδή τα συγκεκριμένα πεπόνια, τα Yubari King, οι τιμές είναι ακόμη πιο αστρονομικές και μπορεί ένα μικρό πεπονάκι να το αγοράσει κάποιος και να διαθέσει μέχρι και 19.000 ευρώ. Τώρα, τι ξεχωριστό έχει το συγκεκριμένο πεπόνι, το οποίο στην αρχή του, με το που βγουν δηλαδή και τα μαζεύσουν, μπορεί να κοστίζει μέχρι και 19.000 ευρώ και γίνονται ολόκληρες δημοπρασίες για να τα πάρουν. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο ξεχωριστό να είναι στη γεύση του. Πρόκειται πάντως για συγκεκριμένη καλλιέργεια και μετά στην πορεία τα πεπόνια αυτά πολλούνται γύρω στα 120 με 150 ευρώ. Μιλάμε για, εντάξει, εξωφρενική τιμή τώρα για να πάρεις ένα μικρό πεπόνι, να δίνεις και 150 ευρώ. Πόσο μάλλον 19.000, με το που βγουν και τα μαζέψουν. Εντάξει, απίστευτο. Τώρα θα σας πάω στο πιο νόστιμο μαύρο χρυσό. Όχι, όχι, δεν είναι απλά χρυσός. Μιλάμε για ένα κοτόπουλο το οποίο λέγεται ο μαύρος κόκορας, με καταγωγή από την Ινδονησία. Έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τα καθιστά τα συγκεκριμένα κοτόπουλα ξεχωριστά. Έχουν μια συγκεκριμένη γενετική μετάλλαξη με περισσότερη μελανίνη από τις υπόλοιπες κότες και έτσι εξ ολοκλήρου το κοτόπουλο αυτό είναι μαύρο. Λέγεται λοιπόν ο μαύρος χρυσός. Είναι ένα από τα πιο ακριβά κοτόπουλα τα οποία υπάρχουν στον κόσμο και ένα μικρό νεογέννητο κοτόπουλο κοστίζει σχεδόν 2.500 ευρώ. Εντάξει, τώρα να δίνεις και 2.500 για να φας ένα κοτόπουλο, δεν ξέρω. Βέβαια τώρα θα μου πεις, είναι ο μαύρος χρυσός, το αποκαλούν έτσι. 2.500 κοστίζει το συγκεκριμένο κοτόπουλο. Μπορεί έτσι τα πολύ πιο μικρά να είναι πιο φθηνά, γιατί θα είναι λιγότερο σε γραμμάρια. Ωστόσο, έτσι ένα κοτόπουλο πάνω κάτω του κιλού, ας πούμε, κάπου εκεί, κοστίζει γύρω στα 2.500. Κι όμως υπάρχουν άτομα τα οποία διαθέτουν αυτά τα ποσά για να απολαύσουν αυτό το μαύρο κόκορα. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τώρα πάω. Ωραία, διαφημιστικό διάλειμμα μου λένε εδώ. Πρέπει να πάμε ευθύς αμέσως σε διαφημίσεις, αλλά εννοείται ότι δεν πάω πουθενά αν πρώτα δεν σας πάω μία βόλτα από τη λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. Και θέλω λίγο την προσοχή σας. Για εσάς που νιώθετε το στομάχι σας να γουργουρίζει, για εσάς που αρχίζετε έτσι σιγά σιγά και πεινάτε, για εσάς όπου ο ουρανίσκος σας θέλει να γευτεί τη πιο λαχταριστή πίτσα, εννοείται ότι θέλετε πίτσα Ρωμαίο. 2462023900 ο ρυθμός που κλειδώνεται και από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ καλείτε στο 23900, δίνετε την παραγγελία σας στην πίτσα Ρωμαίο και την απολαμβάνετε delivery στο σπίτι σας, λαχταριστή με ολόφρυσκη ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, πάντα όλα προσεγμένα, με τη φρεσκοκομμένη σας σαλάτα, τις πατατούλες σας, τα αναψυκτικά σας, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με πολύ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου από τη Ρωμαίο και εννοείται απολαμβάνεις την αγαπημένη σου πίτσα όπως τη θες και την αγαπάς. Special τι θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, μαργαρίτα. Θες μήπως τη λαχταριστή, όταν λέμε λαχταριστή το εννοούμε αυτό, πίτσα που κάνει Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασερί. Απευθύ. Είμαι ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, εκεί να δεις τι γίνεται. Όλες αυτές οι λαχταριστές επιλογές σε περιμένουν στη Ρωμαίο, 23-900 καλείς. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day. All night.
7: Central και...
12: Φύγαμε.
13: All day. All night. All night. All night.
7: Central στη Γαλατινή.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
16: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
14: Frictoria.com Data Center Services.
16: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
14: Frictoria.com Data Center Services.
16: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
14: Frictoria Data Center Services.
17: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
14: Frictoria.com Data Center Services.
17: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
14: www.frictoria.com.
18: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
19: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας. Μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Εδώ από όπου καθημερινά μεταδίδεται η εκπομπή μας και μας απολαμβάνετε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ κανονικότατα στην παρέα σας με τις καλύτερες επιτυχίες, με πολλές παράξενες ειδήσεις, αλλά και με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξέλιξεις. Τώρα περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, όλα καλοδεχούμενα είναι. Μπορείτε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος starfmgrevena, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται μόνο με ένα κλικ στην ιστοσελίδα μας starpavlafm.gr. Μπορείτε να μας απολαύσετε ολοζώντανα μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Μπορείτε όμως να κατεβάζετε αν θέλετε και εντελώς δωρεάν το app του σταθμού μας. Θα το αναζητήσετε στην συσκευή σας και στο Play Store γράφοντας Star FM 93,3. Θα δείτε το μπλε εικονίδιο του σταθμού μας, κατεβάζετε την εφαρμογή εντελώς δωρεάν και έτσι μας απολαμβάνετε απευθείας από το app του σταθμού μας μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Έχουμε και πολλή μουσική και παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Όλα αυτά έτσι που χρειάζεται να γνωρίζουμε, σας τα μεταφέρουμε εμείς μέσα από την εκπομπή μας. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πάω έτσι να σας μεταφέρω μια παράξενη είδηση. Μια αρκετά περίεργη είδηση, καθώς γυναίκα αποφάσισε να δώσει τέλος στην σχέση της και να χωρίσει με τον σύζυγό της, διότι έψαξε το κινητό του και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συνομιλίες βρήκε να κάνει ο σύντροφός της με γνωστό AI, το οποίο μπορείς έτσι να μπεις και να συζητήσεις μαζί του. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, είχε δει ότι ο σύζυγός της φαίνεται λίγο κάπως παράξενα και αποφάσισε να πάρει το κινητό του και να το ψάξει. Μπήκε λοιπόν στις συνομιλίες του chat με την γνωστή αυτή εφαρμογή AI που μπορείς να μπεις και να συνομιλήσεις μαζί της και είδε ότι ο σύζυγός της ρώταγε στην συγκεκριμένη εφαρμογή τι να κάνει, γιατί πλέον δεν νιώθει το ίδιο για την σύζυγό του, δεν την αγαπά, δεν του αρέσει, νιώθει κενό και διάφορες άλλες έτσι κουβέντες και συζητήσεις που είχε με το ρομπότ, κάτι το οποίο φυσικά η γυναίκα έκατσε και διάβασε όλες τις ερωτήσεις και όλες αυτές τις απορίες που είχε ο σύζυγός της προς την εφαρμογή και κατάλαβε ότι πλέον δεν υπάρχει λόγος να κάθεται και να είναι μαζί του. Έτσι λοιπόν, χωρίς να του πει τίποτα, πήρε τα πράγματά της, σηκώθηκε, έφυγε και όταν μετά από κάποιες ώρες ο σύζυγός της κατάλαβε ότι απουσιάζει από το σπίτι η ίδια αλλά και όλα της τα πράγματα, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της και η ίδια του είπε ότι τελικά αφού ένιωθε όλα αυτά αυτό το διάστημα, για ποιο λόγο δεν έκατσε να τα πει στην ίδια, να τα συζητήσουν, να δουν τι μπορεί να γίνει και καθόταν και τα συζητούσε με μία εφαρμογή. Έτσι λοιπόν η γυναίκα αποχώρησε, άφησε τον σύντροφό της και χώρισαν. Μάλιστα. Βλέπω εδώ ότι έχουμε επιλέξει πραγματικά πολύ πολύ πολύ δυνατά τραγούδια για τη συνέχεια, οπότε δεν θα μιλήσω άλλο, φύγαμε να τα απολαύσουμε.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό Star FM 933 Star.

0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Δυνατά μας απολαμβάνεις εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ φίλε Κροάτρια και φίλε Κροατή, μας απολαμβάνεις στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και φυσικά μπορείς να μας απολαύσεις και από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή ή τη smart τηλεόρασή σου μέσω ίντερνετ. Μέσα από την ιστοσελίδα μας πληκτρολογείς star.fm.gr. Σας έχω παράξενη είδηση για το τέλος, γιατί πάντα έτσι για το φινάλε της εκπομπής σας κρατάμε τις παράξενες ειδήσεις. Και θα σας πάω τώρα σε μια αγγελία εργασίας, η οποία έρχεται από την Κίνα, όπου ζητούνται εργαζόμενοι για βοσκή 3.000 προβάτων. Αυτή λοιπόν είναι η αγγελία η οποία έγινε viral στην Κίνα, καθώς πρόκειται για αγγελία εργασίας για τη φύλαξη και βοσκή 3.000 προβάτων σε μια έκταση περίπου 2.000 εκταρίων στη Βόρεια Κίνα. Μάλιστα να πούμε ότι απευθείας η συγκεκριμένη αγγελία είχε πάρα πολλές έτσι δηλώσεις συμμετοχής, υπήρξαν πολλά άτομα τα οποία ενδιαφέρθηκαν. Πρόκειται για ένα κτήμα το οποίο βρίσκεται σχεδόν 300 χιλιόμετρα από την πιο κοντινή πόλη, ένα κτήμα το οποίο είναι μέσα στη φύση. Εκεί λοιπόν βρίσκονται 3.000 πρόβατα και θα πρέπει το ζευγάρι το οποίο θα επιλέξει να πάει να μείνει εκεί όλο το χρόνο. Θα υπογράψει συμφωνία, συμβόλαιο, που δεν θα φύγει σε 1-2 μήνες ή μόλις δυσκολευτεί, ότι θα πρέπει να παραμείνει όλο το χρόνο και να αναλάβει την βοσκή των συγκεκριμένων προβάτων, να τα ταΐζει, να μεταφέρει τις τροφές τους και το καλοκαίρι που είναι πιο εύκολα τα πράγματα, όπως λέει ο ιδιοκτήτης της φάρμας, αλλά και το χειμώνα, όπου η θερμοκρασία φτάνει τους μείον 40, εκεί είναι τα δύσκολα, όπου πρέπει να μεταφέρουν τα τσουβάλια με τις τροφές των προβάτων. Και ότι θα πρέπει να πηγαίνουν και στην πόλη, όπου η απόσταση είναι σχεδόν 300 χιλιόμετρα. Τώρα φανταστείτε χειμώνα και τι δρόμο θα έχει να κάνει στην διαδρομή αυτή. Γι' αυτό λοιπόν η μοναδική έτσι απέτηση που έχει ο ιδιοκτήτης της φάρμας είναι ότι το ζευγάρι το οποίο θα επιλέξει εταιρεία, δεν θα το επιλέξω ο ίδιος, έχει δώσει ήδη σε συγκεκριμένη εταιρεία να κάνει την επιλογή του ζευγαριού, δηλαδή να δει τις υποψηφιότητες που υπάρχουν, θα περάσει από συνέντευξη όλα τα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για τη θέση αυτή και στο τέλος η εταιρεία αυτή, η οποία έχει αναλάβει να βρει το συγκεκριμένο ιδανικό ζευγάρι που θα μπορέσει να παραμείνει εκεί, θα επιλέξει και θα πει στον ιδιοκτήτη φάρμας ότι αυτό είναι το ζευγάρι το οποίο έχουμε καταλήξει εμείς, ότι μπορεί να βρεθεί και να εργαστεί στη φάρμα σου για όλα αυτά τα οποία θες. Έτσι λοιπόν το ζευγάρι αυτό θα παραμείνει εκεί όλο το χρόνο σε όλες τις συνθήκες αυτές και μάλιστα να πούμε ότι ο ιδιοκτήτης της φάρμας δίνει και αρκετά χρήματα, δίνει σχεδόν νομίζω 2.400 δολάρια κάθε μήνα, οπότε σου λένε εκεί οι υποψήφοι που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση να πάμε και στη φύση, να πάρουμε και καλά χρήματα και να μείνουμε εκεί όλη τη χρονιά να κάνουμε μια αποταμίευση. Βέβαια δεν γνωρίζουν όλες αυτές τις δυσκολίες που έχει η φάρμα και το συγκεκριμένο επάγγελμα. Ωστόσο οι υποψήφοι είναι πάρα πολλοί, ήδη δηλαδή γίνεται χαμός από αιτήσεις και περιμένουν πώς και πώς να βγουν τελικά τα αποτελέσματα και να τους ανακοινώσουν ποιο θα είναι το ζευγάρι το οποίο θα πάρει τελικά τη θέση αυτή στο ράντζο και θα πάει να αναλάβει το πόστο αυτό. Εμείς κάπου εδώ σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, παρέα πάντοτε με την αγαπημένη λακταριστή Πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκογωμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Όλα αυτά λαχταριστά έρχονται delivery στο σπίτι σου και φυσικά επιλέγεις την αγαπημένη σου πίτσα όπως τη θες και την αγαπάς, χωριάτικη τι θες, special, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Θες μήπως τη λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνουν στη Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, όλα τα λεφτά είναι, ή θες μήπως την πίτσα με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, άπαιχτη. Πολλές οι επιλογές σου, Λαχταριστά είναι όλα στη Ρωμαίο. 23.900 καλείς για να τα απολαύσεις. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
6: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
5: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
7: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβενά.
9: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
11: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
12: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
14: Τον πρώτο σταθμό.
13: Star FM 933.
15: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
16: Τα γεγονότα,
17: η ενημέρωση,
16: το χιούμορ,
17: η μουσική,
16: 24 ώρες μαζί σας.
17: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
16: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2462 028 109. Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι. Κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85 531, γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Central.
2: Central.
3: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
0: Central και...
5: Φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
7: Frictoria Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
10: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
11: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.
12: Δεν είναι η

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι. Κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531, γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
9: 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
3: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 3. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: Victoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
2: Victoria.com Data Center Services.
4: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com
2: Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421 100 659.
2: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
2: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day.
6: All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM 93,3.
1: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Σάββατο έχει πάει 5 το πρωί. Κάποιος μου χτυπάει μέσα στη βροχή.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τα γεγονότα.
4: Η ενημέρωση.
5: Το χιούμορ.
4: Η μουσική.
5: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.
5: Στα Γρεβενά, η ενέργεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς. Το Revoil Gun Stegnatia Hub σας περιμένει για τις καθημερινές σας διαδρομές, για τη δουλειά, για το ταξίδι, κάντε τη σωστή στάση. Καύσιμα Revoil, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικός καφές, λαχταριστά σνακ και η ποιότητα που αναζητάτε σε κάθε ανεφοδιασμό. Revoil Gun Stegnatia Hub, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γρεβενών Καλαμπάκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 85531. Γιατί κάθε διαδρομή αξίζει ένα καλό ξεκίνημα. Revoil Gun Stegnatia Hub, η νέα σας στάση στα Γρεβενά.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
10: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: 93,3
1: Φινοπορεινά.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
4: Σεντράλ.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day, all night.
2: Σεντράλ και...
0: Φύγαμε.
6: All day, all night.
5: All night, all night.
2: Σεντράλ στη Γαλατινή.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα.
0: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
0: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 9.32.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και φύγαμε.
4: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
7: Ακούς Star FM 93,3. FM.
8: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 93,3.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. Star FM.
2: Star FM 9:33. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
3: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.